0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μένεται σε δύο μέτωπα, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες, ενώ διαδοχικά μηνύματα του 112 οδήγησαν σε εκκοινώσεις σεισμών. Το ανατολικό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κατευθύνεται προς το Πόρτο Γέρμενο, την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, με στόχο των πυροσβεστών να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς τα Μέγαρα. Χθες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής απεγκλώβησαν ηλικιωμένο ζευγάρι από το σπίτι του στη Βένιζα. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Στη Βιωτία επιχειρούν συνολικά περίπου 495 πυροσβέστες με 134 οχήματα, 22 πεζοπόρα τμήματα, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες με οχήματα από Ρουμανία και Γαλλία. Περίπου 60 πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Β. Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ειδικότερα στο κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.000 στρέμματα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μέσω του 112 καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Μαρκόπουλο, Κρεμμύδη και Κατελιός να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αργοστόλι. Επιτόπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και νέα οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κεφαλινίας. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν έχει καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Συνολικά 11 συλλήψεις χθες. Σε κατάσταση κινητοποίηση σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει άμεσα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Τάμαρα. Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης από την Τεχεράνη. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να είναι προετοιμασμένοι να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες για την εφαρμογή της περσινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στη Θέουτα, το θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, σταμάτησαν καθώς χθες η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική σταμάτησαν καθώς χθες η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο,

0: Στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: να στρέφουμε με το Art News για να δούμε τι γίνεται στην Κέρκυρα. Είναι μεγάλη φωτιά από ό,τι φαίνεται.
1: Και έχει εκδηλωθεί και έχει επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα προς το Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Είναι νύχτα όπως ξέρουμε, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια ακόμα. Περιμένουν το πρώτο φως της ημέρας για να δουν αν θα υπάρχουν και διαθέσιμα ένα αέρια για να ρηχθούν στη μάχη της φωτιάς εδώ εκεί στην Κεφαλονιά. Είναι νύχτα, είναι και το δύσβατο εκεί ανάγλυφο της περιοχής.
2: Είναι και μια περιοχή, μας είπε ο Δήμαρχος, που δεν έχει καεί, άρα έχει βλάστηση, οπότε είναι μια περιοχή που ευνοεί ακριβώς δηλαδή την επέκταση της φωτιάς, ναι.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει αυτή πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν κοινωθεί για προληπτικούς λόγους, δεν έχουν ακόμα κινδυνεύσει
2: Οι
1: δύο κοινότητες. Έχουν κοινωθεί ωστόσο για προληπτικούς λόγους και ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες είναι να μπορέσουν να εμποδίσουν, να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τις πλόγες να φτάσουν εκεί.
2: Μάλιστα. Άρα η εικόνα είναι η εικόνα η οποία είναι επιδεινωμένη η εικόνα έτσι όπως μας την περιγράφεις,
1: σωστά,
2: γιατί δυστυχώς εκεί φυσούν άνεμοι οι οποίοι ενισχύουν την πυρκαγιά. Ο Δήμαρχος προηγουμένως, Αντρέα, μας περιέγραψε το γεγονός ότι οι επίγειες δυνάμεις όσες είναι εκεί που προσπαθούν, έτσι επιχειρούν για την αντιμετώπιση της, δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα γιατί η ένταση της είναι μεγάλη και δεν μπορούν να πλησιάσουν πολύ κοντά. Μας είπες και εσύ δεν κινδυνεύουν οι δύο οικισμοί, ωστόσο έχουν και
1: νοθεί. Η λεπτομέρεια είναι ότι εκεί το Μαρκόπουλο σώθηκε γιατί φαίνεται, έτσι μιλάμε μέχρι αυτή την ώρα, γιατί άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου.
2: Μάλιστα.
1: Απ' τη μία αυτό είναι καλό, απ' την άλλη είναι ότι είναι και το απρόσμενο γιατί δεν ξέρουμε προς τα που θα φυσήξει μετά και προς τα που θα μπορέσουν να κινηθούν οι δυνάμεις.
2: Ναι, γιατί η εικόνα που μας έδινε ο Δήμαρχος προηγουμένως είναι ότι εκένωναν το Μαρκόπουλο με πολύ μεγάλη έτσι, βιάση, ακριβώς επειδή οι φλόγες είχαν φτάσει στα όρια του χωριού. Τώρα μας λες, άλλαξαν οι άνεμοι και έχει έτσι το χωριό,
1: προς
2: δεν κινδυνεύει.
1: Ναι, έχει σωθεί προς το παρόν. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα έχουμε και 3 ώρες ακόμη μέχρι το ξημέρωμα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα και εκεί θα εξελιχθούν έτσι ομαλά μέχρι το πρωί που θα επιχειρήσουν, ίσως μπορέσουν να έρθουν και άλλες δυνάμεις από τα γειτονικά νησιά και θα μπορέσουν πιο αποτελεσματικά ίσως να χτυπήσουν την πυρκαγιά. Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες, για το ρεπορτάζ. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο εκεί και στην Κεφαλονιά. Είπαμε και πριν, πολύ παθονισή, έχει καεί πάρα πολλές φορές. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τις πυρκαγιές. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια άλλη διάσταση, γιατί πραγματικά έχουμε δει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα όταν πραγματοποιούνται εκενώσεις από διάφορες περιοχές.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News. Ανδρέας Πάπα Δημητρίου έδωσε το ρεπορτάζ από τη Κεφαλονιά. Όλοι ευελπιστούμε σε αυτό, να αλλάξει η φορά του ανέμου σε όλα τα μέτωπα, να ξημερώσει και να μην έχουμε ανέμους για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και στην Κεφαλονιά και στη Δυτική Αττική, που η φωτιά κατακαίει την κατάφυτη πλευρά του Κυθερώνα. Πριν πάω στην Αττική, παρακαλώ θα μου επιτρέψετε, επειδή μιλάγα για την Κεφαλονιά, έχει δοθεί εντολή εκένωσης για Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι και Κατελιό. Και οι άνθρωποι τώρα προσπαθούν εκεί να δουν τι θα κάνουν με τις δυνάμεις που βρίσκονται. 35 οχήματα είναι εκεί, ομάδες πεζοπόρων, οχήματα λεωπυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, υδροφόρες, σωτά κτλ. Για τη Δυτική Αττική τώρα που ξεκίνησα να λέω, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο, και τη κατάφυτη πλευρά του Κυθερώνα από το Λεποχώρι μέχρι την παραλία της Ψάθας προς τα Μέγαρα, βρίσκει κάψιμη ύλη και προχωρά με δύναμη φλογοβόλου σε ένα πολύτιμο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και προσπαθούν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις τιτάνια μάχη για να την ανακόψουν. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα και μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν την εξέλιξη, διότι κινδυνεύουν σπίτια από τις 9 χθες το βράδυ. Το πύρινο μέτωπο πέρασε από την κορυφογραμμή του Κυθερώνα για να κάψει τουλάχιστον 3 σπίτια στον οικισμό. Και τώρα οι πυροσβέστες και τα πεζοπόρα, τα τμήματα, χτυπάνε το πύρινο μέτωπο πλευρικά τις τελευταίες ώρες που έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι. Και η ταχύτητα που έσπρωχνε ο άνεμος την πυρκαγιά προς το Καλαμάκι Βιωτίας προκάλεσε καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό. Το μέτωπο, το πύρινο, επικατάθηκε ως και 100 χιλιόμετρα, απειλώντας από ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από τον νοτιοδυτικά το Μύτικα και την Ψάθα. Έτσι. Στο κρύο πηγάδι Βιλίων, κοντά στην Αγία Παρασκευή, οι φλόγες καταστρέφουν ένα από τα πιο πυκνά δάση, ενώ το θετικό είναι ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα από το μικρό οικισμό. Να υπενθυμίσω, τουλάχιστον 500 πυροσβέστες στο πεδίο, μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομάντος. Εχθές επιχείρησαν 39 εναέρια μέσα, να πέσει ο αέρας, να επιχειρήσουν ξανά. Μία λέω, εντάξει. Συνήθεια, παιδιά, 6 Δευτέρα φύσης. 3 και 18 είναι αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου, συντονισμένη στο ET News Radio 105,8. Παρακαλώ, θα ήθελα. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργή Τσίκη εδώ για να σας ενημερώνουμε. Μαζί με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο. Αν δεν ήταν ο Νίκος, δεν θα ακούγαμε τίποτα. Παρακαλώ.

0: κλείσει. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε λίγο να συνδεθούμε, παρακαλώ, με το Earth News Radio. Με το Earth News, Earth News Radio είμαστε εμείς εδώ. Κώστας Νούσης είναι στη τη φωτιά τη μεγάλη στη Βένιζα, παρακαλώ.
1: Δεξιότερα βλέπουμε τους φάρους των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστικών οχημάτων να κινούνται, να αλλάζουν κατεύθυνση, να ανασυντάσσονται ουσιαστικά και να μπορέσουν από άλλα σημεία να ξαναχτυπήσουν την φλόγα. Και από πιο αριστερά είχαμε αναζωπήρωση, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να πέφτει εκείνο το σημείο. Η κατεύθυνση των ανέμων σε αυτό το σημείο είναι τέτοια που οδηγεί σε καμένο έδαφος. Ό,τι παίρνει όταν έρχεται προς τα πίσω η φωτιά και καίει ό,τι άκαυτο μπορεί να έχει υπάρξει. Συνεχίζουν και οι δυνάμεις εκεί της αστυνομίας να απομακρύνουν. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν και εκείνη ζώα τα οποία μπορεί να έχουν μείνει, κάποια κατοικίδια τα οποία μπορεί να έχουν μείνει σε σπίτια. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια, μια πολλαπλή προσπάθεια από πολλές ομάδες, από πυροσβεστική, από εθελοντές, από αστυνομία, από πολίτες που προσπαθούν από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει το έργο του. Η πυροσβεστική συνεχίζει την προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχουν μέσα υδροφόρες και εθελοντικές ομάδες που προσπαθούν να ενισχύσουν το έργο τους. Και βεβαίως η αστυνομία προσπαθεί να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων, μη επιτρέποντας όσων δεν έχουν δουλειά μέσα στην περιοχή εκείνη όπου είναι σε πλήρη ανάπτυξη το πύρινο μέτωπο. Βλέπετε δεξιά, σας μεταφέρουμε με την κάμερα του Earth News και τον Χριστόφορο Δέμο, το πώς έχει αναπτυχθεί, πώς το πύρινο μέτωπο έχει δώσει σε εκείνο το
2: έχει γιγαντωθεί και δυστυχώς αναπτύσσεται και φαίνεται ότι και οι άνεμοι δεν πέφτουν. Δεν είναι αυτό το δεκάλεπτο της έντασης για το οποίο μιλούσαμε μέχρι τώρα, Κώστα. Φαίνεται ότι έτσι είναι μια αύξηση της έντασης των ανέμων η οποία διατηρείται. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουν τέλος πάντων οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να το κρατήσουν κάπως. Η Βένιζα είναι απόψε το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή της Δυτικής Αττικής, πραγματικά, γιατί είναι πολύ κοντά και το χωριό, είναι στα όρια του χωριού αυτό το μέτωπο το οποίο παρακολουθούμε τώρα και η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη. Το χωριό έχει εκενωθεί βεβαίως, έχουν μείνει μόνο οι εθελοντές που βοηθάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει επικεντρώσει σε αυτό το μέτωπο το οποίο πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο. Ελπίζουμε όχι. Ελπίζουμε να μείνουν, έτσι, να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Αν και το τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο, Κώστα, μας μεταδίδεις και εσύ, βλέπουμε και εμείς τους δέκτες μας από την εικόνα του Χριστόφορου Δέμου, ότι τα πράγματα δυστυχώς επιδεινώθηκαν.
1: Δυστυχώς έχουν επιδεινωθεί. Είναι αυτό το παιχνίδι που περιγράφουμε, το παιχνίδι του ανέμου που δεν αφήνει καθόλου τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ηρεμήσουν ή να πούν ότι κάτι πάει καλύτερα, να εφησυχάσουν, ότι κάτι πηγαίνει καλύτερα. Συνεχώς τους αναγκάζει και να μετακινούνται και να αλλάζουν και εκείνοι θέσεις για να μπορέσουν να προσβάλλουν το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε το πώς ξανά απλώνεται συνεχώς προς τα δεξιά και κινείται προς τα μέγαρα. Βλέπουμε την ταχύτητα με την οποία δεξιά κινείται το πύρινο μέτωπο και σας μεταφέρει
2: πραγματικά
1: ο Χριστόφορος Δέμος. Η μανία της φωτιάς είναι, δηλαδή, η ταχύτητα με την οποία έχει αρχίσει να κινείται δεξιά προς την πλευρά των μεγάρων είναι μεγάλη.
2: Η κατεύθυνση της είναι από τους πρόποδες του Κυθερώνα προς τον κάμπο των μεγάρων και σε εκείνη την περιοχή έχουμε πολύ καλλιέργειες με καύση μήλη επίσης, μπορεί να μην είναι δάσος αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπουμε τώρα ότι αυτή είναι μια νέα επιδείνωση, πραγματικά πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία, Κώστα, θα πάμε...
1: Είναι μια μεγάλη επιδείνωση.
2: Ναι, σ' ακούω.
1: Είναι μεγάλη και έχει απλωθεί πάρα πολύ. Έχει απλωθεί πάρα πολύ το μέτωπο προς τα δεξιά. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τελείως η εικόνα και επιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση.
2: Λοιπόν, Κώστα μου, Να σε ευχαριστήσω, να βάλουμε μια πρώτη, να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε και στο Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται από την άλλη πλευρά αυτού του μετόπου, δηλαδή στην Ψάθα, στο μέτωπο εκεί, το οποίο της Ψάθας Αλεποχωρίου. Για να δούμε την εικόνα που έχουμε εκεί, Γιώργο. Από την πίσω πλευρά, εκεί που βλέπαμε την αντανάκλαση που μας έλεγες προηγουμένως, πίσω από το βουνό εκεί που είναι στο Αλεποχώρι, δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται
3: όση
2: καλά.
3: Ώρα περιέγραφε, όση ώρα περιέγραφε ο Κώστας αυτή την έντονη, την έντονη φλόγα, αυτό το μεγάλο πορτοκαλί πράγμα που υψωνόταν μπροστά του, εμείς βλέπαμε από εδώ την αντανάκλαση αυτή που προανέφερες, τη βλέπαμε πάρα πολύ έντονη. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει πέσει η φλόγα αυτή. Πριν από λίγο ήμασταν σχεδόν πεπισμένοι ότι θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βουνού η φλόγα συγκεκριμένη, όμως φαίνεται ότι εξελίχθηκαν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο άνεμος. Mm-hmm. Είναι πολύ δυνατός ο άνεμος εδώ και αρκετή ώρα. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται ότι είχε ως αποτέλεσμα να δούμε αυτή τη φλόγα που προαναφέραμε να μεγαλώνει. Να φαίνεται πολύ έντονο το φως της φλόγας ακόμη και από την πίσω πλευρά του βουνού από όπου βρισκόμαστε. Όσον αφορά στο υπόλοιπο μέτωπο, θα μας δείξει ο Πέτρος Ολίλιος στο βάθος ότι συνεχίζει με την ίδια δυναμική να ανεβαίνει, παρόλο που μιλάμε για πλαγιά, συνεχίζει με μεγάλη δυναμική η φλόγα να ανεβαίνει χωρίς να μπορεί να σταματήσει οτιδήποτε. Μιλώντας με ντόπιους κατοίκους εδώ της περιοχής πριν από λίγο, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά με τη θάλασσα, με το ψάρεμα, γνωρίζουν τον καιρό, γνωρίζουν να εκτιμούν, να προβλέπουν τον καιρό, μας είπαν ότι η γνώμη τους είναι ότι και αύριο θα είναι δύσκολες συνθήκες από άποψη ανέμων και δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα κατά πόσο θα μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, κατά πόσο θα είναι εύκολο το έργο τους. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να κάνουν κάποιες ρήψεις με το πρώτο φως της μέρας. Διαφορετικά θα παραμείνει πολύ δύσκολη η κατάσταση, όπως
2: φαίνεται. Έτσι όπως μας τα λέτε και οι δύο, Γιώργο, επειδή το στοίχημα της απόψινής βραδιάς είναι πόσο θα κρατήσει αυτό το παράθυρο της ύφεσης στην ένταση των ανέμων, φαίνεται ότι έχουμε μπει πλέον στη φάση του να ανεβαίνει η ένταση αυτή, γιατί και εσύ από την πλευρά σου αλλά και ο Κώστας από την άλλη πλευρά καταγράφει αυτό το πράγμα, αυτό ακριβώς το στοιχείο, ότι δηλαδή οι άνεμοι έχουν αρχίσει να ενισχύονται, πράγμα το οποίο βοηθάει την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Μας το λες και εσύ, το λέει και ο Κώστας. Ας ελπίσουμε ότι η φορά, τουλάχιστον σε ό,τι
3: την
2: φορά...
3: Την ίδια στιγμή, Χρύσα...
2: Ναι.
3: Την ίδια στιγμή οι αστυνομικές δυνάμεις από τη μία έχουν κλείσει την περιοχή εδώ, δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης. Από την άλλη ο Πέτρος Ολίλιος θα μας δείξει στο βάθος το περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο κάνει συνεχείς περιπολίες ούτως ώστε να βεβαιωθεί οι αστυνομικοί ότι όλα είναι εντάξει, ότι έχουν φύγει όλοι, ότι δεν κινδυνεύει κανείς, ή αν κάποιος μπορεί να χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια. Είναι συνεχείς οι περιπολίες. Το έχουμε δει πολλές φορές να ακολουθεί αυτή τη διαδρομή Ψάθας Αλεποχωρίου παραλιακά. Ιδιαίτερα κατά την ώρα, την ώρα που φούντωνε η φλόγα που περιέγραφε ο Κώστας Ολούσης, είδαμε το περιπολικό να κινείται ακόμη πιο έντονα, να κινείται
2: Γιώργο
3: πολύ
2: μου,
3: περισσότερες
2: βάλε
3: φορές.
2: Μία τελεία, γιατί, βάλε μία τελεία, Γιώργο μου, γιατί φαίνεται ότι στην Βένιζα τα πράγματα δυστυχώς πηγαίνουν πολύ χειρότερα. Πάμε στον Κώστα τον Ούση. Πραγματικά, Κώστα, ο άνεμος τελικώς δεν έκανε υπομονή μέχρι το πρωί. Έχουμε επιδείνει τη ένταση του ανέμου και επιδείνωση και της φωτιάς.
1: Και βλέπουμε και με πόσο μεγάλη ταχύτητα τρέχει αυτή η φωτιά, και βλέπουμε και τους πυροστροβίλους που υπάρχουν μέσα στο πύρινο μέτωπο, και πώς σαν φλογοβόλο τρέχει όλη αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Με μεγάλη ταχύτητα βρίσκει την καύση μήλη και καίει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της. Βλέπουμε το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται και το πόσο γρήγορα έχει μετακινηθεί από τη σύνδεση λίγα λεπτά, δύο λεπτά πριν που δείχναμε την εικόνα. Είναι από τις λίγες φορές που μπορείς να δεις κάτι τέτοιο, με τι ταχύτητα κινείται αυτή η φωτιά, τι έχει βρει εκεί πέρα και πώς αναπτύσσεται.
2: Και επειδή ακριβώς περιγράφει δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι άνεμοι Κώστα, βλέπουμε ότι ενώ η φωτιά πηγαίνει προς τα νότια, γυρίζει ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνσή της, μόλις το είδαμε δηλαδή, αλλάζει κατευθύνση συνέχεια, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είπαμε ότι αυτό το μέτωπο εξελίσσεται στις παρυφές της Βένιζας και πολύ κοντά στον οικισμό, πολύ κοντά σε σπίτια, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που είναι εκεί στα όρια του οικισμού. Είναι πολύ πολύ πολύ επικίνδυνο και σε ό,τι αφορά την εξέλιξή της και σε ό,τι αφορά την απειλή που έχει προς τον ίδιο τον οικισμό, ο οποίος έχει βεβαίως εκενωθεί, αλλά δεν θα θέλαμε να δούμε τις καταστάσεις που είδαμε χτες το βράδυ στο Πόρτο Γερμενό. Φαίνονται όμως ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά πλέον.
1: Όχι, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ άσχημη. Βλέπετε στην άκρη εκεί του μετόπου το πώς φαίνεται ότι έχει σπάσει σε δύο σημεία ή αν έχει κάνει κάποιο πέταλο ουσιαστικά η φωτιά και προσπαθεί να διαμορφώσει την δική του, να βρει τη δική της πορεία για να κάψει και να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνει αυτή την καταστροφή. Αν κινηθούμε λίγο πιο αριστερά, βλέπουμε και το πώς αναπτύσσεται ουσιαστικά αυτή η φλόγα. Έχει αναπτυχθεί σε όλο το μέτωπο από εκεί που βλέπαμε ότι ήταν κοντά, από το πόσο τι έκταση έχει πάρει ξαφνικά αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς.
2: Και βέβαια εμείς διακρίνουμε
1: από
2: την εικόνα που μας δίνεις ότι εκτός από το πρώτο επίπεδο, δηλαδή το μέτωπο που είναι οριακά έξω από το χωριό, έχουν αναπτυχθεί εκεί πίσω από τους καπνούς, βλέπουμε και ανασωπηρώσεις που γίνονται και σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία δράση γενικότερη εκεί στην περιοχή της πυρκαγιάς και μία γενική αναζωπήρωση σε όλο το μέτωπο, σε όλο το μήκος του μετόπου.
1: Ακριβώς, βλέπουμε εκτός από μπροστά στην εικόνα, υπάρχει από πίσω και ψηλότερα προς τον Κυθερώνα ουσιαστικά το πώς αναπτύσσεται σε στρώματα το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε και δεξιά προς τα δεξιά, θα σας δείξει τώρα ο Χριστόφορος Δέμος το πώς κινείται, με τι ένταση κινείται η φωτιά αυτή τη στιγμή και συνεχίζει να απλώνεται. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μετακινηθούν, να βρούνε δρόμους ώστε να αναπτυχθούν στο σημείο το οποίο έχει κινηθεί η φωτιά. Βλέπουμε δηλαδή και εμείς τους φάρους αυτούς να κινούνται και να βρίσκουν άλλη κατεύθυνση, φώτα αυτοκινήτων να προσεγγίζουν μπροστά από το πύρινο μέτωπο για να μπορέσουν εκεί
2: να χτυπήσουν. Είναι μια απίστευτη ταχύτητα αυτή η οποία βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας, δηλαδή μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καταπίνει μέτρα αυτή η φωτιά, πραγματικά κινείται με απίστευτη ταχύτητα, απίστευτη. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολο το στοίχημα, δεν ξέρω, δεν εξελίσσεται έτσι με ευχάριστο τρόπο. Φαίνεται ότι μας το είπες και εσύ, μας το είπε και ο Γιώργος Κοβός από την άλλη πλευρά, οι άνεμοι δυνάμωσε το μέτωπο, ξανά έγινε επικίνδυνο. Δυστυχώς έχουμε ακόμη αρκετή ώρα μέχρι να ξημερώσει. Δεν ξέρω, Γιώργο, Κώστα, βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται δύσκολα.
1: Εξελίσσονται δύσκολα, βλέπουμε και η ταχύτητα είναι, μοιάζει με φλογοβόλο αν δείτε το πόσο γρήγορα κινείται η φωτιά. Βλέπετε τώρα ότι στην άκρη του πύρινου μετόπου πώς προσπαθούν τα πυροσβεστικά οχήματα να ανέβουν στο σημείο το οποίο έχει αναπτυχθεί η πυρκαγιά. Βρίσκεται ουσιαστικά το τέρμα, αυτή που οδηγεί ουσιαστικά η κεφαλή, αν θέλετε, της πυρκαγιάς. Προσπαθούν να φτάσουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα οχήματα τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη στιγμή εμείς από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, για να μπορέσουν να χτυπήσουν σε εκείνο το σημείο το πύρινο μέτωπο και αν μπορούν βεβαίως να το σταματήσουν. Έχει απλωθεί πάρα πολύ. Είναι μεγάλη η έκταση στην οποία έχει αναπτυχθεί αυτό το μέτωπο. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να την φέρουν σε μια κατάσταση όπως αυτή που συζητούσαμε μισή ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα. Φαίνεται πάλι ότι η ένταση του ανέμου έχει αρχίσει να πέφτει. Βεβαίως είναι μεγάλη η απόσταση που έχει διανύσει η φωτιά, είναι μεγάλη η απόσταση την οποία έχει αναπτυχθεί, άρα θα πρέπει ουσιαστικά να απλωθούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για να την χτυπήσουν, για να την ρίξουν,
2: δύσκολο,
1: να την αποδυναμώσουν.
2: Είναι και σε πολλές γλώσσες, περίπου... έχει απλωθεί σε... Έτσι, δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο, το βλέπουμε κιόλας.
1: Και άλλη μία έκρηξη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν πέρασε από το μικρόφωνο.
2: Πέρασε, Κώστα, και είναι ένα προβληματικό
1: έκρηξη.
2: Στοιχείο αυτό, γιατί μας βάζει σε υποψίες ότι μπορεί να έχουμε και να έχει φτάσει σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις εκεί που είναι στις παρυφές του χωριού. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ δύσκολο. Το στοίχημα δεν κερδίθηκε, δυστυχώς η ενδυνάμωση των ανέμων έφτασε να κάνει αυτό το μέτωπο πάλι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο, δυστυχώς.
1: Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγινε αυτό, το ότι απλώθηκε. Σε περίπου 10 με 15 λεπτά κατάφερε η φωτιά να απλωθεί. Τόσο βλέπετε ότι στο σημείο εκεί στην άκρη, στην κεφαλή του πύρνου μετόπου, με την ένταση που υπάρχει, που μπορεί να φανεί και στους δέκτες, πώς κινείται το πύρνο μέτωπο. Ξανά έχει ένταση των ανέμων, έχει ενισχυθεί η ένταση των ανέμων στο σημείο, πώς αναπτύσσεται η φλόγα. Προσπαθούν να κινηθούν, από ό,τι μπορώ να διακρίνω από το σημείο το οποίο βρίσκομαι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχυθούν σε εκείνο το σημείο για να την χτυπήσουν. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα προς την πλευρά των Μεγάρων. Υπάρχουν 2 και 3 στρώματα προς τα πάνω, προς τον Κυθερώνα, ουσιαστικά όσο ανεβαίνει προς τα πάνω. Υπάρχει βέβαια αυτή η γραμμή, αυτό το πύρνο ποτάμι το οποίο έχει αναπτυχθεί στο σημείο και συνεχίζει αυτό το καταστροφικό έργο σε μία μεγάλη έκταση, σε μία μεγάλη απόσταση. Βεβαίως και οι καπνοί που έχουν αναπτυχθεί εκεί πέρα δεν δίνουν την εικόνα να έχει σταματήσει, αλλά συνεχίζει συνεχώς η φωτιά να απλώνεται. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη εξέλιξη, είναι μία...
2: Σου δίνει
1: ένα
2: την
1: δύσκολο
2: αίσθηση,
1: έργο το οποίο
2: αίσθηση,
1: έχουν να αντιμετωπίσουν,
2: Κώστα, ότι έχεις ρίξει πετρέλαιο στην περιοχή, έβαλες ένα σπίρτο και αυτό έτσι κάνει ανάφλεξη. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο γρήγορα ταξιδεύει, πόσο γρήγορα επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα, με πολλές γλώσσες, πράγμα που την κάνει και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο, βλέπουμε σε 3 ή 4 επίπεδα μέχρι έτσι όπως μας το δίνετε εσείς, δηλαδή όπως μας το δίνει ο Χριστόφορος ο Δέμος, σε τουλάχιστον 3-4 επίπεδα εξαπλώνεται η φωτιά, πηγαίνει προς τα κάτω με νότια κατεύθυνση προς τον κάμπο των Μεγάρων.
1: Όπως μπορείτε να καταλάβετε και από το μέγεθος του μετόπου αυτού, έχει καταφέρει εκτός του να αναπτυχθεί, να σπάσει και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες θα πρέπει να ανασυντάξουν ουσιαστικά τις δυνάμεις και να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο μέτρο. Θα πρέπει να φύγουν από το ένα σημείο στο άλλο και να προλάβουν ουσιαστικά την κεφαλή του πύρνου μετόπου για να μπορέσουν να τη χτυπήσουν. Βλέπουμε ότι κάπου στη μέση έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεχίζουν να κινούνται προς την μπροστά από την φωτιά όσο γίνεται. Βλέπουμε να κινούνται συνεχώς τα πυροσβεστικά οχήματα για να την προλάβουν αυτήν την φωτιά, να βρουν εσωτερικά δρόμους για να μπορέσουν να την χτυπήσουν. Ωστόσο βλέπουμε ότι το πόσο γρήγορα αυτή κινείται, πόσο γρήγορα αυτή η φωτιά κινείται, είναι πάρα πολύ έντονη, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε και μέσα από τους καπνούς το πώς πίσω από τους καπνούς υπάρχει
2: και πάνω στο βουνό, πραγματικά
1: και άλλη γραμμή
2: έχει αναζωπήρωση και πάνω στο βουνό. Δεν είναι μόνο το μέτωπο που είναι κάτω, στο οποίο, μπροστά από το οποίο έχουν ακροβολιστεί τα πυροσβεστικά οχήματα και
1: τα οχήματα
2: της
1: πυροσβεστικής, ακριβώς.
2: Έχει και πάνω στο βουνό αναζωπηρώσεις. Αυτό είναι, φλέγεται ουσιαστικά όλη η πλευρά του Κυθερώνα. Έχει μια μεγάλη αναζωπήρωση εξαιτίας της ενίσχυσης των ανέμων. Ελπίζαμε ότι θα περνούσε μια μισή ώρα ακόμη μέχρι να γίνει αυτό. Δυστυχώς το παράθυρο έκλεισε Και όπως μας είπε και ο Γιώργος Κοβός, που είναι από την άλλη πλευρά, στην Ψάθα, και εκεί οι άνεμοι ενισχύονται και εκεί το μέτωπο, έτσι, και η δύναμη της φωτιάς επίσης ενισχύεται.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μένεται σε δύο μέτωπα. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτο την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας πριν τον κάμπο των Μεγάρων. Ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε χθες από την πυροσβεστική λίγα με λεπτά πριν το πύρινο μέτωπο εισβάλλει στη Βένιζα, εκεί όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πύρινο μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ειδικότερα στον κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλος, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιγυρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αργοστολίου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φύχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Συνολικά χθες έγιναν 11 συλλήψεις. Σε κατάσταση κινητοποίηση σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει άμεσα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιοδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Ταμάρ, σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής στο Τελαβίβ λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες για την εφαρμογή της περσινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στη Θέουτα, το θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, σταμάτησαν, καθώς χθες η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, θανάτους από πυροβολισμού σε εστιατόριο στο Αϊντάχο, επιβεβαιώνει ανακοίνωση των αρχών, προσθέτοντας ότι ο δράστης είναι νεκρός. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.
4: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ, από 23 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
6: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω,
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά. Έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια.

0: Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News. Είστε εσείς, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Παρακαλώ να δούμε τι γίνεται στη Βένιζα που η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.
3: Είναι πάρα πολύ έντονη η άνεμη εδώ στην περιοχή της Ψάδας και του Αλεποχωρίου. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μέτωπο που βλέπαμε από την αρχή πέρα στο βουνό να φουντώνει, πραγματικά να φουντώνει πάρα πολύ έντονα. Οι φλόγες γιγαντώνονται, τις βλέπουμε να γιγαντώνονται παρά τη μεγάλη απόσταση από την οποία βρισκόμαστε, είναι απέναντί μας. Παρόλα αυτά τις βλέπουμε να γιγαντώνονται, φαίνεται να προχωρούν, να λεβαίνουν με ορμή προς το βουνό. Ενώ παράλληλα η φλόγα την οποία περιέγραφε ο Κώστας Ονούσης νωρίτερα από την άλλη πλευρά, από το όρο Ζάσταν, από την πίσω πλευρά του όρο Ζάσταν που έχουμε μπροστά μας, βλέπαμε και εμείς την διόγκωση ουσιαστικά της φλόγας, την αντανάκλαση εδώ στην πίσω πλευρά του βουνού. Τη βλέπαμε πάρα πολύ έντονα και κάποια στιγμή μας δόθηκε η εντύπωση ότι το πιθανότερο είναι να γυρίσει προς τα δω η φλόγα. Ήδη και τώρα φαίνεται να πάει να κάνει κάποια δειλά βήματα προς την κορυφή του βουνού, αλλά αυτό γίνεται εδώ και ώρα. Φαίνεται ότι προσπαθεί να βγει, να ξεπηδήσει στην κορυφή του βουνού, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει. Είναι η φορά του ανέμου τέτοια που δεν της επιτρέπει να ανέβει τόσο εύκολα. Ο άνεμος της πρόχνει κυρίως προς την περιοχή των Μεγάρων. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι η φωτιά έχει και το δικό της κλίμα, τη δική της κατεύθυνση.
4: Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, με ποια κατεύθυνση φυσούν οι άνεμοι εκεί στην περιοχή τώρα, εκεί που είσαι εσύ? Ακούμε ήδη τον ήχο του ανέμου να περνάει από το μικρόφωνο σου, που σημαίνει...
3: Η των ανέμων εδώ αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι βορειοδυτική.
4: Έχει γυρίσει μαΐστρος λοιπόν, με λίγα λόγια.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή...
4: Φυσάει μαΐστρος με λίγα λόγια.
3: Τώρα. Πρέπει να έχει αλλάξει λίγο.
4: Ναι.
3: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη Χρύσα, γιατί...
4: Λέω ότι αν είναι έτσι, φαίνεται ότι ο άνεμος έχει γυρίσει, είναι μαΐστρος στην περιοχή, που σημαίνει ότι σπρώχνει τις φλόγες όχι προς τη θάλασσα και το χωριό, αλλά προς τα πάνω στο βουνό.
3: Ναι, βέβαια, απλά πολλές φορές αλλάζει διευθύνσεις. Mm-hmm. Είναι διαφορετικές οι διευθύνσεις που παίρνει ανά ώρα και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όμως είναι αυτή η κατάσταση. Είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το μέτωπο παραμένει ενεργό σε πολύ μεγάλο μήκος και ακόμη και τα καντιλάκια που σιγοκαίγανε στο σημείο πιο κοντά προς το Πόρτο Γερμενό, βλέπουμε ότι φουντώνουν και εκεί γίνονται φλόγες μεγαλύτερες. Ακριβώς, βλέπουμε τις φλόγες εκεί. Μια και αναφέρθηκε στο Μύτικα, να σου πω ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με ένα ζευγάρι το οποίο ήρθε από το Μύτικα. Από το Μύτικα τους ήρθε μήνυμα στο 112 και τους προέτρεπε να φύγουν προς Ψάθα. Ερχόμενοι προς Ψάθα, μετά από πολύ λίγη ώρα από ό,τι μας είπαν, τους ήρθε δεύτερο μήνυμα να εγκαταλείψουν την Ψάθα, να φύγουν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα, αν δεν κάνω λάθος. Και οι άνθρωποι παραμένουν εδώ με τα οχήματά τους έτοιμα, ούτως ώστε να, αν χρειαστεί, να φύγουν. Ουσιαστικά είναι λίγο έξω από την κατοικημένη περιοχή,
4: ναι.
3: Και όπως και ελάχιστοι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή συνολικά είναι ζήτημα να έχουν μείνει 10 άτομα εδώ πίσω, με τα οχήματά τους έτοιμα, όπως προανέφερα, είναι σε ετοιμότητα και εκείνοι για να φύγουν αν χρειαστεί. Το είπα και νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεσή μας, μιλήσαμε με άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει όσα πράγματα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα στο όχημά του. Όλα τα πράγματα του σπιτιού μπορούσαν να χωρέσουν, τα έχει βάλει μέσα στο όχημά του. Μάλιστα ανάμεσα σε αυτά βρίσκονταν και φιάλες υγραερίου, ούτως ώστε σε περίπτωση που η πυρκαγιά έφτανε στο σπίτι του
4: να μην βρει
3: κάτι έφλεκτο, να μην δημιουργηθεί κάποια έκρηξη που επιδεινώσει την κατάσταση.
4: Πάντως, η εικόνα που έχουμε εκεί και από σένα είναι ότι όπου υπήρχε μία μικρή εστία, σε όλο το μήκος του μετόπου, αυτή έχει ενισχυθεί και δυστυχώς ο άνεμος φαίνεται να ενισχύεται.

0: όχι να πέφτει. Βλέπουμε και την αντανάκλαση πίσω από τη φωτιά.
1: Ο άνεμος πρόβλημα πάρα πολύ δυνατά τη φλόγα.
0: Βλέπουμε αυτό που μας δείχνεις τώρα είναι και η αντανάκλαση από τη φωτιά στη Βένιζα. Είναι το επίσης το στοίχημα να μην γυρίσει και ανέβει την κορφή του βουνού αυτού, γιατί αν πηδήσει την κορφή και κατέβει προς τα κάτω, τότε απειλείται το Αλεποχώρι. Όλο το υπόλοιπο μέτωπο, ευτυχώς, επειδή ο άνεμος είναι βόρειο-δυτικός, σπρώχνεται προς το βουνό και όχι προς τις κατοικημένες περιοχές. Στις οθόνες μας τώρα, η μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στη Βένιζα. Ο Κώστας Νούσης είναι εκεί. Κώστα, δυστυχώς, από λεπτό σε λεπτό τα πράγματα επιδεινώνονται στην περιοχή.
2: Ακριβώς, και αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ουσιαστικά ότι σε διαφορετικά σημεία του μετόπου μπορούμε να δούμε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις του ανέμου. Mm-hmm. Είναι μία το στρέφει στα αριστερά και από την άλλη το οδηγεί, εννοώ προς την Ψάθα, ως προς ανατολισμό. Και
0: αυτό
2: το άλλο
0: έχει ένα
2: προς
0: νόημα να μας το πεις τώρα, Κώστα. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί πραγματικά από την πλευρά του ο Γιώργος Οκοβός έβλεπε την αντανάκλαση της αναζωπήρωσης και είναι στοίχημα εκεί αν η πυρκαγιά θα ανέβει στην κορυφογραμμή, γιατί αν την ανέβει και κατέβει προς τα κάτω απειλείται το Αλεποχώρι. Μας λες ότι ένα μέτωπο από αυτήν την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που βλέπουμε του μετόπου, βλέπουμε την αντανάκλαση από την Ψάθα σε αυτήν την εικόνα. Και είδαμε προηγουμένως και μπορούμε να ξαναδούμε, εδώ είναι η φωτιά η οποία υπάρχει στην Βένιζα. Η ερώτηση που θέλω να κάνω στον Κώστα τον Ούση είναι αν βλέπεις φλόγες να ανεβαίνουν στον Κιθερώνα προς την κορυφή του, προς την κορυφογραμμή του βουνού, επικίνδυνες να απειλήσουν, να πέσουν από την άλλη πλευρά και να απειλήσουν το Αλεποχώρι.
2: Στο σημείο το οποίο είμαστε εμείς, στο σημείο το οποίο βλέπουμε μάλλον, η επαφή που έχουμε δεν σχετίζεται με το Αλεποχώρι. Πίσω μας αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι υπάρχει από πίσω αυτό το πορτοκαλί χρώμα, θα προσπαθήσουμε με τον Χριστόφορο Δέμο, αλλά δεν σχετίζεται με το μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί στον οικισμό. Πιθανότατα από την άλλη πλευρά ο Γιώργος Οκοβός να βλέπει αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έχω οπτική επαφή παρά μόνο να βλέπω το χρώμα.
0: Άρα είναι μέσα στη χαράδρα λοιπόν. Είναι μέσα στη χαράδρα, δεν μπορείς να έχεις άμεση οπτική επαφή. Άρα έχουμε ακόμη ένα μέτωπο που εκεί. Έχουμε ακόμη ένα μέτωπο που εκεί ενισχύεται εξαιτίας του ανέμου. Είναι αυτό που βλέπει ο Γιώργος Οκοβός πίσω από το βουνό. Και εσύ πια στη δική σου οπτική επαφή είναι το μέτωπο το οποίο κατευθύνεται νότια προς τον κάμπο των Μεγάρων, έτσι.
2: Των Μεγάρων. Αυτή την εικόνα που θα σας μεταφέρουμε τώρα με τον Χριστόφορο Δέμο, το πώς έχει απλωθεί αυτή η φωτιά. Βλέπουμε υπάρχουν σημεία τα οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταστήλει την φωτιά. Υπάρχουν όμως σημεία που έχουν αρχίσει να απλώνονται ψηλά προς τον Κιθερώνα. Βλέπουμε το πώς προσπαθούν να χτυπήσουν το μέτωπο της φωτιάς όταν πέφτει η ένταση του ανέμου. Έχει απλωθεί προς την πλευρά των Μεγάρων η φωτιά. Έχουν απλωθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο από την μπροστινή πλευρά, από την μπροστινή γραμμή, αυτή τη γραμμή, την πρώτη γραμμή που βλέπουμε εμείς της πυρκαγιάς. Έχουν απλωθεί και από την πίσω πλευρά. Έχει δημιουργήσει ένα τόξο, μια καμπύλη ουσιαστικά η φωτιά, οδηγείται, είναι η μύτη μπροστά εκεί που σας δείχνει ο Χριστόφορος Δέμος.
0: Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι πάρα πολύ άσχημο
2: τώρα. Την
0: οποία
2: τρέχει αυτό.
0: Είναι πολύ άσχημο,
2: ένας
0: τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.
2: Δεν ξέρω αν πρόλαβε να σας το
0: μεταφέρουμε
2: με το πόση μεγάλη ταχύτητα, πώς αναπτύχθηκε αυτή η φλόγα. Άρα εκεί πέρα η φωτιά βρίσκει ένταση ανέμου. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι έχει διαφορετική κατεύθυνση εκεί πέρα και διαφορετική κατεύθυνση στην αρχή του, εκεί που σας δείχναμε αρχικά, από που ξεκίνησε να αναπτύσσεται ξαφνικά αυτό το πύρινο μέτωπο, που είναι από την τελείω τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουμε δηλαδή τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις που κάνει ο άνεμος. Πιθανότατα να υπάρχει κάποια χαράδρα εκεί πέρα.
0: Όντως είναι απίστευτο, Κώστα, μέσα περίπου μισή ώρα τι μεγάλη απόσταση έχει διανύσει αυτό το μέτωπο. Γιατί ξεκίνησε εκεί που μας δείχνεται τώρα και καταλήγει η μύτη του χιλιόμετρα πιο κάτω, πραγματικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
2: Ακριβώς, ξεκίνησε από το σημείο που σας δείχνουμε τώρα και σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε όλη αυτή και μάλιστα έπρεπε να μετακινηθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί που ήταν μαζεμένες στην αρχή, εκεί ουσιαστικά που σας δείχναμε πριν από λίγο. Χρειάστηκε να μετακινηθούν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο σημείο να απλωθούν σε όλο το μέτωπο και εκείνες και να προσπαθούν συνεχώς και εκείνες να αλλάζουν κατεύθυνση. Να πηγαίνουν, δηλαδή βλέπουμε ότι το πύρινο μέτωπο έχει προσπαθεί να ανοίξει έναν δικό του δρόμο, χαράσει μια δική της διαδρομή η φωτιά. Αυτή την διαδρομή προσπαθούν να πιάσουν και να ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, τους αλλάζει τελείως και την στρατηγική. Αν και δεν νομίζω ότι είχαν συγκεκριμένο, νομίζω ότι συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις με αυτά τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς την στρατηγική επάνω στην οποία δουλεύουν και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Βλέπουμε όμως ότι έχει απλωθεί πάρα πολύ το πύρινο μέτωπο, κινείται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, φαίνεται και από τον καπνό, από τους ανέμους που πνέουν στο σημείο και πώς σπρώχνουν ουσιαστικά αυτήν τη φλόγα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε ότι έχουν καταφέρει να ανακόψουν, να σπάσουν ουσιαστικά αυτό το μέτωπο σε δύο πύρινα μέτωπο ουσιαστικά. Το πρώτο από εκεί που ξεκίνησε για να μπορέσουν να το χτυπήσουν και κινούνται συνεχώς και αλλάζουν κατεύθυνση εκεί που κινείται η μύτη.
0: Κινούνται παράλληλα λοιπόν.
2: Και εκεί που φαίνεται ότι είναι και το πιο δύσκολο, κινείται, γίνεται παράλληλα πάρα πολλά πράγματα, κινούνται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παράλληλα με τη φωτιά για να μπορέσουν συνεχώς να την προλάβουν. Βλέπουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινείται αυτή η φωτιά. Ίσως θα πρέπει και εμείς να μετακινηθούμε για να μπορέσουμε να σας δείξουμε.
0: Θα σας δώσω λίγο το χρόνο. Λίγο το χρόνο, Κώστα. Θα πάμε στον Γιώργο τον Κοβό που είναι στην πίσω πλευρά, στην παραλία της Ψάθας, στη διασταύρωση Ψάθας και Αλεποχωρίου. Να σας δώσουμε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε κι εσείς για να έχετε καλύτερη εικόνα και να έχεις κι εσύ και η καλύτερη οπτική επαφή να μπορείς να εκτιμήσεις τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μία ανωτελεία με τον Κώστα τον Ούση και πάμε και πάλι στο Γιώργο τον Κοβό, ο οποίος είναι από την πίσω πλευρά, στην Ψάθα, να δούμε πώς, Γιώργο μου, έχει εξελίσσει τώρα εκεί το μέτωπο, γιατί πραγματικά και αυτό είναι ένα μέτωπο χιλιομέτρων, το οποίο έχει αγκαλιάσει περιμετρικά την Ψάθα και το Αλεποχώρη, σχεδόν και το Αλεποχώρη.
1: Χρύσα, ο άνεμος συνεχίζει να είναι δυνατός, συνεχίζει με την ίδια ορμή, άρα αυτό συνεπάγεται ότι η πυρκαγιά συνεχώς φουντώνει όλο το μέτωπο. Από το Μύτικα, από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού και μετά μέχρι εδώ πάνω από την Ψάθα, ενώ για αρκετή ώρα είχε κάτσει, φαινόταν το μέτωπο, αλλά παρόλα αυτά η φλόγα φαινόταν να έχει κάτσει, να μην έχει τη δυναμική που είχε πολύ πολύ νωρίτερα. Από την ώρα που ξεκίνησε λοιπόν να φυσάει τόσο έντονα, έχουμε μία ενδυνάμωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες γίνονται πολύ πιο έντονες, ξεπηδούν πολύ πιο έντονα και φυσικά συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτό το πορτοκαλί φως ακριβώς πίσω από το όρος Ζάστανο, που άλλες φορές δίνει την εντύπωση ότι θα γυρίσει και θα έρθει προς από την πλευρά την κατοικημένη της Ψάθας και του Αλεποχωρίου και άλλες φορές δίνει την εντύπωση ότι φεύγει, ότι απομακρύνεται. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πυκνή η καπνή στην περιοχή. Ακόμη και τώρα που είναι νύχτα οι καπνοί ξεχωρίζουν. Φυσικά ξεχωρίζουν και οι φλόγες οι οποίες έχουν μεγαλώσει ακόμη και στο μεγάλο μέτωπο που είναι ακριβώς απέναντί μας, που όπως το ανέφερα για αρκετή ώρα φαινόταν ότι είχαν κάτσει κάπως οι φλόγες, έχουν μεγαλώσει πλέον πολύ σε σχέση με νωρίτερα. και προχωρούν πάλι προς το βουνό. Ανεβαίνουν με μεγάλη δυναμική προς το βουνό, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση που τους δίνει, ο άνεμος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα φαίνεται, όπως προανέφερα, ο καπνός, ο πολύ έντονος καπνός. Πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πολλές στο σημείο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι περίπου στους 500 πυροσβέστες, 496 mm-hmm. πυροσβέστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο και επιχειρούν. Επίσης υπάρχουν και 23 πυροσβέστες από Γαλλία και άλλοι 23 από Ρουμανία. Έχουν να κάνουν αυτοί, είναι πυροσβέστες που έρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό, πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, και όπως και Έλληνες πυροσβέστες αντίστοιχα πηγαίνουν σε άλλες χώρες.
0: Ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και τεχνικές αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν. Ακούσαμε και πριν τον κύριο Λέκα να το λέει, πρέπει να αναπροσαρμόζονται και να επικαιροποιούνται και οι σχεδιασμοί αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και οι σχεδιασμοί πρόληψής της. Βλέπουμε και εκεί ότι το μέτωπο ενισχύεται επίσης. Μια δύσκολη μέρα περιμένει δυστυχώς πάλι την περιοχή. Εκτός από αυτές τις δύο πυρκαγιές, εκτός από αυτή την πυρκαγιά και τα δύο μέτωπα τα οποία παρακολουθούμε εμείς, βεβαίως νωρίτερα μας είχε πει και ο αντιδήμαρχος εκεί στα Βίλια ότι το μέτωπο το οποίο είναι στην Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, ήταν και αυτό, είχε πέσει και δεν απειλούσε, δεν υπήρχε απειλή για τα Βίλια. Θα πρέπει να δούμε στην πορεία πώς εξελίσσεται και αυτό, γιατί βλέπουμε ότι η άνεμη στην περιοχή πραγματικά εντείνεται, αυξάνεται η έντασή τους. Εκτός λοιπόν από αυτό το συγκεκριμένο μέτωπο στη Δυτική Αττική, έχουμε το μέτωπο της Φωκίδας, το οποίο επίσης είχε βελτιωθεί καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Ωστόσο, όλοι είναι σε συναγερμό μέχρι να ξημερώσει το πρωί. Ελπίζουμε οι άνεμοι και εκεί να μην έχουν οδηγήσει σε αναζωπήρωση, γιατί και εκεί το μέτωπο είναι πολύ κοντά στην κοινότητα, στον οικισμό ο οποίος έχει εκενωθεί. Έχουμε ακόμη ένα μέτωπο σε πλήρη εξέλιξη στην Κεφαλονιά. Μας είπε πριν και ο συνάδελφος ο Ανδρέας Παπαδημητρίου ότι έχουν εκενωθεί και εκεί δύο χωριά προληπτικά. Η κατεύθυνση του ανέμου είναι αντίθετη από τα χωριά. Παρ' όλα αυτά, η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και είναι στοίχημα το αν θα γυρίσει ή όχι ο άνεμος. Επίσης περιμένει το πρωί για να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη, έτσι, με πιο πολλές δυνάμεις και ίσως και με εναέρια μέσα. Η σημερινή μέρα ήταν μια μέρα η οποία ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Αιγιάλια. Έφτασε σε σημείο να πυλούνται και να εκενώνονται 4 οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή, από μια φωτιά που ξεκίνησε στις Νερατζιές χθες και εξελίχθηκε μέχρι τους πρόποδες της Ζήριας. Το στοίχημα κερδίθηκε να μην περάσει στο δασοσκέπαστο βουνό. Θα δούμε τι έγινε και εκεί. Έχουμε ετοιμάσει ένα ιστορικό που καταγράφει ό,τι έγινε σήμερα στην Αιγιάλια.
3: Αυτή η φωτιά που καίει στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Πάστρα, ξέσπασε στις 11.30 περίπου χθες το βράδυ, λέει η πυροσβεστική. Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα. Να φύγουν οι άνθρωποι να πάνε προς Αργοστόλη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές. Στο πεδίο βρίσκονται 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα, και συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Αυτή είναι η εξέλιξη της φωτιάς στην Κεφαλονιά μέχρι τώρα. Αυτό που είπε η Χρύσα Ρουμελιώτη, περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας τι θα συμβεί, διότι ο Δήμαρχος Αργοστολίου μίλησε στο Earth News νωρίτερα και είπε εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρισμό σε μια περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί πριν, και έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς στο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας. Λοιπόν, περιμένουμε όλοι τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους ανέμους και στην Κεφαλονιά και στην Δυτική Αττική, που η φωτιά μένεται σε δύο μέτωπα και είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί ενισχύθηκαν οι άνεμοι, άλλαξε και η φορά της φωτιάς και τώρα έχουμε ζητήματα πάρα πολύ μεγάλα. Το μεγαλύτερο ζήτημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, διότι είναι πολύ κοντά στον οικισμό. Βέβαια, έχουν ηχήσει από χθες πόσες δεκάδες φορές το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στη Βένιζα κάποιοι άνθρωποι όχι μέσα στον οικισμό, περιφερειακά. Από τις 9 το βράδυ που είχαμε επιδείνωση της κατάστασης, παραμένουν μακριά από τα σπίτια, εννοείται, για να δουν, να βλέπουν, να δουν τι θα συμβεί. Και αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, 4 και 26 στα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου, δεν είναι καλό για τη Δυτική Αττική. Περιμένουμε με το πρώτο φως της ημέρας τι θα συμβεί. Επιτόπου βρίσκονται περίπου επίγειες δυνάμεις, περίπου 500 πυροσβέστες, μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι, όπως ακούσατε, δασοκομάντος, κεντροφόρος των Δήμων και πεζοπόρα, τμήματα και όλα αυτά. Μόλις χαράξει περιμένουμε. Περιμένουμε να πέσουν οι άνεμοι και να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Σήμερα σε κάποιες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 7 μποφόρ. Βέβαια, η φωτιά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί από φωτιές άλλο τίποτα, η Μεσόγειος, έτσι, και η χώρα μας, και όχι μόνο, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Και αν η κατάσταση τη βλέπουμε εμείς και λέμε δύσκολη, φανταστείτε τώρα τι γίνεται με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Και έχουν μπει οι άνθρωποι μέσα στις φλόγες για να σβήσουν αυτές τις φωτιές που μένονται τόσα 24 ώρα. Με εχθρό μεγάλο το καιρό. Και την ξηρασία βέβαια που δημιούργησε όλη αυτή την καύση μήλη που δίνει στη φωτιά δρόμο να περάσει ακόμα και μέσα από σπίτια, γιατί έχουν καεί και σπίτια, έχουν καεί δάση, καίγονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Λοιπόν, είναι και 28. Κάτι έχω να ακούσω νομίζω, Νίκο μου, στην πορεία. Εδώ θα είμαστε, όπως είμαστε όλο το βράδυ, για να μεταδίδουμε τα νεότερα. Ευχόμαστε στην επόμενη σύνδεση να τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, να δούμε τι γίνεται εκεί στη Βένιζα, παρακαλώ, στην Κυφερώνα μάλλον. Κώστας Νούσης.
1: Έχουμε μετακινηθεί περίπου 2 χιλιόμετρα προς την περιοχή Λιακωτό. Είμαστε επί της, του επαρχιακού δρόμου Μεγάρων Αλεοποχωρίου. Πίσω μου είναι αυτό το πύρινο μέτωπο, είναι η μύτη η οποία βλέπουμε. Από ό,τι φαίνεται στο σημείο το οποίο και σας μεταφέρει η εικόνα ο Χριστόφορος Δέμος, είναι χαμηλή βλάστηση, φαίνεται να καίει κάποια ξερόχορτα, ωστόσο συναντάει και δέντρα. Από εδώ μπορούμε να δούμε όλη αυτή την έκταση ουσιαστικά που κατάφερε το μη πύρινο μέτωπο να διανύσει.
2: Άρα, Κώστα,
1: και να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο και πώς.
2: Θα κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτό που μας δείχνετε τώρα είναι στους πρόποδες του Κυφερώνα. Όμως φαίνεται και από την περιγραφή που κάνεις, δηλαδή ότι και η χαμηλή βλάστηση και κάποια δέντρα, ότι η μύτη αυτού του μετόπου έχει περάσει πλέον από τον ορεινό όγκο και έχει αρχίσει να αγγίζει τα όρια του κάμπου. Σωστά το λέω ή είναι η εντύπωση?
1: Η εικόνα που έχουμε εμείς από εδώ πέρα είναι ότι είναι στους πρόποδες και έχει όντως αρχίσει να αγγίζει. Είναι προς τα χαμηλά, κινείται προς τα χαμηλά. Δεν βλέπουμε δηλαδή από τις πρόποδες του Κυθερώνα και προς τα πάνω ίχνος φλόγας. Είναι χαμηλά ουσιαστικά το πύρινο μέτωπο. Στο σημείο το οποίο βλέπαμε τη μύτη και βλέπαμε αυτήν την ταχύτητα με την οποία έτρεχε και πιθανότατα έτσι να εξηγείται, είναι χαμηλή βλάστηση, ξερά χόρτα τα οποία πιθανότατα μπορεί να καίγονταν και έτρεχε με αυτήν την δυναμική το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε ωστόσο στο βάθος το πόσο έντονη είναι η καπνή και από πίσω υπάρχει αυτή η φλόγα. Δεν μπορώ να διακρίνω τι υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Υπάρχει πλήρης ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο για να την σταματήσουν. Φαίνεται ότι εκεί έχει περιοριστεί η επέκτασή της προς τα δεξιά, προς την περιοχή δηλαδή προς τα Μέγαρα. Έχουν απλωρωθεί κατά μήκος. Θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε πού ήταν
2: η ένταση πάντως εκεί. Να παρακαλέσουμε τον Χριστόφορο να μείνει. Να παρακαλέσουμε τον Χριστόφορο να μείνει εκεί.
1: Να μείνει λίγο αδεξιά ο Χριστόφορος, ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάνε την περιγραφή σου αφού έχετε πάει προς τα αριστερά. Και όταν φτάσουμε, ήθελα απλά να παρατηρήσω ότι εκεί.
1: Να σας δείξουμε την εικόνα που
2: είναι
1: ήταν
2: πάρα
1: η φωτιά
2: πολύ.
1: Και ότι υπάρχει.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο.
1: Υπάρχει λοιπόν, είναι σε εκείνο το σημείο που σας δείχνει τώρα ο Χριστόφορος ο Δέμος. Εκεί βρισκόταν η φωτιά, εκεί την είχαν σταματήσει και πήρε όλη αυτή την έκταση, απλώθηκε δεξιά προς την πλευρά των Μεγάρων και παραμένει απλωμένη η φωτιά σε όλο αυτό το μήκος. Πιθανότατα όλο αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν ξερόχορτα τα οποία βοήθησαν στο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο αυτό το πύρινο μέτωπο. Το ότι είναι χαμηλά, μαρτυρά ότι πιθανότατα είναι χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν σημεία βεβαίως που είναι πάρα πολύ έντονο.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι η κοντινή εικόνα που μας δίνατε προηγουμένως, όπως αυτό τώρα έτσι όπως πλησιάζει ο Χριστόφορος, κάνει zoom στην κάμερα. Εδώ βέβαια φαίνεται ότι είναι χαμηλή έτσι βλάστηση, όχι πολύ ψηλά δέντρα.
1: Είναι χαμηλή βλάστηση,
2: δεξιότερα είναι πιο ψηλές οι φλόγες.
1: Εννοείς δεξιότερα.
2: Ναι.
1: Ακριβώς είναι πιο πυκνό και σε χρώμα. Έχει βρει ουσιαστικά, πιθανότατα να έχει βρει κάποια ελαιόδενδρα στο σημείο. Είναι αυτό το οποίο περιέγραφε και πολύ νωρίτερα ο Θοδωρής ο Παναγιωτίδης, ότι προχωρώντας προς τα κάτω μπορεί να συναντήσει ελαιόδενδρα στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε εμείς. Έχει καλλιέργειες.
2: Και προχωράει ακάθεκτη, Κώστα. Προχωράει ακάθεκτη, δεν σταματάει.
1: Ακριβώς, και όσο δεν βρισκόμασταν στον αέρα και προσπαθούσαμε να φτάσουμε στο σημείο, πρέπει να ακούσαμε ακόμη τρεις αντίστοιχες ισχυρές εκρήξεις που ακούσαμε όσο ήμασταν στον αέρα νωρίτερα. Αυτό δείχνει ότι κάτι μπορεί να έχει βρει κάποια επιχείρηση, κάποια κατοικία, ίσως πιθανότατα κάποια φιάλη, κάποιες φιάλες υγραερίου και να είναι, ή κάποιοι μετασχηματιστές. Δεν έχω εικόνα στο τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο
2: καίγεται. Δεν γίνεται να έχεις εικόνα τώρα, γιατί είστε πολύ μακριά.
1: Γι' αυτό δίνω ενδεχόμενα από το τι μπορεί να είναι αυτές οι εκρήξεις. Συνεχίζουν, είναι απλωμένες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν και στην χαμηλή βλάστηση να ρίξουν την πυρκαγιά, αλλά και εκεί που βλέπουμε.
2: Διακρίναμε χωματουργικά έτσι στην αντανάκλαση της φλόγας στο βάθος. Διακρίναμε και χωματουργικά προηγουμένως, έτσι όπως έκανε κοντινά ο Χριστόφορος ο Δαίμος. Αυτό όμως που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι ξεκινάει η μύτη της, φτάνει, προχωράει, ακολουθεί πίσω ένα μεγαλύτερο, έτσι ένας μεγαλύτερος όγκος, αλλά δεν φαίνεται να έχει σταματημό, Κώστα. Δηλαδή φαίνεται η έντασή της να είναι αδιφάγα, θα την έλεγα, τη βλέπουμε να επεκτείνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Από την εικόνα που έχουμε και εμείς τώρα, αλλά και από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, φαίνεται ότι πέφτει ξανά η ένταση του ανέμου, και αυτό φαίνεται και από τη φλόγα που πηγαίνει προς τα πάνω και δεν έχει τόσο έντονη κίνηση δεξιά ή αριστερά. Πλαγίως εννοώ η φλόγα, άρα βλέπουμε ότι είναι, ότι έχει πέσει λίγο η ένταση των ανέμων. Αυτό βέβαια βοηθάει. Τώρα σε ό,τι, για να ενισχύσω και αυτό που λες για τα χωματουργικά μηχανήματα, υπάρχουν όντως, έχουν αναπτυχθεί σε σημεία χωματουργικά μηχανήματα, πιθανότατα και στο σημείο το οποίο σας έδειχνε νωρίτερα ο Χριστόφορος ο Δαίμος, εκεί που είναι δηλαδή το σκουρόχρωμο, να επιχειρούν μηχανήματα έργου για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Ακόμη και τώρα να δουλεύουν και να μπορέσει το χώμα ουσιαστικά να δημιουργεί αυτό το πυκνό, αυτό το χρώμα το σκούρο. Βλέπουμε βεβαίως ότι η ένταση εκεί δεξιά, Χριστόφορε, αν μπορείς να μας μεταφέρεις την εικόνα δεξιά στη μύτη, βλέπουμε το πώς ενισχύεται η φλόγα στη μύτη ουσιαστικά.
2: Πάντως έχουμε πάλι ένα μέτωπο χιλιομέτρων, πραγματικά μέσα σε ελάχιστα λεπτά το μέτωπο μεγάλωσε, επεκτάθηκε και εντάθηκε, γιατί εδώ τώρα βλέπουμε φλόγα η οποία είναι αρκετά ψηλή, αρκετά ισχυρή, με μεγάλη ένταση, δεν είναι κάτι καλμαρισμένο, είναι κάτι που έχει επιδεινωθεί, ακόμη και αν εσύ αισθάνεσαι ότι έχουν πέσει οι άνεμοι, με νότια κατεύθυνση, βλέπουμε και τον καπνό έτσι όπως εξελίσσεται, με νότια κατεύθυνση προς, ακριβώς παράλληλα με την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, με κατεύθυνση προς τον κάμπο των Μεγάρων. Πραγματικά δηλαδή αυτό διέσχισε πάρα πολλά μέτρα σε ελάχιστα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά.
1: Εκατοντάδες μέτρα σε ελάχιστα ακριβώς λεπτά, όσο περιμέναμε την σύνδεση και μετά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και το μεταδίδαμε ζωντανά από το Earth News, το πόσο γρήγορα από το σημείο το οποίο παλεύανε εξ αρχής και την είχαν ρίξει τη φωτιά, το πόσο γρήγορα αναζωπυρώθηκε και επεκτάθηκε, πόσες εκατοντάδες μέτρα μετακινήθηκε αυτή η φλόγα. Πιθανότατα στο σημείο εκείνο να έχει, να την έχουν ανακόψει λίγο, υπάρχει βεβαίως, έχει βρει δέντρα για κάποιους.
2: Δέντρα
1: κάψη.
2: Βλέπουμε προφανώς, μεγάλα δέντρα, ίσως είναι καλλιέργειες, δεν ξέρουμε τώρα τι είναι, Κώστα. Μπορεί να είναι καλλιέργειες, ελαιόδεντρα, δεν ξέρουμε, πάντως ακριβώς, έχει πέσει σε μια περιοχή με δέντρα.
1: Ακριβώς. Αυτό διακρίνω και εγώ δια γυμνού οφθαλμού από τις σκιές ουσιαστικά, αλλά και με την κάμερα και τον Χριστόφορο το Δαίμο που το φέρνει πιο κοντά, διακρίνετε και εσείς πολύ καλύτερα αυτήν την εικόνα με δέντρα, πιθανότατα να είναι ελαιόδεντρα και να καίει πολύ πιο αργά ουσιαστικά, να μεταφέρει πιο αργά το πύρινο μέτωπο. Επιχειρούν, βλέπουμε ότι κατά μήκος αυτού του μετόπου έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την σπάσουν σε πολλά σημεία ουσιαστικά, ώστε να μπορέσουν να την δουλέψουν σιγά σιγά, ακόμη και από πίσω να την χτυπήσουν ή να την σπάσουν σε πολλά σημεία, και από εκεί που κατευθύνεται να μπουν από μπροστά για να την ανακόψουν.
2: Για να δούμε, Κώστα μου,
1: είναι,
2: πες μου, ολοκλήρωσε.
1: Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μετράμε αντίστροφα για να ξημερώσει. Μετράμε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο και 20 λεπτά για να βρούμε το πρώτο φως της ημέρας και να πάρουν ίσως εντολή τα εναέρια μέσα να σηκωθούν.
2: Νομίζω ότι η Δυτική Αθήνα δεν έχει μετρήσει άλλη φορά με τέτοια αγωνία τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα μέχρι να ξημερώσει πραγματικά. Έτσι όπως έτσι το αισθανόμαστε και εμείς εδώ που το περιγράφουμε, φαντάζομαι πολύ περισσότερο οι κάτοικοι που είναι εκεί και τρέμει η ψυχή τους για τις περιουσίες τους και τις καλλιέργειές τους. Μετράνε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα αυτής της βραδιάς με ένα άγχος που νομίζω θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Δεν πρέπει να έχουν μετρήσει με περισσότερο άγχος ποτέ άλλοτε στη ζωή τους, έτσι αντίστροφα το χρόνο μέχρι να ξημερώσει. Βάζουμε μία ανωτελεία, Κώστα μου. Θα πάω και στο Γιώργο Κοβό για να δούμε πώς είναι η εικόνα στο άλλο μέτωπο από εκεί, γιατί πραγματικά και εκεί έχουμε μία περιοχή η οποία έχει εκενωθεί και απειλείται από τα μέτωπα της φωτιάς. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι ναι, μεν φυσάει, Γιώργο, πολύ δυνατά. Φυσάει όμως με κατεύθυνση προς το βουνό και όχι με καταβάτη άνεμο προς τα παραλία και τα δύο χωριά.
3: Αυτό είναι το μόνο θετικό μέχρι στιγμής, Χρύσα. Το αρνητικό όμως είναι ότι η ένταση των ανέμων συνεχώς ενισχύεται και όχι μόνο αυτό, δεν μιλάμε απλά για ρηπές, μιλάμε για μια σταθερότητα ενισχυμένων ανέμων, άρα δεν είναι κάτι ενθαρρυντικό όλο αυτό μέχρι στιγμής. Βλέπουμε το μέτωπο το μεγάλο μέσα να διαστήματα να φουντώνει σε διάφορα σημεία, να ενδυναμώνεται πολύ έντονα, ενώ παράλληλα βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία στο βουνό, σε δρόμους του βουνού, φάρους των πυροσβεστικών οχημάτων που κινούνται. Μιλάμε τώρα για την περιοχή, για τον ορεινό δρόμο από το Πόρτο Γερμενό μέχρι πάνω από την Ψάθα, αυτό το ορεινό όγκο που ενώνει αυτά τα δύο μέρη. Εκεί σε αυτό το σημείο βλέπουμε συνεχώς, σε όλη αυτή τη διαδρομή βλέπουμε συνεχώς οχήματα, φάρους οχημάτων πυροσβεστικών τα οποία κινούνται και πηγαίνουν σε διάφορα σημεία προκειμένου να αναχαιτήσουν αυτές τις αναζωπυρώσεις. Ο άνεμος παραμένει δυνατός και καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και τώρα αυτή τη στιγμή θα δούμε στο όρος Ζάστανο, το οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές στις συνδέσεις μας, αυτό το πορτοκαλί φως που φαίνεται από την πίσω πλευρά συνεχώς δυναμώνει κάποιες στιγμές. Μάλιστα. Κάποιες άλλες στιγμές πέφτει. Τώρα είχαμε πολλή ώρα να το δούμε. Μόλις πριν από 10 δευτερόλεπτα, 5-10 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε, το είδαμε ξανά να φουντώνει. Αυτό είναι σαν ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού, θα το λέγαμε. Mm-hmm. Φεύγει, ξανάρχεται. Οι κάτοικοι, λιγοστοί κάτοικοι που έχουν μείνει εδώ στην περιοχή, έχουν μια αγωνία. Δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί. Φυσικά δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί είναι και εκτός σπιτιού. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαν να κοιμηθούν έστω για λίγο στα αυτοκίνητά τους, αλλά ούτε και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, δεδομένου ότι υπάρχει αγωνία στα βλέμματά τους.
2: Λοιπόν, έχουμε αναζωπυρώσεις πάνω στο βουνό, Γιώργο, και εκεί. Πραγματικά και εκεί ο άνεμος βοηθάει. Ακριβώς. Την αναζωπήρωση διαφόρων εστιών πάνω στο βουνό. Περιμετρικά, σε ένα πέταλο ακριβώς νοητό, πάνω ακριβώς από την Ψάθα, την παραλία της Ψάθας και τον Οικισμό. Και αυτό το μέτωπο πίσω στο βουνό, το οποίο αναφέρεις.
3: Και είναι το σημείο.
2: Ναι.
3: Ναι. Είναι το σημείο ακριβώς όπου πήγαιναν πριν από λίγο, βλέπαμε και τώρα βλέπουμε φάρους πυροσβεστικών οχημάτων. Εκεί πήγαιναν τα περισσότερα οχήματα που βλέπαμε. Είχαν κατεύθυνση προς αυτό το σημείο.
2: Ναι, κατανοητό.
3: Ενώ κάποια άλλα πήγαιναν ακριβώς από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ έντονη η κινητοποίηση, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
2: Οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν στο πεδίο, το ξέραμε, μας το είχαν πει και από το συντονιστικό και από την πυροσβεστική, ότι οι επίγειες δυνάμεις θα μείνουν στο πεδίο, θέλοντας να κρατήσουν σε ένα σχετικά καλό επίπεδο τα μέτωπα, τα οποία είναι πολύ εκτεταμένα, γιατί ξαναλέμε και μπορούμε να δούμε και το χάρτη. Έχουμε ένα μέτωπο, αυτό που βρίσκεσαι εσύ, Ψάθα, Αλεποχώρη, και από την άλλη πλευρά η Βένιζα, στο οποίο βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Και έχουμε ακόμη ένα μέτωπο, αυτό το Πόρτο Γερμενό, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος, που είναι ανοιχτά, λίγο μακρύτερα από τα Βίλια, το οποίο επίσης πρέπει να κρατηθεί σε μια σχετικά καλή κατάσταση, με την έννοια ότι όλοι ελπίζουμε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τον πρώτο, το πρώτο πρωινό φως να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Λοιπόν, θέλω να δω και τους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Κοβό και τον Κώστα Νούση, στα δύο μεγάλα μέτωπα της Δυτικής Αττικής σήμερα. Μαζί παρακολουθήσαμε όλο αυτό το βράδυ αυτή τη δραματική εξέλιξη, το στοίχημα που δεν ξέρουμε αν έχει κερδιθεί ή όχι. Έχουμε επιδείνωση, ελπίζουμε να μην είναι τέτοια που να δυσκολέψει την δουλειά των εναέριων και των επίγειων μέσων το πρωί που θα ενταθεί, το ξέρουμε. Ο άνεμος έχει αρχίσει να αυξάνει την έντασή του, να αυξάνει την ένταση του ανέμου. Λοιπόν, μία κουβέντα από σένα, ένα έτσι με επιγραμματικά, με την εικόνα με την οποία αφήνουμε αυτό το μέτωπο από τη Βένιζα, Κώστα Νούση, μετά μία ακόμη έτσι τελική κουβέντα από τον Γιώργο Κοβό, για να κλείσουμε αυτή την πολύ δύσκολη βραδιά, όχι μόνο για εμάς που παρακολουθούμε, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι εκεί και καρδιοχτυπάνε για τον τόπο τους και τις περιουσίες τους. Έλα, Κώστα.
1: Νομίζω ότι το στοίχημα είναι εδώ πέρα. Το στοίχημα είναι να κρατήσουν σε αυτό το επίπεδο που, αν θέλετε, είναι τώρα το πύρινο μέτωπο εδώ πέρα. Μετράμε αντίστροφα, έχουμε μία ώρα και περίπου 10 λεπτά για το πρώτο φως της ημέρας. Άρα αυτό το οποίο θέλουν να δώσουν οι επίγειες δυνάμεις είναι μία καλύτερη εικόνα για τα εναέρια μέσα, για να επιχειρήσουν και να καταφέρουν αυτή την φωτιά, εάν την έχουν σε μία. Ακούτε και τώρα και άλλη έκρηξη, είναι ίσως η έκτη έκρηξη που μετράμε. Μεγάλη είναι, ισχυρές εκρήξεις, είναι ίσως η έκτη, αν μετράω σωστά.
2: Νομίζω είναι έξι.
1: Από την πρώτη που ακούσαμε από τις προηγούμενες συνδέσεις. Άρα κάτι βρίσκει και καίει η φωτιά που δημιουργεί αυτές τις εκρήξεις. Βλέπουμε να πέφτει ίσως η ένταση του πύρινου μετώπου. Βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος αυτές οι επίγειες δυνάμεις, τόσο στην μύτη του πύρινου μετώπου όσο και κατά μήκος του, για να μπορέσουν να την περιορίσουν ή να την κρατήσουν όσο γίνεται στο σημείο το οποίο βρίσκεται.
2: Βέβαια, να πούμε ότι εμείς και εσύ εκεί στη Βένιζα και ο Γιώργος Κοβός στην Ψάθα βλέπουμε το μέτωπο στις παρυφές του βουνού, στις καταλήξεις του. Ξέρουμε ότι ο Κυθερώνας σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση έχει περάσει πυρκαγιά από πάνω του, που σημαίνει έχει καντιλάκια, έχει εστίες που αναζωπυρώνονται από τον αέρα, δηλαδή οι δυνάμεις που θα επιχειρήσουν από το πρωί, οι εναέριες και οι επίγειες που συνεχίζουν όλη τη νύχτα και αύριο θα δώσουν επίσης μια νέα μάχη, έχουν να αντιμετωπίσουν σε όλη αυτή την έκταση την πυρκαγιά και όχι μόνο στα μέτωπα που εμείς βλέπουμε έτσι, στις άκρες, στις παρυφές του βουνού. Έλα, Γιώργο, δώσ' μας και εσύ μια τελευταία εικόνα. Επιδεινώνεται το πράγμα, ευτυχώς δεν κινδυνεύουν τα χωριά.
3: Χρύσα, τη μάχη εναντίον των αναζωπυρώσεων δεν θα τη δώσουν μόνο μέχρι την ώρα που θα σβήσει η πυρκαγιά, αλλά
2: μέρες αργότερα,
3: για 48 ώρες επιπλέον, δεδομένου ότι θα πρέπει, εκτός από το να σβήσει φωτιά, να μπορεί να πατήσει μπότα του πυροσβέστη επάνω, όπως λένε χαρακτηριστικά στη γλώσσα τους οι πυροσβέστες. Μόνο τότε δίνουν το οριστικό ότι έσβησε η πυρκαγιά. Άρα το ένα είναι αυτό, να κρατήσουν σταθερές τις αναζωπυρώσεις, να μην υπάρξει, να μειωθεί, να είναι μειωμένη η πιθανότητα αναζωπυρώσεων. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί σταθερό. Και από την άλλη, όλοι ευελπιστούμε στο να κοπάσουν οι άνεμοι και η δουλειά την οποία θα κάνουν όλη νύχτα η δασοκομάντο στον ΕΜΟΔΕ, στο τέλος να βρει πρόσφορο έδαφος και να μπορέσουν και τα εναέρια μέσα, τα αεροπλάνα που θα έρθουν το πρωί, τα ελικόπτερα, να προχωρήσουν, να επιχειρήσουν πιο εύκολα, πιο δυναμικά και πιο επιθετικά εναντίον της πυρκαγιάς.
2: Και αυτό, βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το πρώτο πεδίο, το πρώτο στίχημα, το πρώτο πεδίο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αμέσως μετά, δυστυχώς, έρχεται ο απολογισμός, που είναι πολύ βαρύς για την περιοχή, και ο σχεδιασμός να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτής της πυρκαγιάς, τόσο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, όσο και σε ό,τι αφορά τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίες έχουν χαθεί και είναι πάρα πολλές αυτές.
0: Λοιπόν, για να σβήσουν πρώτα οι φωτιές που μένονται, έτσι, και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Είναι 4 και 54 πρώτα λεπτά αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής. Εδώ είμαστε στο Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη τα μέτωπα των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, κυρίως που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε και τη φωτιά στην Κεφαλονιά που είναι σε εξέλιξη, έχουν εκκοινωθεί και εκεί οι οικισμοί. Ελπίζουμε με το πρώτο φως της ημέρας οι άνεμοι να είναι τέτοιοι που να επιτρέψουν στα εναέρια μέσα να πετάξουν σε όλες τις περιοχές που έχουν φωτιά αυτή την ώρα, για να βελτιωθεί η κατάσταση, να σβήσουν οι φωτιές και μετά τα υπόλοιπα έπονται. Πρώτο μέλημα η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική, καθώς η τεράστια πυρκαγιά μένεται σε δύο μέτωπα εν μέσω δυνατών ανέμων. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτα την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας προς τον κάμπο των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πύρινο μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες και να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Αφοκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρο στον κάμπο της Μαγούλας. Ζημίες προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί πριν. Για την διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κέρκυρας. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις χθες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Η Σαουδική Αραβία προτρέπει τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για σαρωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Τάμαρ, σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής στο Ισραήλ λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης από το Ιράν. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών στη Θέουτα, τον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στο Αϊντάχο. Νεκρός ο δράστης, διερευνάται η ταυτότητά του, τα κίνητρά του και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ελεύθερο να βοηθήσει.
1: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική, καθώς η τεράστια φωτιά μένεται σε δύο μέτωπα εν μέσω δυνατών ανέμων. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτο την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας προς τον κάμπο των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες για να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρο στο κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, μίλησε για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν έχει καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις χθες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του χθες βράδυ, ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερήσουν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, αλλά και τερματισμό της Ιρανικής πυραυλικής απειλής. Νωρίτερα, η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης. Στη Γάζα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από Ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είπε ότι συμφώνησε σε αφοπλισμό της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η πολιτική προστασία του θύλακα ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από συντρίμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή παράτυπων μεταναστών τις προηγούμενες ημέρες στη Θέουτα, το θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στο Αϊντάχο. Νεκρός είναι ο δράστης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή να έχετε και να έχουμε. Και με το βλέμμα στα πύρινα μέτωπα, αλλά και με την ευχή να περιοριστεί και να σταματήσει ένα δυνατόν σήμερα αυτός ο εφιάλτης. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαστε εδώ συνεχώς, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παρακολουθούμε τη μάχη στη Δυτική Αττική. Είναι από χθες αργά το βράδυ πολύ μεγάλη μάχη με τις φλόγες για να μην περάσουν τα πύρινα μέτωπα κι άλλο μέσα στην Δυτική Αττική και απειλήσουν σε σοβαρά κατοικημένες περιοχές. Και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του News Radio 105,8, και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8, Viber Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πολύ συνοπτικά, για να πάμε αμέσως στο Δήμαρχο Μεγαρέων, πολύ συνοπτικά, είναι πολύ μεγάλη μάχη που δίνουν αυτή τη στιγμή και από χθες το βράδυ στα όρια της Δυτικής Αττικής, στη Δυτική Αττική, προκειμένου να μην περάσουν οι φλόγες πάνω από το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Έχουμε το νότιο μέτωπο που καίει ανεξέλεκτο στην πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας, και έχουμε ένα επίσης μέτωπο ανατολικά, το οποίο απειλεί την περιοχή Κρύο Λιβάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Λίγο καλύτερη κατάσταση στη Φωκίδα, δύσκολα τα πράγματα στην Κεφαλονιά από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στις 11.30. Καλημερίζω ευθύς αμέσως το Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Καλή σας μέρα, κύριε Μαργέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει? Κάτι κατάφεραν χθες το βράδυ, έτσι?
1: Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές κάναν μια υπερπροσπάθεια σε συνεργασία και με την πυροσβεστική και με την αστυνομία. Η πυροσβεστική με την αστυνομία, για να μην έχουμε καταρχήν ανθρώπινες ζημιές.
0: Σωστό είναι.
1: Ανθρώπινες ζωές, συγγνώμη, τα είμαι και εγώ μετά από.
0: Απόλυες τώρα, μα τι λέτε.
1: Ώρες συνεχόμενες. Νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε. Είχαμε βέβαια και σπίτια που κάηκαν.
0: Έχουμε καμένα σπίτια,
1: Ναι, ναι. Και
0: έχουμε εικόνα. Πόσα.
1: Όχι, αριθμό δεν μπορώ να σας πω, γιατί θα σας πω ψέματα και δεν θέλω να ούτε να υπερβάλλω.
0: Σπίτια...

0: Ναι. Ούτε, τα ούτε σπίτια ακριβώς. Κάηκαν πού, κύριε Δημαρχέ?
1: Η Βένιζα υπάρχουν κάποια σπίτια και από εκεί και πέρα έχουμε και νομίζω στη Λούμπα δεν πρέπει να υπάρχει κάποια...
0: Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνουμε, είναι οι πρώτες ώρες ακόμα και ούτε καν έχει γίνει πλήρης αποτίμηση η καταγραφή, αλλά συγκρατούμε αυτό. Έχουν καεί και επιχειρήσεις, λέτε?
1: Ναι, κάποια κτηνοτροφία νομίζω και ίσως και μία-δυο στάνες.
0: Κτηνοτροφία και στάνες. Μάλιστα.
1: Και χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν καεί, έτσι έχουν καταστραφεί όλος καιρός. Και στην, όπως είπατε, στην νότια πλευρά του όρους Πατέρα, που είναι η συνέχεια του Κιθερώνα, ουσιαστικά. Τώρα συνεχίζουν τα πυροσβεστικά να επιχειρούν και να περιορίσουν τη φωτιά για να μην...
0: Πείτε μου κάτι, εσείς σε ποιο σημείο είστε αυτή τη στιγμή, κύριε Δημαρχέ?
1: Εγώ είμαι στη Βένιζα αυτή τη στιγμή.
0: Στη Βένιζα. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο εκεί το μέτωπο από ότι το άλλο που είναι από Αλεποχώρη, Ψάφα?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω εικόνα το τι γίνεται στην Ψάφα, γιατί από τη στιγμή που μπήκε η φωτιά στο δικό μου το Δήμο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ενώ χθες το πρωί ήμουνα στην Ψάφα για να δω τι γίνεται. Σήμερα, από χθες το μεσημέρι που μπήκε στο δικό μου το Δήμο, είμαι εδώ στην περιοχή της Βένιζας που... και της Λούμπας που.
0: Εδώ μιλάμε πια για ότι έχει μπει φωτιά στη Δυτική Αττική. Έχει μπει και στην.
1: Από χθες,
0: ναι.
1: Από προχθές ήταν στο Δήμο Μάνδρας Ηρηλίας. Χθες το μεσημέρι μπήκε και στα Μέγαρα.
0: Ωραία. Να δούμε αυτή τη στιγμή αν.
1: Το κρίσιμο είναι φέτος, είναι σήμερα, ό,τι θέλω, λέτε, πραγματικά τα χρόνια.
0: Παρακαλώ τώρα, δεν.
1: Να κάνουν ρήψη στρατιωτικά μέσα, να έχουμε ελικόπτερα και αεροπλάνα που να ρίξουν.
0: Και εμείς περιμένουμε ενημέρωση τώρα από την πυροσβεστική, αν θα μπορέσουν να σηκωθούν. Είστε έξω, δεν είμαι έξω, είμαι στο στούντιο από τις 4.30 ώρα εδώ στην ΕΡΤ. Όταν ανέβηκα εγώ είχε δροσιά και αεράκι, αλλά δεν ξέρω πόσο ισχυρός είναι ο άνεμος, δεν μπορώ να το μετρήσω. Ανέβαινα βιαστικά γύρω στις 3:15, 3:20 το πρωί. Πείτε μου όμως εκεί πώς είναι ο αέρας.
1: Εδώ τώρα είναι άπνοια. Εκεί κοντά στην φωτιά, επειδή γίνονται αυτοί οι στροβολισμοί του αέρα, υπάρχουν ρηπές ανέμου. Τώρα τι να σου πω, εντάξει, εννοείται ότι προηγείται η ασφάλεια των πιλότων, αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό να γίνει.
0: Ούτε από εδώ μπορώ να μπω, πριν πω στο στούντιο δεν είχε ακόμα χαράξει. Δεν ξέρω αν έχει χαράξει εκεί, γιατί με το πρώτο φως της ημέρας πετάνε τα πτυχία.
1: Χαράξει, δεν βλέπω κάτι, ευελπιστώ.
0: Θα έχουμε επικοινωνία, είμαστε και εμείς επικοινωνία. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι. Και εσείς και οι υπόλοιποι δημότες. Και ο κόσμος εδώ από την Nerd News Radio, γιατί θα έχουμε σε λίγο την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ανθρώπινη ζωή δεν έχει κινδυνεύσει ακόμα, έτσι. Ευτυχώς.
1: Από όσο ξέρω, όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Ευτυχώς.
0: Έχουμε από ό,τι ενημερώνομαι 2 πυροσβέστες, αλλά είναι στη βιωτεία. Ο ένας ελαφρότερα, ο άλλος έχει υποστεί έμφραγμα, είναι στο νοσοκομείο.
1: Είναι λυπηρό κρίμα.
0: Είναι λυπηρό. Ελπίζομαι ο ένας, μου μεταφέρουν την πληροφορία ότι είναι ελαφρά τραυματισμένος, απλά έπρεπε να πέσει στο νοσοκομείο. Δεύτερος έχει υποστεί έμφραγμα την ώρα της δουλειάς. Δεν έχω παραπάνω εικόνα, μάλλον έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
1: Τώρα
0: πάμε. Εκεί υπάρχουν πυροσβέστες που συνεχίζουν. Έτσι. Πείτε μου όμως κάτι. Εάν ο άνεμος, οι ρηπές του ανέμου, που είναι ανεξέλεκτες ορισμένες φορές, δεν επιτρέψουν έστω να σηκωθούν έστω και για λίγο, έστω τμηματικά τα πτυτικά μέσα, μπορείτε να συγκρατήσετε τη φωτιά? Μπορεί να συγκρατηθεί η φωτιά με τις επίγειες δυνάμεις εκεί?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το σημείο που καίει. Δηλαδή, μέσα στο δάσος, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν τα επίγεια μέσα να συγκρατήσουν.
0: Ακούω
1: φωτιά.
0: Τον Κώστα, το Στάμου, τον συνάδελφό μου από την Earth News στην τηλεόραση, απέχει 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό η φωτιά στη Βένιζα.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά, το μέτωπο από την πόλη των Μεγάλων δεν είναι 50 χιλιόμετρα, όχι. Είναι περίπου γύρω στα 10 με 15. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, το θεωρώ πολύ ακραίο σενάριο, γιατί υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις. Δηλαδή υπάρχουν σημεία που δεν μπορεί να προχωρήσει η φωτιά. Mm-hmm. Όσο είναι στο δάσος ή σε αγροτεμάχια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, οπότε εκεί βρίσκει καύσιμη ύλη και προχωράει.
0: Ενώ στις καλλιεργημένες περιοχές είναι πιο δύσκολο να πέρασει.
1: Στα καλλιεργημένα δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δεν να μπορεί. Πιάσει μια ελιά, θα κάψει λίγο, μετά μάλιστα. Θα σβήσει.
0: Έχουν γίνει εκενώσεις.
1: Ναι, από χθες στις 6 ώρα έγινε προληπτική εκένωση κάποιων οικισμών που ήταν κοντά και ευτυχώς που έγινε εγκαίρως, γιατί θα μας έπιανε τη νύχτα και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
0: Και είναι και οι καπνοί, βλέπω τις εικόνες τώρα από την τηλεόραση, είναι και οι καπνοί και όλο αυτό. Υπάρχει, έχετε μελετήσει το ενδεχόμενο να ζητήσετε και εκένωση άλλων περιοχών και οικισμών, κύριε Δήμαρχε?
1: Προς το παρόν, με βάση την πορεία της φωτιάς, όχι, δεν υπάρχει κάτι άμεσο. Τώρα ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξεφύγει η φωτιά να πάει σε άλλους οικισμούς. Αλλά την παρακολουθούμε, είμαστε εδώ και αν χρειαστεί.
0: Ωραία.
1: Είπαμε, προηγείται η ανθρώπινη ζωή.
0: Ξέρω ότι πρέπει να τρέξετε και να οργώσετε όλο αυτό το μέτωπο για να δείτε τι γίνεται. Εμείς θα επικοινωνήσουμε λίγο αργότερα μαζί σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Παναγιώτης Μαργέτης, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Πήραμε μία πρώτη εικόνα από το μέτωπο στη Βένιζα. Εκεί, όπως μας είπε, υπάρχουν καμένα σπίτια, δεν μπορούσε να κάνει αποτίμηση ακόμα. Υπάρχουν επιχειρήσεις όπως πτηνοτροφία και στάνες που έχουν καεί, έχουν υποστεί ζημιές. Υπάρχει χιλιάδες στρέμματα δάσους, το οποίο έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Για την ώρα λέει ότι υπάρχει άπνοια, δεν ξέρει όμως τι συμβαίνει εκεί κοντά στη φωτιά, μήπως υπάρχουν στροβιλισμοί που δεν επιτρέπουν στα πτυτικά μέτρα μέσα να πλησιάσουν. Θα το δούμε αυτό το πράγμα σε λίγο, τι γίνεται με τα πτυτικά μέσα. Για την ώρα, από ό,τι μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης, παρόλο ότι έχει αρχίσει να χαράζει, δεν έχουν ακόμα σηκωθεί πτυτικά μέσα για το μέτωπο της Βένιζας. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Ορίστε, παρακαλώ. Μάλιστα, Γιώργος Κοβός στην Ψάφα, συνάδελφός μας, ούτε διάλειμμα ούτε τίποτα. Είναι ο Γιώργος Κοβός στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Ψάφα. Γιώργο, καλημέρα. Τι καλημέρα, καλό κουράγιο. Σε βλέπω.
1: Καλημέρα, Αλφόνσο. Καλό κουράγιο κυρίως στους κατοίκους εδώ των περιοχών, οι οποίοι από χτες, από το καλαμάκι της Βιωτίας μέχρι και σήμερα εδώ στην Ψάφα, ζουν ώρες αγωνίας και το χρειάζονται το κουράγιο. Χαρακτηριστικό είναι, Αλφόνσο, να πούμε ότι η φωτιά έχει διανύσει 100 χιλιόμετρα περίπου από το καλαμάκι Βιωτίας μέχρι.
0: 100 χιλιόμετρα από καλαμάκι Βιωτίας. Από πότε αυτό?
1: Από χτες το πρωί. Χτες το πρωί ήταν
0: περίπου. Μέχρι την Ψάφα, έτσι.
1: Μέχρι την Ψάφα. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην Ψάφα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πάνω στις κορυφογραμμές, στην οροσειρά, ας πούμε, είναι η φωτιά, κινείται η φωτιά. Υπάρχει μεγάλο μέτωπο, το οποίο λίγο νωρίτερα με την ενίσχυση των ανέμων άρχισε και εκείνο να ενισχύεται, να φουντώνει ξανά. Πλέον έχει μειωθεί λίγο η ένταση των ανέμων, όχι ότι έχουν κοπάσει εντελώς, απλά είναι λίγο πιο ήπιοι οι άνεμοι σε σχέση με πριν, με την
0: ένταση που είχαν πριν μια ώρα. Γιώργο, κάνεις επιτόπου το ρεπορτάζ και το κάνεις και με συνέπεια και με φοβερή ακρίβεια. Ρώτησα και τον κύριο Μαργέτη που είναι τον δήμαρχο, δήμαρχο Μεγαραίων που είναι στη Βένιζα. Έχει χαράξει, λέει ότι οι άνεμοι έχουν πέσει. Δεν ξέρει βέβαια τι γίνεται με τους στροβιλισμούς εκεί γύρω στις φωτιές, αλλά δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα πτυτικά μέσα. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε υπεύθυνα από την πυροσβεστική τι θα γίνει. Εκεί στην Ψάφα τι έχουμε? Έχουν
1: οι πληροφορίες που έχουμε, και εμείς ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο ενάριο μέσο, όμως οι πληροφορίες που έχουμε, όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε δύο, ακριβώς δύο, να είναι πάνω από το βουνό.
0: Έχουμε δύο ελικόπτερα. Δύο Καναντέρ.
1: Τρία
0: Καναντέρ.
1: Τρία
0: Καναντέρ.
1: Στο μέτωπο. Να καταλαβαίνουμε όλοι, το λέω και για όσους δεν γνωρίζουν, ότι. Τέταρτο τώρα. Αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των νεαρών μέσων.
0: Αν έχουν πέσει, αν δεν είναι.
1: Από την ώρα που θα δοθεί διαταγή μέχρι την ώρα που θα φύγουν τα μέσα, δεν είναι ότι μπήκε πάνω πιλότος, έβαλε μπρος το κλειδί.
0: Όχι, πρέπει να νεφοδιαστεί, πρέπει να κάνει τη...
1: Έχει μια διαδικασία, παίρνει κάποιο χρόνο. Βέβαια. Δηλαδή, αν ξεκινήσει να χαράζει περίπου στις 5.30 ας πούμε, μπορεί να φτάσει και 6-6.30 ώρα μέχρι να απογειωθεί το άλλο.
0: Και είναι τεράστια η προσπάθεια, Γιώργο, εσύ το ζεις, το ξέρεις και από το ρεπορτάζ, είναι τεράστια η προσπάθεια των πιλότων. Σε αντίξωες συνθήκες, δεν έχουν μόνο τους ανέμους και τους τροβιλισμούς, δεν έχουν οπτικό πεδίο τις περισσότερες φορές από τους καπνούς. Το ότι σηκώθηκαν ήδη, όπως μας λες, 4 Καναντέρ έχεις μετρήσει, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, διότι μπορεί να σταματήσει ή να αναχαιτιστεί η φωτιά εκεί που είναι. Είναι πολύ θετικό.
1: Είναι ο βασικός στόχος και το να βρουν πρόσφορο έδαφος στα Καναντέρ, αυτό ήταν ουσιαστικά δουλειά όλων των δασοκομάντων που δούλευαν μέσα στη φωτιά όλη τη νύχτα και συνεχίζουν να δουλεύουν. Αλλά όλη νύχτα οι δασοκομάντος προσπαθούσαν να δουλέψουν τη φωτιά, να την περιορίσουν όσο μπορούν με τα μέσα που διαθέτουν, ούτως ώστε τώρα τα εναέρια μέσα που θα έρθουν να βρουν πιο πρόσφορο έδαφος, να μπορέσουν να χαιτήσουν πιο γρήγορα τη φωτιά, να την αντιμετωπίσουν πιο επιθετικά. Ιδιαίτερα τώρα αυτή τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι έχει κοπάσει κάπως ο άνεμος, πρέπει να σου πω ότι από τις 4 η ώρα περίπου μέχρι και τώρα πριν 10 λεπτά ένα τέταρτο, η άνεμη ήταν πάρα πολύ ισχυρή στην περιοχή. Πάρα πολύ ισχυρή. Ναι. Και αυτό δημιουργούσε, ακόμη και με ανθρώπους που μιλήσαμε εδώ, δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία για το ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη και σήμερα. Γιατί όλοι έχουν μια ελπίδα ότι σήμερα τουλάχιστον θα υπάρξει μια βελτίωση στην κατάσταση, θα μπορέσει να περιοριστεί η πυρκαγιά. Ναι. Αλλά ο άνεμος είναι ο βασικός παράγοντας.
0: Σωστό και... επαναλαμβάνω, ήταν η πλέον χρήσιμη πληροφορία που πήραμε. Έχουμε 4 Καναντέρ τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην Ψάθα, στο βουνό, έτσι.
1: Ναι, τώρα είναι πάνω από τη θάλασσα.
0: Πάνω από τη θάλασσα
1: ανεφοδιάζονται. Πάνω από τη θάλασσα έχουν κάνει ήδη μία
0: ρήψη.
1: Όχι, έχουν κάνει μία περιστροφή, έχουν γυρίσει, έχουν κάνει ένα γύρο, πετούν κυκλικά από πάνω και προφανώς ετοιμάζονται
0: να κάνουν ρήψεις.
1: Να εφοδιαστούν, είναι ήδη ανεφοδιασμένα.
0: Δεν το ξέρω, πάντως είναι... Πάντως...
1: Κάνουν αναγνωρίσεις, κάνουν κάποια αναγνώριση μάλλον στο πεδίο.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ρωτήσω, εσύ τα ξέρεις όλα αυτά τα ζητήματα. Έριξαν τα ελικόπτερα τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν και μπορούν να επιχειρήσουν αν θέλεις με λίγο δυνατότερους ανάμους από αυτούς που μπορούν να επιχειρήσουν τα Καναντέρ, έχουν μπει στη μάχη ή όχι ακόμα?
1: Ελικόπτερα δεν έχουμε δει ακόμη, αλλά υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι πολλά ελικόπτερα δεν εφοδιάζονται εδώ στη θάλασσα.
0: Όχι,
1: πολλά ελικόπτερα εφοδιάζονται σε δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στο βουνό. Άρα μπορεί να μείνει στο οπτικό μας πεδίο.
0: Ωραία. Γιώργο, ξέρω ότι τρέχεις, κάνει το ρεπορτάζ. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες και επαναλαμβάνω, η πιο χρήσιμη πληροφορία που είχαμε από την ώρα που ξεκινήσαμε αυτό το ρεπορτάζ και που γεννάει και προσδοκίες ότι θα γίνει κάτι, θα γίνει μια καλύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, είναι ότι έχουν, να τα βλέπουμε και εδώ στην εικόνα της ΕΡΤ, έχουν σηκωθεί 1, 2, 3, 4 Καναντέρ. Λοιπόν, Γιώργο, καλή συνέχεια, εδώ θα είμαστε, καλή συνέχεια και καλή θα σημαίνει. Τα πούμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ήδη κάναμε ένα πέρασμα από τα πύρινα μέτωπα και πήραμε μία πρώτη γεύση. Πήγαμε στο μέτωπο στην Ψάθα με τον Γιώργο Κοβό, τον συνάδελφό μας εδώ από την ΕΡΤ. Από ό,τι βλέπω έχουν μπει και στη μάχη και τα Έριξον, ένα-ένα θα τα βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός μας εξήγησε ότι έχει τρέξει 100 χιλιόμετρο από χθες η φωτιά από το Καλαμάκι Βιωτίας μέχρι την Ψάθα, ενώ την ώρα που μιλούσαμε είδε 4 καναντέρ να βρίσκονται στην περιοχή. Σημαίνει λοιπόν ότι για να σηκωθούν τα καναντέρ οι άνεμοι έχουν πέσει λίγο πολύ, αλλά μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα από το μέτωπο στην Βένιζα. Μιλάγαμε με τον δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, το δήμαρχο Μεγαρέων, ο οποίος είναι στο μέτωπο της Βένιζας. Δεν είχε εικόνα πριν από 9-10 λεπτά που μιλήσαμε μαζί του αν έχουν μπει εκεί στο μέτωπο της Βένιζας τα πτυτικά μέσα. Δηλαδή δεν είχε δει ο ίδιος πτυτικά μέσα. Θα έχουμε σε λίγο ενημέρωση, γιατί θα έχουμε και επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα, σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Λοιπόν, η μάχη συνεχίζεται και στη Βένιζα και στην Ψάθα. Βλέπω στα Βίλια να επιχειρούν, είναι Έριξον αυτά που επιχειρούν στα Βίλια τα εργοστάσια, τα ελικόπτερα, με συγχωρείτε, θα τα ξαναδούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς περιμένουμε την πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, η είδηση από τον Γιώργο Κοβό ότι έχουν σηκωθεί καναντέρ 4, πρόλαβε να μετρήσει ο Γιώργος στην περιοχή της Ψάθας, στη μεριά του βουνού, και ο κύριος Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαρέων, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη Βένιζα, μας εξήγησε τον μεγάλο αγώνα που δίνεται εκεί για να μην περάσουν οι φλόγες παραπέρα σε κατοικημένες περιοχές, στον αστικό ιστό. Μας εξήγησε ότι υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις μέχρι να φτάσουμε στον αστικό ιστό, που είναι πολύ δύσκολο να τις διαπεράσουν οι φλόγες. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε σε συνεχή ροή και συνεχή ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Παρακαλώ, πες μου, Λουίζα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι οι ζωντανές συνδέσεις. Σωτήρης Κουρής, καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Κουρή.
1: Είναι καλημέρα, αν μπορούμε να πούμε καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Είχαμε μια φωτιά μια ώρα το βράδυ, εμπρισμό.
0: Εμπρισμό, ναι.
1: Εμπρισμός ήταν, ναι. Ήδη έχουν συλλάβει κάποιον ο οποίος θεωρείται ότι έκανε τον εμπρισμό, και ξεκίνησε από το κορείο Πάστρα, πέρασε στο χωριό Κρεμμύδι και ενώθηκε.
0: Τα ωραία χωριά της Κεφαλονιάς.
1: Ναι. Και ενώθηκε το Μαρκόπουλο, πέρασε και από το Μαρκόπουλο. Ευτυχώς δεν καήκαν σπίτια, ευτυχώς δεν καήκε κανένας.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή ζημιές σε σπίτια.
1: Υπάρχουν. Όχι, ναι. Όχι. Κατέβηκε στο Κατελιό, που είναι ένα τουριστικό μέρος. Ακενώθηκε ο Κατελιός από τα ξενοδοχεία, από τα νοικιαζόμενα κλπ. Όλοι στην παραλία. Είναι ακόμα, δεν έχουν γυρίσει, γιατί...
0: Στην παραλία υπάρχει κόσμος.
1: Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή.
0: Μου λέτε σε ποια παραλία ξανά να τα ακούσουμε. Στην
1: παραλία του Κατελιού.
0: Α.
1: Και τώρα
0: έχουν κατεβεί γιατί?
1: Γιατί είχε φτάσει μέχρι τα πρώτα σπίτια. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς κάναμε την εκένωση.
0: Κάνετε την εκένωση και προφανώς θα υπάρχει... Ελπίζομαι να μην χρειαστεί.
1: Είχαμε λεωφορεία, αν χρειαζόταν, ναι, να φύγουν, αλλά δεν χρειάστηκε τελικά. Πέρασε η φωτιά.
0: Εντάξει, αλλά αν χρειαστεί, υπάρχει και πρόβλεψη διαθαλάσσης να απομακρυνθούν.
1: Ναι, και είχαμε ειδοποιήσει το λιμεναρχείο, όλα τα πάντα. Αλλά δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Και λοιπόν, τώρα είμαστε στην περιοχή Μαυράτα.
0: Είστε στην περιοχή Μαυράτα.
1: έξω από το χωριό. Έχουμε και ενώσει βέβαια τρία χωριά εδώ, τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Εντάξει, κάνουμε αυτές τις εκκοινώσεις γιατί χρειάζονται για την προστασία του πληθυσμού. Παίζει ρόλο μεγάλο.
0: Ωραία. Πείτε μου τώρα, το πύρινο μέτωπο.
1: Το πύρινο μέτωπο συνεχίζει. Mm-hmm. Έχει πολλές εστίες, πάρα πολλές εστίες. Θα είναι μεγάλο το μέτωπο.
0: Α, είναι μεγάλο, ε.
1: Είναι μεγάλο το μέτωπο.
0: Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο.
1: Τι να σας πω, από ό,τι είπαν εδώ στην πλευριστική, 3.000 στρέμματα.
0: Τι λέτε περί... τώρα.
1: Μεγάλη ζημιά.
0: 3.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, έχει την υπόψη σας δασικές περιοχές.
0: Ναι, δασικές περιοχές.
1: Λεόνες και λοιπά. Θα τα δούμε τώρα με το πρώτο φως.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Κούρη, σας παρακαλώ. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι. Είναι ανεξέλεκτη.
1: Τώρα θα οριοθετηθεί. Δεν έχω οριοθετηθεί. Τώρα θα οριοθετηθεί που ξημέρωσε γύρω από τα χωριά βασικά. Να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Ωραία. Εκεί υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει...
1: Μόνο επίγειες δυνάμεις μέχρι τώρα. Έχουμε τα δύο πετζετέλ που επιχειρούν αυτή τη στιγμή από το αεροδρόμιο της Χαλονιάς.
0: Τα δύο πεντζετέλ σηκώθηκαν.
1: Τα πεντζετέλ έχουν σηκώθει, ναι. Ήδη έχουν επιχειρήσει μια φορά. Περιμένουμε την επόμενη.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε πώς
0: αυτό είναι ίσως καλό σημάδι, διότι αν έχεις και το κάτω να τρέχουν να παλεύουν οι προθέσεις και στον αέρα.
1: Επίγειες δυνάμεις ήταν όλες σε ετοιμότητα, κάνανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά οι πυροσβέστες, προστατεύσαν τα σπίτια στα χωριά, έπαιξε ρόλο πάρα πολύ μεγάλο, γιατί δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενός τετάρτου πέρασε από τρία χωριά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει...
1: Στον τόπο της πυρκαγιάς περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένετε. Ωραία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Είναι μόνο σε ένα κομμάτι της Κεφαλονιάς η πυρκαγιά εντοπισμένη, έτσι?
1: Ναι, στο νότιο-δυτικό κομμάτι.
0: Νότιο-δυτικό κομμάτι. Εντάξει. Άρα περιμένετε να δείτε και τα πετζετέλ, τη δράση των πετζετέλ. Υπάρχουν και τα πετζετέλ.
1: Θα περιμένουμε και από την Ανδραβίδα κάποια μέσα, θα δούμε.
0: Α, περιμένετε και από την Ανδραβίδα.
1: Ναι, τι θα στείλουν.
0: Ωραία. Κύριε Κουρή. Καλή σας μέρα. Θα ξαναπεράσουμε από την Κεφαλονιά, έτσι. Θα ξαναβρεθούμε σε λίγο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Για να συνοψίσω τι μας είπε, ότι υπάρχουν εκενώσεις. Βεβαίως συνελήφθησαν κάποιοι για εμπρησμό. Πάμε όμως στην ουσία, το τι αφήνει η πυρκαγιά πίσω της. Δεν υπάρχουν καμένα σπίτια. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Στην παραλία του Κουτελιού έχει κατέβει κόσμος από τα χωριά που εκενώθηκαν. Υπάρχει σχέδιο και οδικά αλλά και διαθαλάσσεις αν χρειαστεί, αλλά μάλλον λέει δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα, διότι σιγά σιγά αντιμετωπίζεται η πυρκαγιά. Μας λέει επίσης ότι το μέτωπο είναι μεγάλο, ότι έχουν καεί τουλάχιστον 3.000 στρέμματα με βάση τις εκτιμήσεις πυροσβεστικής, 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Είναι ανεξέλεκτη από ό,τι μας είπε η πυρκαγιά μέχρι τώρα. Επίγειες δυνάμεις έδιναν τη μάχη όλο το βράδυ, και αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σηκώθηκαν τα δύο πεζετέλ, τα δύο δηλαδή πυροσβεστικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο, και έχουν ξεκινήσει ρήψεις. Η φωτιά, η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή μένεται μόνο στον ιδιωτικό μέρος του νησιού, και αναμένουν και πρόσθετες ενισχύσεις σε πτυτικά μέσα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε αναλυτικά. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ναι, εντάξει. Πάμε, δώστε λίγο μουσική.

0: Πάμε Earth News, συνδεόμαστε στη Βένιζα. Έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού από εναέρια μέσα. Δεν το είχαμε αυτό όταν μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Μεγαρέων. Είχαμε μόνο την Ψάθα. Κώστας Νούσης από Βένιζα.
1: Ρήψεις των εναέριων μέσων. Είδαμε αυτήν την πτήση των Καναντέρ επάνω από τον Κυθερώνα, αλλά και δύο ελικοπτέρων να πετάνε πάνω από την περιοχή. Δεν είδαμε να γίνεται κάποια ρήψη νερού. Εικάζουμε ότι πιθανότατα ήταν κάποια αναγνωριστική πτήση, ώστε στη συνέχεια να επιχειρήσουν να δούνε σε ποια σημεία δηλαδή θα κάνουν υδροληψία και σε ποια σημεία, ανάλογα με το είδος του πτητικού μέσου, σε ποια σημεία θα επιχειρήσουν. Είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το καλό είναι ότι ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, αυτό που περιμέναμε.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, είναι ότι σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Κεφαλονιά, έχουν ήδη επιχειρήσει, έχουν κάνει ρήψεις από ό,τι μας είπε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κουρής. Στην Βένιζα υπάρχουν πλέον πτητικά μέσα, κάνουν μια αναγνωριστική πτήση να δουν τις συνθήκες από που θα νεφοδιαστούν, όπως εξήγησε ο συνάδελφός μας πριν λίγο εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ News, ο Κώστας ο Νούσης. Και από ό,τι μας είπε ο Γιώργος ο Κοβός, που είναι στο μέτωπο της Ψάθας, ήδη ήταν τέσσερα Καναντέρ στον αέρα, δεν είχαν ξεκινήσει τις ρήψεις, αλλά φαίνεται ότι έκαναν και αυτά την πρώτη αναγνωριστική προσπάθεια. Λοιπόν, λίγο μουσική και με την ησυχία μας για τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να ξανασυνδεθούμε και με τα πύρινα μέτωπα αλλά και με την πυροσβεστική. Θα πάμε έτσι κι αλλιώς, το ρεπορτάζ τρέχει. Θέλω μαζί να δούμε τα πρωτοσέλιδα, πρώτα απ' όλα τα πρώτα θέματα των κυριακάτικων εφημερίδων και εδώ θα είμαστε, θα συνδεόμαστε συνέχεια. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Όπως μου έχουν έρθει στο στούντιο, δεν τις έχω βάλει καν σε αλφαβητική σειρά. Λοιπόν, ξεκινάω, έχω το θέμα, πρώτο θέμα στα χέρια μου. Οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη γιατί πάει τις κάλπες το Μάιο, τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου φαίνονται στην τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο, θα μετρήσει αντοχές Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού, παίζει το παιχνίδι, παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Θα επανέλθουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της πρώτης σελίδας. Μιλάμε για τα πρώτα θέματα, τα πρώτα θέματα, τα κεντρικά θέματα των εφημερίδων αυτή τη στιγμή. Ελεύθερος τύπος. Στο τραπέζι, 3-2 μέτρα για συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο τραπέζι, 13η Εθνική Σύνταξη. Φαίνεται βγαίνει σωστή πληροφορία που έχουμε εδώ και μέρες ότι θα υπάρξει ως 13η Σύνταξη. Δεν θα δοθεί βέβαια το σύνολο της σύνταξης εθνική και ανταποθετική, θα δοθεί μόνο η εθνική, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 400 και κάτι ευρώ, αλλά ας δούμε το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου τι λέει. Στο τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη, μια έκπληξη για μόνιμο επίδομα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 στη λογική μισού 13ου μισθού, τρία κλειδωμένα μέτρα έως 3% η αύξηση του 2027 λόγω πληθωρισμού. Έχουμε τον κύριο Τσικά. Μάλιστα, διακόπτω την ανάγνωση των εφημερίδων. Καλημερίζω αμέσως, γιατί ξέρω ότι τρέχει και εκείνος, τον κύριο Κώστα Τσίκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ευελπιστούμε αυτή η μέρα να είναι καλύτερη από τις δύο προηγούμενες. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Τα μέτωπα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το βασικό και το μεγαλύτερο μέτωπο είναι αυτό των Μεγάρων, του Πόρτο Γερμενό, που η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε από την περιοχή της Βιωτίας επεκτάθηκε πιο ανατολικά και νότια σε όλη αυτή την παραλιακή, σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, και κινείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πεδίο βολής κατά βάση των Μεγάρων, εκεί δηλαδή προς την Βένιζα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο εκτός από αυτό, πιο βόρειο ανατολικά, στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή, είναι δηλαδή η περιοχή εκεί προς τα Βίλια.
0: Εκεί στον Άγιο Νεκτάριο νομίζω στήθηκε το μεγάλο ανάχωμα για να την περιορίσετε τη φωτιά από χθες το βράδυ. Αν κατάλαβα καλά, δεν είμαι επιχειρησιακός.
1: Εκεί ακριβώς στήθηκαν δυνάμεις του στρατού, μπουλντόζες, χωματουργικά μηχανήματα για να μπορέσουν να ανοίξουν ζώνες, όχι μόνο αντιπυρικές, αλλά είναι και ζώνες πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων για να μπορέσουν να οδηγηθούν και να μπουν περισσότερο μες στην πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορούν να ψυχθούν σημεία. Όλο αυτό το συμπαγές δάσος, όλο αυτός ο ορεινός όγκος, σε συνάρτηση με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν όλο αυτό το διάστημα στην περιοχή, δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην αεροπυρόσβεση αλλά και σε όλο το μηχανισμό, διότι έχω πολλά χρόνια να θυμηθώ για τόση διάρκεια μέσα στην ημέρα και ώρες να μην μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Είναι σημαντική η βοήθεια των εναέριων μέσων. Όλα αυτά τα πτυτικά μέσα, είτε ελικόπτερα είτε αεροπλάνα, δίνουν τεράστια δυνατότητα στην ψήξη όλων των περιοχών, στην μείωση του φορτίου του πυροθερμικού, έτσι ώστε να μπορούν δασοκομάντος, πυροσβέστες με πυροσβεστικά οχήματα να κάνουν πιο εύκολη και πιο άμεση προσβολή. Ευελπιστούμε ότι η σημερινή ημέρα θα είναι καλύτερη. Έχει δοθεί εντολή απογείωσης και ήδη επιχειρούν αεροπλάνα στο βόρειο κομμάτι αλλά και ελικόπτερα στο νότιο κομμάτι της πυρκαγιάς σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς.
0: Δηλαδή στα μέτωπα που έχουμε στην ψάθα μας, το μετέδωσε και ο συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ, πετούν αεροσκάφη.
1: Πετούν, βεβαίως.
0: Και στην περιοχή εκεί, Βίλια, Άγιος Νεκτάριος, στην Βένιζα, πετούν επίσης αεροσκάφη.
1: Βεβαίως υπάρχει ένα αέρια προσβολή με το πρώτο φως. Οι εναλλαγές θα γίνουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας, γιατί ξέρω ότι όλα τα εναέρια μέσα έχουν μια αυτονομία για μια επάρκεια. Θα γυρίσουν, θα προσγειωθούν, θα ανεφοδιαστούν με καύσιμο, θα γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος.
0: Άρα, κύριε Τσίκα, οι καιρικές συνθήκες σήμερα και η ένταση των ανέμων επιτρέπει να δράσουν τα πτυτικά μέτρα μέσα με ασφάλεια μέχρι κάποια ώρα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αν θα σηκωθούν άνεμοι.
1: Το τελευταίο φως, βεβαίως, φαίνεται ότι η μείωση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι σταδιακή. Είδαμε ότι και δύο μποφόρ να μειωθούν οι άνεμοι αλλάζουν πάρα πολύ οι συνθήκες στον αέρα, διότι και οι κανόνες της αεροπλοείας αλλά και της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, που είναι κανόνες ασφαλείας κατά βάση για να μην διεκδυνεύσουν οι πιλότοι και οι χειριστές των ελικοπτέρων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι ήδη της πολεμικής αεροπορίας και τους ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμονες, διότι οι συνθήκες που επιχειρούν στον αέρα είναι εξίσου πάρα πολύ δύσκολες.
0: Οι πιλότοι μας της πολεμικής αεροπορίας είναι οι καλύτεροι στο ΝΑΤΟ, έτσι λέγεται. Δεν υπάρχουν πιο ικανοί πιλότοι.
1: Υπάρχει μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλα αυτά, στα πρόσωπα όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με αυτοθυσία και επαγγελματισμό επιχειρούν, είναι δίπλα μας καθημερινά από την πρώτη μέρα της αντιπυρικής περίοδου αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους όπου έχει χρειαστεί.
0: Κυρία Τσικά, να σας ρωτήσω, υπήρχε μια πληροφορία ότι είχαμε στη Βιωτία δύο τραυματισμούς πυροσβεστών, ο ένας είναι, λέει, ελαφρά και ο άλλος φαίνεται να υπέστη έμφραγμα. Έχετε εικόνα?
1: Φαίνεται δύο τραυματισμού. Φαίνεται το ένα στην Αιγιάλια με χτύπημα, ένα χτύπημα στο χέρι στην Αιγιάλια και ο άλλος στη Θήβα ο συνάδελφος. Ωστόσο φαίνεται ότι η πορεία της υγείας και των δύο εξελίσσεται ομαλά και είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Ευελπιστούμε να μην έχουμε κάτι χειρότερο όπως συνέβη με τους τρεις συναδέλφους, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο άλλος στο Γήθιο.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι τρέχετε. Πόσες δυνάμεις είναι στο πεδίο αυτή τη στιγμή και στα κρίσιμα μέτωπα στη Δυτική Αττική?
1: 450 πυροσβέστες είναι στο σημείο που επιχειρούν αυτή τη στιγμή εκεί. Είναι 120 οχήματα και υπάρχει τεράστια δύναμη από τους εθελοντές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από υδροφόρες, από δυνάμεις του στρατού. Η ελληνική αστυνομία
0: έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του στρατού, προφανώς για τα μηχανήματα.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο με τα μηχανήματα, αλλά και με πεζοπόρα τμήματα, οι οποίοι είναι πίσω από τα αυτοκίνητα τα πυροσβεστικά, ακολουθούν με σκαπτικά μηχανήματα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ιδρύσει και έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια διεύθυνση αντιμετώπισης κατασκευών και μια διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, η οποία εξειδικεύεται στα ζητήματα των φυσικών καταστροφών και είναι δίπλα στην πολιτική προστασία.
0: Αυτοί είναι στη Δυτική Αττική επιχειρούν, έτσι?
1: Επιχειρούν στη Δυτική Αττική και στην Αιγιάλια επιχειρούν, αλλά και στην Φωκίδα οι ένοπλες δυνάμεις που σε όλη την επικράτεια συνεπικουρούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις όπου χρειάζεται για αυτό που μπορεί ο καθένας να κάνει και έχει εξειδίκευση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν χρειαστεί θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσίκα. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Τσίκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Συνοψίζω αυτά που είπε. Έχει βγει αρκετό ρεπορτάζ και αρκετά θέματα, έτσι όπως λέμε από το πρωί εδώ με τις ζωντανές συνδέσεις. Πρώτον, μας είπε ότι είναι σε εξέλιξη τα μέτωπα. Το βασικό, το μεγάλο μέτωπο είναι Μέγαρα Πορτογερμανό. Κινείται προς τα Μέγαρα. Μέτωπο υπάρχει και στα Βίλια Άγιο Νεκτάριο. Μας είπε ότι οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην αεροπυρόσβεση αλλά και συνολικά στο μηχανισμό πυρόσβεση, ακόμα και στα πεζοπόρα τμήματα εννοεί. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή ήταν τόση, το μεταφράζω λίγο, ήταν τόση η δύναμη των ανέμων, η ένταση των ανέμων που απαγόρευε την πτήση αεροσκαφών και ελικοπτέρων και αυτό είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, όπως είπε ο κύριος Τσίκας. Είπε επίσης ότι τα εναέρια μέσα προσβάλλουν από το πρώτο φως της μέρας τα μέτωπα και στα Μέγαρα Πορτογερμανό και στην Βίλια Βίλια Άγιο Νεκτάριο, Βένιζα, εκεί στο, μας το είχε πει ήδη και οι συνάδελφοί μας, αλλά τώρα τα πήραμε correct που λένε από, την, από το πυροσβεστικό, ότι έχουν γίνει μια πρώτη, έχουν γίνει πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις για να μπορέσουν να εντοπίσουν τις αιστείες και τα σημεία νεφοδιασμού. Συνεπώς, σε όλα τα μέτωπα στη Δυτική Αττική επιχειρούν πλέον και εναέρια μέσα. Από την Κεφαλονιά ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κούρης, μας μετέφερε ότι και εκεί τα πεντζεντέλ που υπάρχουν έχουν μπει στη μάχη. Όπως μας είπε επίσης ο κύριος Τσίκας, θα υπάρχουν τα εναέρια μέσα, θα δουλεύουν και θα έχουν πτήσεις μέχρι και το τελευταίο φως της μέρας, σταματούν όταν πέφτει το φως της μέρας, και όπως είπε εδώ θα βοηθήσει η σταδιακή μείωση των ανέμων που προβλέπεται, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλεψη ότι όσο περνάει η ώρα θα μειώνονται οι άνεμοι, άρα θα είναι πολύ περισσότερη ώρα στον αέρα τα πτυτικά μέσα για να δοθεί όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί η μάχη και να σταματήσουν τα πύρινα μέτωπα. Σε ό,τι αφορά τους δύο τραυματίες, η εικόνα που είχαμε ήταν ότι ήταν στη Βιωτή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίκας, οι δύο τραυματίες πυροσβέστες είναι, ο ένας στην Αιγαία, άλλη χτύπησε στο χέρι του, και ο άλλος στη Θήβα. Η κατάσταση υγείας και των δύο, είπε ο κύριος Τσίκας, εξελίσσεται ομαλά. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά, και στον απολογισμό μάλλον που κάνει ο κύριος Τσίκας λέει 450 πυροσβέστες στη Δυτική Αττική, 120 οχήματα, συν οι δυνάμεις τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εθελοντές, συν πεζοπόρα τμήματα του στρατού. Τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού βρίσκονται πίσω από τα μηχανήματα και ενεργούν. Δηλαδή τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού έχουν μπει στη μάχη και στη Δυτική Αττική και στην Αιγιάλια και στη Φωκίδα. Λοιπόν, είχα πολύ καιρό να κάνω τέτοιο ρεπορτάζ. Μάλιστα, κυρία μου, δώστε μας μια πολύ μικρή μουσική ανάσα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε πυρήνο Κλειό, Βένιζα και Ψάνθα στις 6.30 το πρωί άρχισαν να επιχειρούν ελικόπτερα στη δυτική Αττική και στη φωτιά που μένεται σε δύο μέτωπα. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτο την κατάφυτη πλευρά του Κυθερών από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάνθας προς τον κάμπο των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά και πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πυρηνό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες ώστε να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας, στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος στον κάμπο της Μαγούλας, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτή υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Μένεται και η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 11.30 το βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς το Αργοστόλι. Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από δύο πεζετέλ, όπως δήλωσε στο Earth News Radio ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής. Ξεκαθάρισε πως η φωτιά οφείλεται σε εμπρισμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί. Ανέφερε ότι έχουν γίνει και συλλήψεις. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μικοινών. Συνελήθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε αναρτησή του χθες το βράδυ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερούν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς αλλά και τερματισμό της ιρανικής πυρηνικής απειλής. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμοι βορειοανατολική, τοπικά ως 7 μποφόρα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Αισιοδοξία κυρίες και κύριοι. Βεβαίως τα πύρινα μέτωπα. Βεβαίως αυτά που συμβαίνουν με τις πυρκαγιές μας λυπούν, μας κάνουν να αισθανόμαστε στενάχωρα. Δίνεται όμως η μάχη σε όλα τα μέτωπα. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ τον μαραθώνιο ενημέρωσης με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Λουίζα Μαραβελάκη και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και Αλφόνσο Βιτάλης μέχρι τις 10. Πάμε να κάνουμε μία σύνοψη και θα ξαναπάμε στο ρεπορτάζ. Σας χρωστάω και τα πρωτοσέλιδα γιατί μόνο από δύο εφημερίδες πρόλαβα και διάβασα. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίκας, ο Κώστας Τσίκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εδώ, πριν λίγο, στο Earth News Radio. Είπε ότι είναι σε εξέλιξη τα μέτωπα, μεγάλο μέτωπο έχουμε, Μέγαρα Πόρτο Γερμενό, επίσης στη Βένιζα Ψάθα είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Όπως είπε ο κύριος Τσίκας, οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούσαν προβλήματα αεροπυρόσβεσης, αλλά και συνολικά δημιουργούσαν προβλήματα στο μηχανισμό πυρόσβεσης, εννοούσε και τα πεζοπόρα τμήματα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι τα πολλά τελευταία χρόνια να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα για τόσο μεγάλο διάστημα. Είπε βεβαίως ότι σε όλα τα μέτωπα έχουν πάει, υπάρχουν πλέον εναέρια μέσα. Μας τα είχαν πει και οι συνάδελφοι τα οποία τα βλέπανε να έρχονται, και ο Γιώργος ο Κοβός από το μέτωπο της Ψάθας και από τη Βένιζα ο Κώστας ο Νούσης. Και όπως είπε ο κύριος Τσίκας, ενεργούν σε όλα τα μέτωπα πλέον πυροσβεστικά ένα αέρια πυρόσβεση, υπάρχει ένα αέρια πυρόσβεση παντού. Βεβαίως κάνουν πρώτα έναν κύκλο ανίχνευσης, εντοπισμού και τα λοιπά, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, και μετά αρχίζουν να επιχειρούν. Θα επιχειρούν μέχρι και το τελευταίο φως της μέρας, είπε ο κύριος Τσίκας. Μας είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή στο δύσκολο μέτωπο της Δυτικής Αττικής υπάρχουν στη μάχη 450 πυροσβέστες, 120 οχήματα. Μαζί επίσης υπάρχουν δυνάμεις εθελοντών, μηχανήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, και έχουν μπει στη μάχη πεζοπόρα τμήματα, μάχη της πυρόσβεσης έτσι, πεζοπόρα τμήματα του στρατού κινούνται πίσω από τα μηχανήματα. Τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού επιχειρούν στη Δυτική Αττική, στην Αιγιάλη και στη Φωκίδα. Σε επικοινωνία που είχαμε για το μέτωπο της φωτιάς στη Κεφαλονιά με τον κύριο Σωτήρη Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, μας είπε ότι υπάρχουν πύρινα μέτωπα, έχουν γίνει εκενώσεις, δεν υπάρχει ούτε

καμένο σπίτι, ούτε τραυματισμό στην Κεφαλονιά. Στην παραλία Κουτελιού έχει κατεβεί κόσμος από τα 112 που είχαν δοθεί το βράδυ για εκένωση, όμως είναι ασφαλής ο κόσμος εκεί. Έχει προβλεφθεί, αν χρειαστεί, και μεταφορά χερσαία αλλά και μεταφορά από θάλασσα, αλλά όπως μας είπε η κατάσταση ηρεμή, πάει καλύτερο, οπότε θα γυρίσουν στα χωριά τους σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ μας είπε επίσης ότι από το πρωί έχουν σηκωθεί και επιχειρούν τα πεντζετέλ, τα δύο πεντζετέλ, και αναμένουν περαιτέρω ενίσχυση σε πτυτικά μέσα από την Αθήνα. Μεγάλο το μέτωπο, είπε, της πυρκαγιάς. 3.000 στρέμματα δασικής περιοχής έχουν καεί. Αυτό απλά να θυμίσω ότι στην επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, πέρα από το ότι ήταν ανεξέλεκτη φωτιά και δινόταν μάχη, μας είπε ότι έχουν καεί σπίτια κυρίως στη Βένιζα, ότι έχουν καεί και έχουν υποστεί ζημιές, πτηνοτροφία και στάνες, ότι είναι χιλιάδες τα στρέμματα δάσους που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Και είπε ότι εκεί στο δύσκολο αυτό μέτωπο, επειδή υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις γης μέχρι τον αστικό ιστό, θα είναι δύσκολο να έχει είτε μεγάλη ταχύτητα η πυρκαγιά, είτε να μπορέσει να φτάσει και να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Οι μάχες συνεχίζονται και εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο, όχι ακόμα, εντάξει, θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι με τα μέτωπα, τα πύρινα μέτωπα. Σας είπα τις πρώτες σελίδες από το πρώτο θέμα και από τον Ελεύθερο Τύπο, τα πρώτα θέματα σας είπα, όχι όλο το πρώτο, όλα τα πρωτοσέλιδα, όλη την πρώτη σελίδα. Πάω στην Καθημερινή. Λοιπόν, η Καθημερινή: σαρώνουν το δικό μας βυθό, πόσοι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Ενδιαφέρον θέμα, για να δούμε. Αυγή, η Αυγή: Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη, συνεργασία με όσους θέλουν στη βάση της ισοτιμίας, πώς θα γίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, το σχέδιο πολιτικής σύγχασης του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε, δημόσιος χαρακτήρας για τα πανεπιστήμια, δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματός μας. Επόμενη εφημερίδα, Real News, η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Εφημερίδα Το Βήμα: ευνηδιασμό ομολογούν στην πολιτική προστασία, τι φοβούνται, γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες. Συγγνώμη, να δω και τις υπόλοιπες. Μάλιστα, διαδίκτυο για να δω τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε. Δημοκρατία: σύγχρονος αραγιάς ο Κώστας Τασούλας, αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής των Ελλήνων στους Τούρκους. Λοιπόν, μετά πάμε τον Ελεύθερο Τύπο, τον είδαμε, είναι και μες στο στούντιο η εφημερίδα. Πάμε στην Εστία, εφημερίδα Εστία: δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής. Το βάλτι της διαπλοκής, φτερά στις πολιτικές εξελίξεις στην πρώην οικία Σταύρου Ψυχάρη, που ανήκει σήμερα σε κορυφαίο επιχειρηματία της χώρας, παρόν και ο φιλόδοξος Ζελφίνος Μασνόλης Χριστοδουλάκης, αναστάτης στο Πασόκ. Λοιπόν, παντού τα πρώτα θέματα των εφημερίδων έχουν ενδιαφέρον. Την Καθημερινή την είδαμε, άρα πάμε παρακάτω να δούμε το πρώτο θέμα. Εδώ λοιπόν, ντοκουμέντο, έλα να ανοίξει, ντοκουμέντο. Στο ντοκουμέντο, στο Σκαμνί, παρά τη συγκάλυψη χάρη του Θεοδωρικάκου, τι λέει, είναι και οι διαφημίσεις που πέφτουνε, και δεύτερο βούλευμα καταπέμπτης από το Συμβούλιο Εφετών. Μάλιστα, εφημερίδα Το Παρόν: βούλιαξε το ψηφιακό κράτος και συμπαρασύρει την κυβέρνηση, τσουνάμι ψηφιακής οργής. Μάλιστα, επόμενη εφημερίδα,
θέλατε. Έχουν έρθει μισές στο στούντιο, οι άλλες μισές είναι έξω στην αίθουσα σύνταξης, οπότε όσες δεν έχω μπροστά μου σας τις διαβάζω από το διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Μετά την Ισπανία, φόβη για μεγάλο κύμα προσφυγικών ροών και στην Ελλάδα, τρομάζει την Ευρώπη η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών. Προς κατάργηση οδηγείται η συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη μετακίνηση. Εφημερίδα Λόγος, το πρώτο ταμείο, το 60% του σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα ορόσημα μάλιστα, και την αυγή την είδαμε στην Financial and Market Voice. Η κρικρή απειλεί το περιβάλλον, όλοι οι αρμόδιοι είναι ενήμεροι αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Εφημερίδα απογευματινή, νομίζω και με αυτή τελειώνουμε από τον τύπο της Κυριακής. Σχέδιο fast track για τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε ποιες νέες δράσεις πάνε τα κοινοτικά κονδύλια? Το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει στην τελική ευθεία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε με την Κομισιόν την τελευταία αναθεώρησή του. Τα έργα που κόβονται και αυτά που ο προϋπολογισμός τους ψαλιδίζεται. Η κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι τις είδαμε όλες. Αν έχουμε παραλείψει καμία θα το τσεκάρουμε. Δώστε μου μια μικρή μουσική ενάσα για να πάμε αμέσως στα πύρινα μέτωπα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Αργοστόλη, στο Δήμαρχο Αργοστολίου, τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς έχει ξημερώσει εκείνο? Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Σωτήρη Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, κύριε Δημάρχε?
1: Όπως σας είπε και ο κ. Κουρίς, εκεί είμαστε. Τώρα ξημερώνει και πιστεύουμε ότι με τα μέσα, τα αέρια, να σβήσει φωτιά και να ηρεμήσουμε από ένα πολύ δύσκολο βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε κίνδυνο σε 3-4 οικισμούς. Μάλιστα, ο Κατελιός, που είναι τουριστική περιοχή με ξενοχεία, είχαμε τουλάχιστον 500 τουρίστες να είναι στην παραλία τη Ξαπλώση και στην παραλία.
0: Πώς το είπατε, το χωριό, χάνεστε λιγάκι, μείνετε λίγο εκεί.
1: Πώς? Κατελιός.
0: Καπέλιος. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι ανεξέλεκτο ακόμα?
1: Είναι σε ύφεση.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γιατί έχει κοπεί ο αέρας. Δεν φυσάει.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Και η φωτιά πλέον δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Είναι με το που θα έρθει το αεροπλάνο, θεωρώ ότι θα σβήσει.
0: Δεν φυσάει, μάλιστα. Είναι περιορισμένο, έχει περιοριστεί, είπατε?
1: Έχει, επειδή έχει σταματήσει ο δυνατός άνεμος και δεν φυσάει. Η φωτιά πλέον καίει στο σημείο που βρίσκεται και η...
0: Μάλιστα.
1: Χτάσεις και λιβάδια, χορτολιβαδικά χορτάρια και λιβάδια, και δεν κινδυνεύουν τουλάχιστον τα σπίτια και οικισμοί.
0: Δεν κινδυνεύουν οικισμοί. Πείτε μου κάτι, πετάνε μόνο τα πετζετέλη που είναι εκεί στο Αργοστόλι, έχουν έρθει?
1: Ναι, για την ώρα τα δύο περιμένουμε να έρθουν, το ελικόπτερο περιμένουμε να ενισχυθεί.
0: Δύο πετζετέλ πετάνε από το πρωί, ναι. Από πρωί, και περιμένετε και ενισχύσεις?
1: Το ελικόπτερο το...
0: Τα έριξω.
1: Για να δυσβήσει. Ναι, τα έριξω.
0: Αυτό από πού θα έρθει, κύριε?
1: Από απέναντι, από τον Άραξο, από απέναντι.
0: Α, Άραξο. Σας έχουν ειδοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν διαθέσιμα μέσα,
1: ναι,
0: να στείλουν?
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν υπάρχει, έχετε κάνει μια πρώτη αποτίμηση των καταστροφών?
1: Δεν είχαμε, κινδύνευσαν οι οικισμοί, η φωτιά έφτασε στα όρια των οικισμών και λίγο μπορεί να μπει και στον οικισμό, δεν καήκαν σπίτια και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα που να κινδυνεύσει κάποια ζωή και να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μόνο ότι οι κάτοικοι στα 4 χωριά και μαζί και 500 περίπου τουρίστες κινήθηκαν έξω από τα σπίτια τους και στην παραλία.
0: Στην παραλία, όπου εντάξει τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Κουρής, υπήρχαν εναλλακτικά σχέδια αν χρειαστεί να φύγουν είτε διαθαλάσσεις είτε και οδικά,
1: ναι,
0: αν χρειαζόταν. Δεν έχει χρειαστεί. Οι άνθρωποι αυτοί επιστρέφουν τώρα πίσω στα μέρη τους?
1: Έχουν επιστρέψει στα ξενοχεία, στα καταλήματα, μόνο που έχει διακοπή, έχουν καεί κολόνες στις ΔΕΗ και δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σιγά σιγά με το καλό.
0: Α, δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι?
1: Ναι.
0: Έχουν καεί κολόνες.
1: Έχουν καεί κολόνες και οπότε αναμένουμε τη ΔΕΔΙΕ να έρθει να αποκαταστήσει τις ζημιές και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ταλαιπωρία για τα καταστήματα και για τα ξενοχεία.
0: Νερό και τα λοιπά, η ίδρυυση, όλα αυτά λειτουργούν κανονικά?
1: Η ίδρυυση είχαν σταματήσει να διαστάσει λόγω της ΔΕΗ. Τώρα όμως θα εντοπίσουμε να δούμε τη ζημιά που υπάρχει και πόσο θα κάνει η ΔΕΔΙΕ να φτιάξει το...
0: Τα συνεργεία της ΔΕΔΙΑ πότε αναμένονται?
1: Το πρωί τώρα έχουμε πάρει ότι θα έρθουν να εκτιμήσουν τη ζημιά και να αρχίσουν να κάνουν αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ κόσμο που επισκέπτεται στο νησί?
1: Είμαστε τώρα, είπαμε 2 Αυγούστου, είναι γεμάτο το νησί.
0: 2 Αυγούστου είναι γεμάτο το νησί. Κύριε Δήμαρχε, καλό κουράγιο, γιατί ακόμα έχετε μέλλον μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Τα καλύτερα. Ευχαριστώ.
0: Και θα ξαναεπικοινωνήσουμε πριν κλείσουμε.
1: Βεβαίως,
0: καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε ξεκινήσει ένα μαραθώνιο ενημέρωσης από τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρώτα η Ελπίδα Γεωργιτζίκη και μετά κατά τις 6. Εγώ έχουμε λοιπόν στην ρύθμιση των ήχων από πολύ νωρίς το πρωί, από τα ξημερώματα, την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 8. Είχα κάνει λάθος και είπα μέχρι τις 10 προηγούμενος, παιδιά, παρασυρμένος από ότι... Ναι, μέχρι τις 8. Εδώ στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και κάναμε άλλη ένα πέρασμα από το Αργοστόλι, από την Κεφαλονιά. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μιλήσαμε πριν λίγο με τον κύριο Μιχαλίτο, τον Θεόφιλο Μιχαλίτο, δήμαρχο Αργοστολίου.

0: Θεόφιλο Μιχαλή, το δήμαρχο Αργοστολίου, παντού σε όλα τα μέτωπα, στη Βένιζα, στο μέτωπο, με ασφάλεια να ενεργούν στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Και όπως μας έλεγε ο κύριος Κώστα Τσίκας λίγο νωρίτερα, τα ενιαία μέσα ήταν στον αέρα με το πρώτο φως της ημέρας και θα σταματήσουν να επιχειρούν μέχρι να πέσει και το τελευταίο φως, διότι όπως μας εξήγησε, φαίνεται ότι όσο περνάει η ώρα θα μειώνεται συνεχώς η ένταση των ανέμων, κάτι που θα επιτρέψει στα πτυτικά μέτρα να είναι περισσότερες ώρες στον αέρα και να συνεισφέρουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ελπίζουμε να μείνει αυτή η εικόνα, ελπίζουμε να πέσει η ένταση του αέρα, και γιατί αναζωπηρώνει συνεχώς οι πυρκαγιές, αλλά και γιατί εμποδίζει τα πτυτικά μέσα αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίκας ότι δεν θυμάμαι να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα για τόσο πολλές ώρες, για τόσο χρονικό διάστημα, εδώ και δεκαετίες. Και μας είπε επίσης, και αυτό να το κρατήσουμε, ότι επειδή το ρωτήσαμε για τους δύο τραυματίες πυροσβέστες, μας είπε ότι ο ένας είναι στην Αιγιάλια και έχει τραυματιστεί στο χέρι και ο άλλος στη Θήβα. Μας είπε όμως ότι η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Παρακαλώ, πείτε μου. Εντάξει, ευχαριστώ λοιπόν. Άρα πάμε εκεί στη Φωκίδα, στον κύριο Μένιο Τσιγάρα, τον πρόεδρο κοινοτήτων Μοναστηράκη, Μαγούλα και Σκάλωμα Φωκίδας. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιγάρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να ξεκινήσω. Ξέρετε, έχουν μαζευτεί φίλοι μου εκεί στο Μοναστηράκι από προχθές.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: προσπαθούν να με πείσουν να κατέβω έστω μετά την εκπομπή και να γυρίσω αύριο το απόγευμα.
1: Ελάτε εδώ, θα περάσετε καλά.
0: Εχθές τους είπα ότι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά με τη φωτιά έχουν.
1: Καταρχήν, δεν έχουμε στο Μοναστηράκι. Νερό δεν έχουν. Έχουν στερέψει οι δεξαμενές, γιατί με τη μεγάλη ζημιά που έγινε χθες στη Μαγούλα εδώ, εγώ από ό,τι βλέπω είμαι αυτή τη στιγμή εδώ. Από πάνω μου είναι 3 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα πάλι. Έχει γίνει αναζωπήρωση. Όχι στη Μαγούλα.
0: Πείτε μου, 3 αεροπλάνα.
1: 3 αεροπλάνα είναι και 3 ή 4 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή από πάνω μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει αναζωπήρωση πάλι εδώ σε κάποιο σημείο εδώ του κλίματος που βλέπω.
0: Στη Μαγούλα μου είπατε ότι γίνει αναζωπήρωση.
1: Στο κλίμα. Προς το κλίμα. Η Μαγούλα αυτή τη στιγμή το 50% είναι κατεστραμμένη. Mm-hmm. Είναι καμένη. Έτσι. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα.
0: Η Μαγούλα είναι κατεστραμμένη.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές ζημιές.
1: Κοιτάξτε, ζημιές. Ευτυχώς δεν κάει και σπίτι.
0: Αλλά υπάρχουν ζημιές.
1: Υπάρχουν ζημιές. Λιοστάσια εδώ, από ό,τι βλέπω εγώ, εκτάσεις εδώ τεράστιες, να πούμε, διαλυμένες όλες, καμένες. Καλύβια, αποθήκες, όλα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα ξημέρωσε ήδη, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει η μέρα, γιατί πάλι θα έχουμε μοφόρια πάλι, έτσι. Mm-hmm. Ο αέρας αρχίζει και ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνει ο αέρας εκεί.
1: Ανεβαίνει ο αέρας, είπε από το απόγευμα και μετά θα κόψει. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσουμε. Mm. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στο χωριό μας με το νερό. Δεν έχουμε νερό.
0: Το χωριό σας είναι το Μοναστηράκι.
1: Το χωριό μου είναι το Μοναστηράκι. Λοιπόν,
0: έχει ωραία θάλασσα, λέει.
1: Ξεκίνησε το χωριό. Η κοινότητά μας έχει τρεις οικισμούς. Έχει το Μοναστηράκι, Μαγούλα, Σκάλωμα. Ξεκίνησε από το Σκάλωμα, έκαψε τη Μαγούλα. Ευτυχώς το χωριό μας δεν έπαθε τίποτα.
0: Στο Ευπάλιον τι γίνεται, γιατί εκεί είναι φίλοι μου και μου φωνάζουν κατέβα.
1: Να κατεβείτε. Όποτε θέλετε να κατεβείτε.
0: Ναι, πείτε μου πώς είναι εκεί η κατάσταση. Το Ευπάλιον, λοιπόν, είχε κενωθεί εχθές, έτσι.
1: Είχε κενωθεί. Είχε δοθεί εντολή εκεί σε όλοι οι οικισμοί. Δηλαδή Μαγούλα, Κλίμα, Πηγή, Νερατζιές, Κούκουρα, Καγγέλες, τα χωριά αυτά που είναι εδώ.
0: Οι κάτοικοι πού πήγαν, κύριε.
1: Πού να πάνε, όπου βρήκαν πήγαν. Πήγαν στις παραλίες.
0: Στις
1: παραλίες, στα μαγαζιά κάτω, το ναύπακτο πήγαν. Όπου μπορούσαν να πάνε και όπου.
0: Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν ή έχουν μείνει ακόμα.
1: Έχουν επιστρέψει από χθες το βράδυ. Ανοίξαν οι δρόμοι, γιατί είχαν κλείσει οι δρόμοι από την αστυνομία. Ανοίξαν οι δρόμοι και επιστρέψαν στα σπίτια τους να δουν τι θα κάνουν για αυτοί. Mm. Να δουν τι θα δούνε.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου είπατε ότι έχουμε μία αναζωπήρωση.

0: περίπτωση.
1: Ναι.
0: Η οποία φαίνεται ότι είναι δύσκολη προς το κλίμα και μου είπατε ότι έχουν στερέψει οι δεξαμενές στο μοναστηράκι, δηλαδή από αυτές τις δεξαμενές ανεφοδιάζονταν τα έριξον τα ελικόπτερα για να επιχειρήσουν.
1: Είχαμε και τέτοια, από τους πυροσβεστικούς κρουνούς.
0: Εντάξει, λογικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι τα ελικόπτερα δεν
0: εφοδιάζονταν. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν για χρήση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να έχουν γίνει και ζημιές. Πρέπει να έχουν γίνει και ζημιές στο δίκτυο της σύνδεσης το δικό μας, γιατί τα μηχανήματα έργο που ανοίξαν δρόμους μέρα στα χωράφια, να πούμε, κάπου κάναν ζημιές ή καταστρέψαν το δίκτυο. Αλλά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, κυρία μου, να είστε καλά κι εσείς. Όποτε θέλετε να έρθετε στο χωριό μας.
0: Ρωτάω και από την εντάξει αγωνία για να είναι καλά ο κόσμος εκεί κάτω, ναι. Και επειδή υπάρχουν παρέες. Λοιπόν, κύριε Τσιγάρα, θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως, ενώ η μάχη συνεχίζεται από τις εικόνες που βλέπω και από την Earth News στη Βένιζα. Πάμε στη Βένιζα, στον Κώστα Στάμου, να ακούσουμε λίγο.
2: Των ειδικών ότι στην πορεία της ημέρας και τις αμέσως επόμενες ώρες και στιγμές θα κοπάσουν, περιμένουμε σταδιακή μείωση, εξασθένιση των ανέμων, οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα εναέρια μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν, να αναπτύξουν περισσότερο έτσι τις, και να πολλαπλασιάσουν τις ρήψεις από αέρος, έτσι ώστε να μπει ένας φραγμός σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Δεν τον προλάβαμε τον Κώστα, καταλάβαμε το ρεπορτάζ τι γίνεται, είναι περίπου αυτά που μεταδίδουμε εμείς. Λοιπόν, λίγο μουσική μέχρι να ετοιμάσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Κώστας Νούσης από την Βένιζα.
1: Στο σημείο σας δείχναμε νωρίτερα το πώς το κυρίως μέτωπο είχε σπάσει σε τρία σημεία. Βλέπουμε εδώ πέρα μία προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από τους πυροσβέστες εδώ πέρα, να κατασβέσουν την φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Το μέτωπο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ πέρα και καίει. Πεύκα αναπτύσσεται συνεχώς, έχουν αναπτυχθεί ισχυροί άνεμοι στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι πάρα πολύ κοντά σε επιχειρήσει, σε επιχείρηση, πάρα πολύ δίπλα στο σημείο, στο σημείο το οποίο καίει αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά. Υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια. Επιχειρούν οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ πέρα με το όχημα της πυροσβεστικής για να αντιθασεύσουν αυτή την πυρκαγιά, αυτό το μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί, και με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν εδώ και περίπου 10 λεπτά δεν αφήνουν τις δυνάμεις να περιορίσουν αυτό το μέτωπο. Ακούμε από το βάθος ελικόπτερο το οποίο πετάει, δεν έχουμε εικόνα εάν γίνεται κάποια ρήψη. Λέγαμε νωρίτερα ότι είχαν ξεκινήσει και κάνανε κάποιες πτήσεις τα ελικόπτερα και τα καναντέρ, δεν έχουμε δει όμως να γίνονται ρήψεις ή αν θα ξεκινήσουν. Γίνεται συνεχώς μία προσπάθεια να ρίξουν αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Βλέπετε εδώ πέρα καίει δίπλα σε ξερόχορτα αλλά και πουρνάρια.
0: Είναι η μάχη στη Βένιζα. Είναι η μάχη στη Βένιζα, η οποία είναι καθοριστική για όλη τη Δυτική Αττική, όπως και η μάχη στην Ψάθα. Είναι πραγματικά, έχει στηθεί η γραμμή άμυνας, μια τελευταία γραμμή άμυνας για να μην περάσουν στον αστικό ιστό και σε κατοικημένες περιοχές οι φλόγες. Σηκώθηκαν αεροσκάφη και στα δύο μέτωπα, και στη Βένιζα και στην Ψάθα, εν αέρια μέσα. Εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον, διότι σας είπα ότι είναι όλοι σε συναγερμό, διότι εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη να μην περάσει η φωτιά. Να δούμε, και σε λίγο θα μιλήσουμε και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με τους μετρολόγους, για να δούμε τουλάχιστον πώς θα είναι η άνεμη. Από την ένταση των ανέμων εξαρτάται αν θα πετάξουν τα πτυτικά μέσα. Έχουν σηκωθεί από το πρωί, είπαμε, σε όλα τα μέτωπα, αλλά αν θα συνεχίσουν να πετάνε εξαρτάται από την ένταση των ανέμων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, και θέλω να επισημάνω τα όσα μας είπε πριν λίγο. Καλά, στο Αργοστόλι η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Μένος Τσιγάρας, ο πρόεδρος των κοινοτήτων Μοναστηράκη Μαγούλα Σκάλο Μαφουκίδος, μας είπε ότι υπάρχει αναζωπήρωση. Υπάρχει αναζωπήρωση προς την πλευρά, προς το κλίμα. Η Μαγούλα είναι σχεδόν καταστρεμμένη. Δεν έχουν καεί βέβαια κατοικίες. Έχουν καεί όμως βουστιάσια αποθήκες. Ότι έχουν στερέψει δεξαμενές στο μοναστηράκι. Έχουν στερέψει γιατί χρησιμοποιήθηκαν για να πάρουν οι πυροσβεστικοί κουρνοί νερό για να κατασβεστεί η πυρκαγιά, και μας είπε επίσης ότι εκείνη την ώρα έβλεπε και άκουγε τρία αεροσκάφη και τρία με τέσσερα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν και ετοιμάζονταν να επιχειρήσουν στην περιοχή. Βεβαίως και ο ίδιος είχε μια επιφύλαξη για τους ανέμους, δηλαδή αν θα καταφέρουν να πετάξουν και αν θα αυξηθεί η ένταση του ανέμου. Μας είπε κάτι από το απόγευμα, ίσως αυξηθεί η ένταση του ανέμου. Αυτό όμως θα το δούμε με τους μετεωρολόγους σε πολύ λίγα λεπτά. Εμείς είμαστε εδώ, παρακολουθούμε την πορεία στα πύρινα μέτωπα. Λίγο μουσική και θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Η μάχη συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα και εμείς, η μάχη με τις φωτιές συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα. Περάσαμε από Κεφαλονιά, περάσαμε από Φωκίδα, πήγαμε στο μεγάλο μέτωπο και στο δύσκολο αγώνα που δίνεται στη Δυτική Αττική. Έχουμε μιλήσει με αρκετό κόσμο. Πάμε σε έναν άνθρωπο τον οποίο θέλουμε να ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Στρατής Βουγιούκας, μετεωρολόγος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Βουγιούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή σε εσάς και σε όλους τους παρακολουθούς.
0: Καλή Κυριακή επίσης. Κύριε Βουγιούκα, πάω κατευθείαν στην ουσία. Πόσο καλή Κυριακή μπορεί να είναι? Δηλαδή, ευνοούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα τουλάχιστον για να αντιμετωπιστούν τα μέτωπα, ή θα έχουμε πάλι δυσκολίες και θα έχουμε νέο θρίλερ όλο το βράδυ? Μιλάω για το αντικείμενό σας, αυτό, τις καιρικές συνθήκες.
1: Οι άνεμοι, ειδικά τέτοια εποχή όταν είναι οι μελτέμοι, έχουν έτσι μια αιμονή και μια... και στην κατεύθυνση και στις εντάσεις τους. Δηλαδή και σήμερα έτσι, τις μεσημεριανές ώρες θα έχουν μια ενίσχυση, όπως γίνεται πάντα με το μελτέμι το μεσημέρι. Ωστόσο φαίνεται ότι...
0: Αυτό το μελτέμι το ξέρω ως νησιώτης το μεσημέρι. Ξεκινάς το πρωί να πας για μπάνιο και το μεσημέρι φτάνεις στην παραλία και είναι φουρτουνιασμένο και γύρισε. Αλλά λοιπόν, σωστά. Περιμένουμε λοιπόν...
1: Υπάρχουν μια μικρή ενίσχυση και πάλι των ανέμων.
0: Προς το μεσημέρι, απόγευμα.
1: Προς το μεσημέρι, τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή συνήθως ενισχύεται μετά τις 11-12, ενισχύει ο διάνεμη. Η μέση ένταση των ανέμων φυσικά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή είμαστε στα 5-6 μποφόρ. Αλλά οι ρηπές που δημιουργούνται είναι αυτές που έχουν το πρόβλημα, γιατί οι ρηπές είναι πολύ πιο ισχυρές πάντα. Φαίνεται ωστόσο ότι πηγαίνουμε σε μία έτσι αποκλιμάκωση των συνθήκων του ανέμου από το απόγευμα και κυρίως από το βράδυ.
0: Αχα.
1: Ώστε τις επόμενες ημέρες να είναι αρκετά χαμηλότερες οι εντάσεις. Δηλαδή θα είμαστε στα 4 με 5 μποφόρ στην Αττική. Θα πέσουν λίγο και στο Αιγαίο οι άνεμοι. Δηλαδή από τα 7 μποφόρ και τοπικά 8 θα πέσουν και εκεί στα 5-6.
0: Αττική πόσο είπατε?
1: Θα πέσουν στα 4 με 5 μποφόρ προς το βράδυ. Ίσως στη Δυτική Αττική να είναι και χαμηλότερα, αλλά από το βράδυ.
0: Και τι μου είπατε για το Αιγαίο? Γιατί...
1: Στο Αιγαίο από το σταθερά 6-7 μποφόρ που έχουμε, βέβαια με ρηπές, επαναλαμβάνω, πολύ, πολύ ενισχυμένες.
0: Ρηπές θα φτάσουμε στο επίπεδο των 114-124 χιλιόμετρων ανά ώρα που είχαμε στην Κρήτη και δεν ξέραμε τι γινότανε, ή θα είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό?
1: Όχι,
0: το
1: θα μειωθούν οι ρηπές, θα πέσουν κάτω από τα 100 χιλιόμετρα. Αλλά και πάλι, βέβαια, ξέρετε, προκαλεί μεγάλη εντύπωση όταν το ακούει ο κόσμος, αλλά δεν είναι παράξενο όταν νέων ενισχυμένοι άνεμοι. Και φυσικά δεν μπορούμε με βάση τις ρηπές να αναφέρουμε μποφόρ. Τα μποφόρ αφορούν τη μέση ένταση του ανέμου.
0: Βεβαίως. Οι ρηπές αυτές θα επιτρέψουν τη συνέχεια των πτήσεων, να πετάνε τα πτυτικά μέσα, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για την κατάσβεση των πυρκαγιών? Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε τέτοια πρόβλημα. Σας ζητάω δύσκολα πράγματα, ναι. Αλλά ο κόσμος, ναι, αγωνιά.
1: Ναι, η μεγαλύτερη δυσκολία με τα εναέρια, όπως λένε και οι ίδιοι οι κυριστές, και με βάση την αεροδυναμική, έχει να κάνει με το ότι δημιουργούνται ανωδικά και καθοδικά ρεύματα απότομα. Δεν είναι μόνο ότι πνέει ένας πολύ ενισχυμένος άνεμος. Δημιουργεί πίσω από τις πλαγιές των βουνών, γιατί υπάρχει πολύ ανάγλυφο στη χώρα μας, δημιουργεί έντονα καθοδικά ρεύματα και, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει θέτει σε κίνδυνο όλο το εναέριο μέσο. Να το κατευθύνει ο άνεμος προς το έδαφος και να το χτυπήσει κάτω. Γι' αυτό και αποφεύγουν, όπως αποφεύγουν στο εσωτερικό των πυρκαγιών, τα πολύ έντονα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που δημιουργείται μέσα. Ναι, αυτά είναι θέματα φυσικής ατμόσφαιρας και αεροδυναμικής.
0: Πολύ ίσως γι' αυτό γίνεται η πρώτη ανιχνευτική βόλτα των πτυτικών μέσων από τις εστίες των πυρκαγιών, προκειμένου να...
1: Ναι, σίγουρα, για να δουν και τις συνθήκες και να καταλάβουν πώς συμπεριφέρεται ο άνεμος. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό όσο το βλέπουμε απ' έξω.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό σας ρωτάμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Άρα, αν θέλουμε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, θα είναι από το βράδυ και έπειτα, και είναι πιθανόν, αρκετά πιθανόν, όπως λέτε, κύριε Βουγιούκα, να έχουμε μια μικρή ενίσχυση των ανέμων μετά τις 11-12 η ώρα, αυτά τα μελτέμια, αλλά να ενισχυθούν. Τώρα δεν ξέρουμε αν οι ρηπές θα επιτρέψουν, δεν θα επιτρέψουν απτητικά μέτρα μέσα να είναι σε δράση εκείνη την ώρα.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει καθαρά με τοπικές συνθήκες.
0: Βεβαίως.
1: Που το κρίνει ο χειριστής προφανώς.
0: Κύριε Βουγιουκά, οι θερμοκρασίες πώς θα είναι σήμερα και αύριο, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο.
1: Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σήμερα έτσι στους 35-36 βαθμούς, όπως είναι τις τελευταίες μέρες. Από αύριο, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι εξασθενεί ο άνεμος, όπως συνήθως, αυτό συνδυάζεται και με μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα έχουμε μια μικρή άνοδο το επόμενο τριήμερο, ώστε από την Τετάρτη πλέον οι θερμοκρασίες να είναι στους 37-39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, και ενδέχεται να έχουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Πάνω από 40.
1: Θα το δούμε. Η τάση είναι για λίγο πιο υψηλές ακόμα θερμοκρασίες, τοπικά δηλαδή να βλέπουμε και 40 βαθμούς στη χώρα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε από σήμερα απόλυτα. Σίγουρα το επόμενο τρίμηνο θα έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης των 1-2 και τοπικά 3 βαθμών. Με αυτή τη μικρή εξασθένιση των ανέμων που αναφέραμε.
0: Πάντως και οι θερμοκρασίες είναι ψηλές. Βεβαίως τα 4-5 μποφόρ είναι, θα έλεγα, λογικά και για τα νησιά, και τα 6 και για την Ελλάδα λόγω των μελτεμιών. Δεν ξέρω κατά πόσο, αν λίγο ενισχυθούν οι άνεμοι με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, 35-37 βαθμού, 36 σήμερα και σιγά σιγά άνοδο, αν θα ευνοήσουν και πάλι συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Ναι, γενικά πλέον η πραγματικότητα είναι τέτοια, δεν έχει αλλάξει αρκετά το κλίμα σε επίπεδο που το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, δηλαδή συνεχίζεται και στη Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι πυρκαγιές περασμένης εβδομάδας. Είναι πλέον πιο ξηρές οι συνθήκες, η έφλεκτη ύλη γίνεται όλο και πιο έφλεκτη, η νεκρή ύλη στο δάσος, υπάρχει έλλειψη υγρασίας. Όχι η υγρασία του αέρα που βιώνουμε.
0: Όχι. Η έλλειψη υγρασίας στα δάση.
1: Η υγρασία στα υλικά μέσα στα δάση. Η φλεκτότητα είναι υψηλή. Θέλει πάντα προσοχή. Και χθες είχαμε αρκετά περιστατικά κίνησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Είχαμε, από ό,τι διάβαζα, πάνω από διψήφιο αριθμό. Θέλει προσοχή από όλους. Πρέπει να καταλάβουμε.
0: Θέλει προσοχή από όλους. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, αν θέλετε, ότι είμαστε πια σε ρυθμούς κλιματικής κρίσης, αλλαγής, πώς θέλετε να το πείτε, αλλά δεν τα πάμε καλά με τη φύση.
1: Και δεν τα πάμε καλά, και δεν θα συνεχίσουν τα κράτη να μην τα πηγαίνουν καλά, όσο ασχολούνται με την πυρόσβεση μόνο και όχι με την πρόληψη με σύγχρονα μέσα.
0: Αυτό θέλω, εκεί θέλω να πάω. Ενώ είμαστε, κύριε Βουγιούκα, σε αυτή τη φάση κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, όπως θέλεις το πει ο καθένας, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, οι πυρκαγιές όλο και πιο δύσκολα σβήνονται και υπάρχει και μία αδυναμία πρόληψης. Δεν είναι μόνο αδυναμία αντιμετώπισης των πυρκαγιών, είναι και αδυναμία πρόληψης. Πού ακριβώς οφείλεται αυτή η αδυναμία πρόληψης και τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Βουγιούκα?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όσο απλό όσο ακούγεται το να αλλάξει η αντιμετώπιση. Πρέπει όλες οι δομές, όλος ο σχεδιασμός να αλλάξει, να αξιοποιείται πολύ περισσότερο πλέον η επιστήμη και τα εργαλεία που παρέχει. Υπάρχουν μοντέλα για το πώς μπορεί να εξαπλωθεί η πυρκαγιά, τα οποία λειτουργούν εξαιρετικά καλά και θα ήταν χρήσιμα στην πρόληψη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αλλάξει όλος ο σχεδιασμός και όλο το σκεπτικό.
0: Τα μοντέλα αυτά που κάνετε εσείς, που έχετε οι επιστήμονες, που λέει πόσο μπορεί να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά, που μπορεί να είναι τα όρια της, σε ποιες περιοχές μπορεί να κυμανθεί, αυτά τα στοιχεία πάνε στις αρμέδιες κρατικούς φορείς ώστε να είναι έτοιμοι.
1: δεν γνωρίζω ακριβώς πώς το παρακολουθούν σε επίπεδο, πώς να το πω.
0: Ναι, και διαχείρισης
1: αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν τα εργαλεία και βελτιώνονται με τα χρόνια. Εννοείται ότι δεν μπορεί ένα καινούργιο εργαλείο να είναι άμεσα άριστο. Σίγουρα όμως ο βαθμός αξιοποίησής τους πρέπει να γίνει μεγαλύτερος, γιατί αποτυπώνουν αρκετά καλά το πώς θα κινηθεί μια πυρκαγιά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι επειδή γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί, θα σβήσει και εύκολα. Δηλαδή η κατάσβεση είναι το δύσκολο κομμάτι. Αλλά πρέπει να στηθούν όλοι οι μηχανισμοί πρόληψης τελείως διαφορετικά, το οποίο σίγουρα στα κράτη δεν είναι μόνο για την Ελλάδα το πρόβλημα, γιατί βλέπετε στη Γαλλία, που βιώνει πλέον συνθήκες σαν αυτές που ξέραμε εμείς τα καλοκαίρια μας, βλέπουμε ότι ήδη έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο στρέμματα η καμένη έκταση και συνεχίζουν οι φωτιές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποκλήρη έλεγχο.
0: Όχι. Όλα και αυτό που έγινε στο Μπορντό, στην περιοχή του Μπορντό, ήταν πρωτοφανές.
1: Ναι, και το βλέπουμε
0: ήταν πρωτοφανές.
1: Και σήμερα έχει κάποιες εικόνες, έβλεπα νωρίτερα από την Ουάσιγκτον, που καίγονται τεράστιες εκτάσεις με σπίτια, δάση.
0: Δεν τις έχω δει αυτές τις εικόνες, κύριε Βουγιούκα. Θα γυρίσω κι εγώ μόλις βγω από το στούντιο και θα καθίσω να τις δω. Γιατί ίσως είναι διδακτικές για όλους μας. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση. Είχαμε μια συνομιλία χθες με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, νομίζω ότι τον ξέρετε, είναι ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και έλεγε ότι με βάση το μοντέλο και τα δεδομένα που έχουν μαζέψει το Planck και το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, αν θυμάμαι καλά, ίσως εκεί 10-11 Αυγούστου μέχρι 18-19 να έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, και ίσως δημιουργηθούν νέα σοβαρά προβλήματα με πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν η πρόβλεψη δική σας, οι δικές σας προβλέψεις είναι τόσο ημερών μπροστά, ή αν θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, που είναι πιο ασφαλή προφανώς.
1: Κοιτάξτε, τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, ενώ που τρέχουν, μας δίνουν αποτελέσματα για όλο τον πλανήτη, δηλαδή υπάρχουν και τα τοπικά που τρέχουμε στη χώρα μας για λίγες ημέρες μπροστά, αλλά τα παγκόσμια που μας δίνουν εικόνα 15 ημερών δείχνουν αυτή την άνοδο που ανέφερα, τη μικρή μέσα μέσα της εβδομάδας, και λίγο μεγαλύτερη προς το Σαββατοκύριακο. Δεν δείχνουν κάτι ακραίο μεν, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι αν οι θερμοκρασίες ανέβουν στους 39 με 40 τοπικά και έχουμε ένα τετραήμερο, πενθήμερο σε αυτές τις τιμές, σίγουρα οι συνθήκες είναι όλο και πιο δυσχερείς. Καταλαβαίνετε, δυσκολεύουν οι συνθήκες.
0: Απολύτως καταλάβαμε, κύριε Βουγιούκα.
1: Δεν βλέπουμε κάτι ακραίο φυσικά σε ζέστη, δεν βλέπουμε κάποιον μεγάλο καύσωνα στον ορίζοντα, αλλά σίγουρα μια νέα παρατεταμένη θερμή περίοδος, ακόμα και στους 38 βαθμούς να είναι.
0: Για να μην τα λέμε όλα για την... Προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση, δεν το αφισβητούμε, αλλά μην ξεχνάμε τη Μεσόγειο και την ιστορία της, και στις πυρκαγιές και στις ζέστες και στις μεγάλες βροχοπτώσεις. Έχει μια συγκεκριμένη ιστορία η Μεσόγειος, η Μεσόγειος μας που λέμε. Κύριε Βουγιουκά, θα μου επιτρέψετε να σας καλημερίσω, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα τα πούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, τέλος για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Art News Radio 105,8, πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βοιωτία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων να έχει μεταφερθεί στη Βένιζα και στον κάμπο των Μεγάρων, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Με το πρώτο φως της ημέρας, η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα ξεκίνησαν αναγνωριστικές πριν τις πολύ αναμενόμενες ρήψεις νερού. Απανωτά μηνύματα εστάλησαν σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αττικής και νωρίτερα στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος. Επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος στον κάμπο της Μαγούλα. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν την κατάσβεση στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς που καίει από χθες το βράδυ. Πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησαν μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδη, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μουράτα προς Αργοστόλη. Νωρίτερα, μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής απέδωσε τη φωτιά σε εμπρισμό, ενώ ανέφερε ότι έχουν γίνει και συλλήψεις. Ο κύριος Κουρής τόνισε πως δεν υπάρχουν καμένα σπίτια. Συνολικά, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις θες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στο Φίχτη του Δήμου Άργους Μικηνών. Συνελήθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του χθες το βράδυ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερήσουν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς αλλά και τερματισμό της Ιρανικής πυρηνικής απειλής. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες. Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Κυριακή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολικά το πρωί, τοπικά ως 7 μποφόρ, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με την Μητρόπολη Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερωνύμου, των συμπρεσβυτέρων και συλλειτουργών, των συμπροσφερόντων ημίν τα τίμια και άγια δώρα ταύτα, και των διακόνων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών και πάσης της εν Χριστώ το Θεό ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγήν αέρα και θάλασσα φιλοχρήστου ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος, πάντων των αγωνιζομένων δια τα ιερά και τα όσια της φυλής και του γένους ημών, πάντων ημών των συνελθόντων, των εν ευλαβία και μυστική προσευχή δεωμένων και μετεχόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, των συνεργατών ημών εν το Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών, εκκλησιαστικών επιτρόπων, ιεροψαλτών, μελών της φιλοπτώχου ενώσεως, εργαζομένων και διακονούντων εν το ναό και τη ενωρία ταύτη. Μνήστητη Κύριε των συνανθρώπων ημών, των υποπικίλων δοκιμασιών, θλίψεων, ασθενειών και πάσης επιθέσεως του αρχιακάκου υποφερόντων, των εις τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία και τα ιδρύματα ανιά των ευρισκομένων συνανθρώπων, των πυροπλήκτων και πυροπαθών αδελφών ημών εις τας κρισίμους ημέρας ταύτας, των εν πολέμω και βομβαρδισμής αμάχων και πάντων των εμπεριστάτων, αστέγων και εγκατελελειμμένων ανθρώπων, μνηστή Κύριος ο Θεός εν

του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, των προγόνων και πατέρων, των υπέρ της Αγίας Πίστεως και της Ελλάδος, της Φιλτάτης Πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εις τους αμυντικούς και δικαίους απελευθερωτικούς αγώνας των Ελλήνων, των προγόνων ημών, των εις τα παιδεία των μαχών τελειωθέντων, ατάφων νεκρών του γένους ημών, των πατέρων των προημών ιερατευσάντων εις τα θυσιαστήρια του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, μνήστητη Κύριε πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, γονέων, πατέρων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν τη πίστη. Μνήστητη Κύριε και της ψυχής του αηδήμου προκατόχου ημών, Ιωσήφ αρχιερέως, ανηλαιός βασανιστέντος και μαρτυρικός τελειοθέντος, εν τη ηρωική εξόδο των ελευθέρων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την εθνική ημών παλιγενεσίαν επισκόπου ρογών γενωμένου, και πάντων των προκατόχων αρχιερέων των αρχιερατευσάντων εν διαγιωτάτη

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι είναι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

0: σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο. Περ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευαισιών μα γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη εκ των χειρών μοδέξα και κατηξίου σα και τη υπάρεστη χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων τα χερουβήμου σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.
1: Τον επινοεί

Επίσης, κύριε Τον Μενάρτο.

των ημών των επιούσιων, δώσει σήμερα, διάθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών,

με οδύνη ψυχής, με πολύ προσευχή και αγάπη Χριστού, συμμετέχομε στον πόνο και την οδύνη των πυροπλήκτων αδελφών μας, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, και παρακαλούμε τον Θεό να δίνει δύναμη, παρηγορία, ελπίδα, ζωή στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, που έχασαν τις περιουσίες τους, που ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται από αυτό το φυσικό κακό. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας προστατεύει και να μας διαφυλάττει, όχι μόνον από αυτό το υλικό πυρ, αλλά και από το πνευματικό πυρ της αμαρτίας, που μας απομακρύνει από τον Θεό και μας κάνει τελικά βαθιά δυστυχισμένους. Έλεγε ένας όσιος των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, προσευχόμενος προς την Παναγία, και τα εξής: «Δεν σου ζητώ, υπεραγία Θεοτόκε, να πάρεις από την ζωή μου τα εμπόδια, τις αντικσοότητες, τις θλίψεις, τους πειρασμούς. Γνωρίζω ότι πρέπει να διέλθω μέσα από όλα αυτά. Σου ζητώ να μου δίνεις την δύναμη να τα υπερβαίνω, να μη ανακόπτουν την πορεία της ζωής μου». Αυτό ευχόμεθα και εμείς στον Θεό και του ζητούμε για τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που δοκιμάζονται γύρω μας. Ο μήνας στον οποίο εισήλθαμε είναι αφιερωμένος στην υπεραγία Θεοτόκο. Δεσπόζει η εορτή της κοιμήσεώς της, η οποία, παρότι είναι θλιβερό γεγονός, πρόκειται περί θανάτου, γίνεται αφορμή πανηγύρεως. Γιατί οι πιστοί γνωρίζουμε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά είναι μία γέφυρα που οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού στην αληθινή ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, πλησίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όμως, μέσα στον Αύγουστο εορτάζουμε και την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εντός ολίγων ημερών, με την χάρη του Θεού, θα αξιωθούμε να απολαύσουμε με χαρά πνευματική αυτήν την μεγάλη εορτή. Θα ήθελα να μοιραστώ με την αγάπη σας, αδελφοί μου αγαπητοί, λίγες σκέψεις γύρω από αυτήν την μεγάλη εορτή, η οποία δυστυχώς πολλές φορές περνάει από την ζωή μας χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει την μεγάλη της αξία. Ο Χριστός μεταμορφώνεται στο όρος Θαβόρ ενώπιον των μαθητών Του για να τους βοηθήσει να υπομείνουν την δοκιμασία που θα ακολουθούσε σε λίγο εξαιτίας του θανάτου και της σταυρώσεώς Του, της απορρίψεώς Του από τους ανθρώπους. Ο Χριστός
ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει την αγκαλιά του, ζητεί να τον πλησιάσουμε και να μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή του. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αυτήν την πρόσκληση του Χριστού, γιατί έχουν άγνοια της αληθείας περί του Χριστού. Η εορτή της μεταμορφώσεως μας βοηθεί να γνωρίσουμε τον Χριστό. Καταρχάς, ότι το πάθος του, ο θάνατος, η σταύρωσή του, όπως ψάλλομαι, είναι εκούσια, δηλαδή με την δική του θέληση ο Κύριος πάσχει ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρό για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, για να μεταδώσει δηλαδή σε κάθε άνθρωπο την ζωή του, που είναι ζωή αληθινή, ζωή Θεού και ανθρώπου. Και έπειτα ο Κύριος μεταμορφώνεται για να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό να γίνουμε απλώς πιο ηθικοί και πιο καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και μάλιστα να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς στις σχέσεις τους με τον εαυτόν τους και τους συνανθρώπους τους. Αυτό που θέλει η Εκκλησία να μας βοηθήσει να εννοήσουμε προβάλλοντας αυτήν την μεγάλη εορτή είναι ότι το ζητούμενο μέσα στο σώμα του Χριστού, την Αγία του Εκκλησία, είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε μέτοχοι του ακτίστου φωτός, να αξιωθούμε και εμείς να δούμε με πνευματικό τρόπο το φως που είδαν οι τρεις μαθητές του Χριστού να ακτινοβολεί από την μορφή του Χριστού επάνω στο όρος Σταβόρ. Ο Χριστός, λέγουν οι πατέρες, πάντοτε ακτινοβολούσε το φως, την χάρη, την ενέργεια της θεότητός του. Όμως κρύπτεται από εμάς για να προκαλέσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Και όταν Εκείνος κρίνει, φωτίζονται οι οφθαλμοί μας και με αυτό το φως μπορούμε να δούμε το φως του Χριστού, που είναι φως αγάπης, ελπίδος, αληθείας, δικαιοσύνης, συναλληλίας. Επομένως, αδελφοί μου, όσο περισσότερο είναι ενωμένος κάποιος με τον Χριστό, όσο βιώνει τις αντάβιες του πνευματικού φωτός που ακτινοβολούν από το φως του προσώπου του Χριστού, όσο πιο συνειδητά μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο ομοιάζει με τον Χριστό. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που ζητούμενο για την πνευματική ζωή του πιστού θεωρούν απλώς το ήθος και την αρετή. Το δικό μας ήθος και η δική μας αρετή πρέπει να εκπηγάζουν
από τη σχέση μας με τον Χριστό. Γιατί τότε είναι αληθινά και δεν υπάρχει το στοιχείο της υποκρισίας που δηλητηριάζει τη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός δηλαδή με την δική του ζωή και με το υπόδειγμά του μας εμπνέει να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να γίνουμε και εμείς διάκονοι των αδελφών μας και διάκονοι του Θεού. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας αυτές τις απλές σκέψεις, ας ακούσουμε τον δυνατό λόγο του Αποστόλου των Εθνών και διδασκάλου και ιδρυτού της Εκκλησίας των Αθηνών, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας λέγει αυτά τα συγκλονιστικά. «Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο», δηλαδή μη προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, η οποία είναι βυθισμένη στο μίσος, την απέχθεια, την αθεία, την συκοφαντία, το ψεύδος, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά να μεταμορφώνεστε με την συνεχή ανακαίνιση του φρονήματός σας. Το ζητούμενο δηλαδή, αδελφοί μου, είναι το φρόνημά μας όσο είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το φρόνημα του Χριστού, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, να ενεργούμε και να σκεπτόμεθα, να αγαπούμε και να συγχωρούμε όπως ο Χριστός. Αυτό είναι το θαύμα της μεταμορφώσεως και η αλλίωση του ανθρώπου επί τα Κρήτο. «Εις το δοκιμάζειν ημάς», συνεχίζει ο Απόστολος, «τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Έτσι, μας λέγει, θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στον Θεό και τέλειο. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να διακρίνει μεταξύ του καλού και του κακού, του σωστού και του λάθους, του επωφελούς και του ανωφελούς, και έτσι γίνεται χρήσιμος όχι μόνο στον εαυτόν του αλλά και στους ανθρώπους γύρω του, γιατί μπορεί να τους στηρίξει στην πίστη και να τους βοηθήσει να βρουν το θέλημα του Θεού στα διλήμματα, τις τρικυμίες και τις συγκρούσεις της ζωής τους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να μετέχουμε και εμείς στο φως και την χάρη του μεταμορφωθέντος Σωτήρος Χριστού, να ανακαινίζεται ο νους και το φρόνημά μας εμπνεόμενοι από την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας, στην Εκκλησία Του, στην Θεία Ευχαριστία, στην προσευχή και στην μελέτη του Θεού. Και ευχηθείτε να αξιωθούμε με την χάρη του Θεού να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως
και να τιμούμε καθημερινά την Παναγία Θεοτόκο με την συμμετοχή μας στις παρακλήσεις της και στην μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της.

Δεύτερος άνθρωποι ευεργέτε των ψυχονημόνων του παρουσί ημέρα κατ' εξίσωση μας των επουρανιένους και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φως τους πάντας. Φρούσον ημών τη ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα υφίσκη και εσύ της εν δόξου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Συνιαγιασμός ημών, στη δόξου να επέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το

Διάζων τους επί συμπεπιθώντας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πείραμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησον.

Αγνέστη καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί

Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Πανεφήμων Αποστόλων του πρώτου κορυφαίου,

και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου Επισκόπου Ιλυρικού, του Αγίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Πέμπτου Κωνσταντινούπολεως και της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, προστατών και εφόρων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, την ανακομιδή του

Αθήνες διαλαμψάν των Αγίων Πατέρων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δεόμεθα και παρακαλούμε την Παναγία την Ευαγγελίστρια, προστάτηδα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Ιεροκήρυκάς μας, να σκεπάσει, να επιστηρίξει και να ενισχύσει τις δύσκολες αυτές ώρες τους πυροπλήκτους και πυροπαθείς συνανθρώπους μας και αδελφούς μας. Καλό και ευλογημένο Αύγουστο να έχουμε, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, η ώρα είναι 22 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα,
1: δύσκολη
0: σε εξέλιξη,
1: μέρα.
0: Πολλά μέτωπα.
1: Οι φωτιές νομίζω ότι ακόμη δεν έχουν οριοθετηθεί, δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Το πιο δύσκολο μέτωπο, Ντόνα, που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στην περιοχή των Μεγάρων, το μέτωπο που ήταν εχθές στο Πόρτο Γερμενό και κατέβαινε προς την περιοχή εδώ.
0: Μιλάμε για το τρίτο 24ωρο.
1: Ναι, είναι το τρίτο 24ωρο αυτής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Κατεβαίνει λοιπόν το νότιο κομμάτι στην Αττική προς τα Μέγαρα και έχει μείνει και ένα άλλο μέτωπο της φωτιάς σε δύσβατα μέρη προς την περιοχή των Βιλίων. Έχουν ξεκινήσει,
0: είναι
1: Ντόνα,
0: από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, το ανατολικό μέτωπο που κινείται προς τα Βίλια. Ουσιαστικά έχουμε δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή, και το νότιο που, όπως είπες και εσύ, κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα.
1: Ναι, και εκεί η ανησυχία, η μεγάλη δυσκολία θα είναι αν κατευθυνθεί προς τα Μέγαρα, διότι μπορεί να υπάρξουν εκεί ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Πρέπει να πούμε ότι οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι πολύ υψηλή, σε πολύ μεγάλη ένταση 6 και σε πολλές περιπτώσεις και 7 μποφόρ. Δεν έχουν πέσει πάρα πολύ, είναι προφανώς λίγο υπιότεροι από χθες που ήταν 8 μποφόρ, με ρηπές που έφταναν τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και σήμερα είναι οι άνεμοι πολύ ισχυροί.
0: Παρ' όλα αυτά, με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Ψάχνουν αυτά τα παραθυράκια, όπως μας λέγανε και χθες στελέχη της πυροσβεστικής που φιλοξενήσαμε εδώ στο σταθμό μας, προκειμένου με τις ρήψεις, γιατί όπως έχουμε πει, είναι καθοριστική η συμβολή του στο έργο της κατάσβεσης, σε συνδυασμό βέβαια με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν βέβαια και οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονται στο πεδίο, διασπαρμένες όλες λοιπόν οι δυνάμεις, προκειμένου να τεθούν, να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, είχαμε και στο νησί σου, αλλά τα νέα από εκεί είναι αισιόδοξα προς το παρόν.
1: Ναι, υπάρχει φωτιά και στην Κεφαλονιά, στην περιοχή του Κατελιού, στην περιοχή που είναι το χωριό Κρεμμύδι, που είναι ο Βαλεριάνος. Εκεί έχουμε μια φωτιά, φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε μήνυμα από το 112 για δασική πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, και το μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Ενώ νωρίτερα, πριν από περίπου 20 λεπτά, και άλλο μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη στη Δυτική Αττική. Το μήνυμα προς όσους βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη στη Δυτική Αττική, είναι να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μέτωπα της φωτιάς ακόμη δεν έχουν τιθασευτεί. Μίλησες, Ντόνα, για τις προσπάθειες που κάνουν όλη τη νύχτα, όλες αυτές τις μέρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το έδαφος. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση, έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες όλων των γυναικών, των ανδρών του πυροσβεστικού σώματος. Γίνονται μεταφορές προσωπικού από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, και εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι που είπε και ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ότι δηλαδή αυτή η φωτιά φτάνει τον κόσμο της πυροσβεστικής στα όρια του, στα όρια της αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού.
0: Αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούν σε συνθήκες πολέμου, το λέγαμε και χθες. Πάμε όμως να συνδεθούμε αμέσως με τα Βίλια. Εκεί θα βρούμε την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για να μας μεταφέρει την εικόνα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, βρίσκομαι λίγο έξω από τα Βίλια, εδώ που ο δρόμος χωρίζει και πηγαίνει προς το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, και από την άλλη πλευρά προς τον Άγιο Νεκτάριο και τον Κυπερώνα. Εδώ λοιπόν, μέχρι εδώ επιτρέπεται η κίνηση των αυτοκινήτων, των ιδιωτών τουλάχιστον και εκείνων που δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα προκειμένου να μπουν στα σημεία όπου καίγονται. Εδώ υπάρχουν και τρεις δεξαμενές νερού, οι οποίες αποδείχτηκαν σωτήριες για την περιοχή, καθώς τα ελικόπτερα από τις 6.30 νομίζω το πρωί έχουν ξεκινήσει τις ρήψεις, εφοδιάζονται από εδώ, από τις Δεξαμενές, και γι' αυτό σας λέω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ κοντά σε απόσταση η φωτιά, πάνω από την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι. Είναι μια απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων, οπότε καταλαβαίνετε ότι το ένα μετά το άλλο τα ελικόπτερα έρχονται, εφοδιάζονται και κάνουν ρήψεις.
1: Και ξαναγεμίζουν, υποθέτουμε, Κωνσταντίνα, αυτές οι Δεξαμενές που βρίσκονται στο δάσος.
2: Είναι πολύ κοντινή η απόσταση, Μάκη, και αυτό διευκολύνει πάρα πολύ. Και είναι αρκετά τα ελικόπτερα, δεν μπορώ να σας πω τον αριθμό, γιατί έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μπορώ να πω όμως ότι από νωρίς το πρωί που βρίσκομαι εδώ, για την εικόνα που παρουσιάζουν και τα δύο μέτωπα του Αγίου Νεκταρίου, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από, από την πλαγιά όπου είμαι εγώ, αλλά και προς την άλλη κατεύθυνση, προς το Πόρτο Γερμενό, κυρίως Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι, είναι ότι κάποιες στιγμές φαίνεται ότι υπάρχει βελτίωση του μετώπου, αλλά δυστυχώς ακόμη επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ικανοί για να αναζωπηρώσουν όλες αυτές τις αιστείες που υπάρχουν, παρά τις συνεχείς ρήψεις των ελικοπτέρων. Ναι. Υπάρχει κόσμος εδώ που ανησυχεί πολύ, γιατί τα βίλια κάηκαν και πάλι το 2023, μου εξηγούν, το 2021, το 2009, και η φωτιά αυτή που μένεται αυτή τη στιγμή πάνω από την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, το απομένει μόνο ένα μικρό κομμάτι για να κάψει από πευκό δάσος, καθώς στη συνέχεια θα συναντήσει αυτά που είχαν καεί τις προηγούμενες πυρκαγιές.
1: Κωνσταντίνα, μας μεταφέρεις την εικόνα τώρα που έχουμε στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Είπαμε για το μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Έχουμε και άλλα μηνύματα από το 112 μόλις τώρα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα και Άγιο Σαράντι. Αυτό είναι Δυτική Αττική. Είμαστε στην περιφέρεια Αττικής, του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, στη Δυτική Αττική. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα, προς την περιοχή των Μεγάρων. Εδώ είναι το δεύτερο μέτωπο που κατευθύνεται προς τα Μέγαρα. Εσύ μας μιλάς για το μέτωπο το πολύ μεγάλο, σε αυτό το παρθένο δάσος, γύρω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια. Μας μεταφέρει την εικόνα για Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή. Και το άλλο μέτωπο, μας είπες ότι επί της ουσίας, Κωνσταντίνα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σπάσει σε δύο. Το ένα προς Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, το άλλο Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι,
2: Κιθερώνα. Ακριβώς. Αυτό που βλέπω προς τον Άγιο Νεκτάριο είναι από το σύννεφο του καπνού βγάζω τα συμπεράσματα, γιατί δεν έχω εικόνα για να βλέπω την περιοχή, αλλά βλέπω ότι έχει χαθεί το σύννεφο καπνού. Λευκό μεν στην αρχή, αλλά βλέπω ότι δεν συνεχίζει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, και αν κάποιος συνάδελφος βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο, φαίνεται από ό,τι εκτιμούν και οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί που βρίσκονται εδώ και έχουν συνεχή επικοινωνία με την περιοχή. Φαίνεται ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάσταση στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Μακάρι,
2: προς την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, ενώ όπως σας είπα μέχρι και πριν από λίγη ώρα φαινόταν, μπορούσαμε να διακρίνουμε δηλαδή μέσα από το σύννεφο το βουνό πίσω από τον καπνό. Τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί αναζωπηρώθηκε. Έχει μειωθεί η ένταση του ανέμου, αλλά δεν πάβει να υπάρχουν ρηπές κάποιες στιγμές που είναι τόσο δυνατές. Φαντάζομαι ότι αναζωπήρωσε και πάλι το σημείο, αλλά απομένει ένα πολύ μικρό κομμάτι ακόμη δάσους για να κάψει η φωτιά, για να συναντήσει τα καμένα, όπως σας είπα, από το 2021 και το 2023. Είναι τραγικό για την περιοχή, είναι τραγικό για τους ανθρώπους, είναι τραγικό για το περιβάλλον, για όλους μας. Ανήμποροι μπροστά σε αυτή την εικόνα να καίγεται ένα δάσος, και εμείς ανήμποροι να μην μπορούμε να ενεργήσουμε για να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς αυτό είναι η φωτιά, δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς, και ειδικά όταν επικρατούν τέτοιες καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους, με υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες δηλαδή που ευνοούν την επέκταση της φωτιάς και την αναζωπήρωσή της συνεχώς.
0: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε στη συνέχεια μαζί σου για να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο. Πάμε όμως.
1: Συνάδελφο Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
0: Από τα Βίλια. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Κώστα Τσίγκα, αντιπύραρχο, πρόεδρο τη Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματο, να μα δώσει μια συνολική εικόνα για τα μέτωπα. Καλή σα ημέρα, κύριε Τσίγκα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή δύναμη, κύριε Τσίγκα. Καλή δύναμη σε εσάς και σε όλους τους άνδρες και σε όλες τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για αυτή την τάνια προσπάθεια που κάνετε μέσα από την καρδιά μας.
3: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Οι δυνάμεις και οι ψυχικές αλλά και οι σωματικές χρειάζονται και είναι απαραίτητες για όλο τον προσωπικό, για όλο τον κόσμο που επιχειρεί, για όλους τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, είτε από αέρα είτε από στεριά. Αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την πυρκαγιά εδώ στο μέτωπο αυτό της Δυτικής Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Κερμενό, οι υπόλοιπες πυρκαγιές έχουν πολύ καλή εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο μέτωπα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για τη φωτιά που γνωρίζει όλος ο κόσμος, η οποία ήρθε από την Βιωτία, είχε ξεκινήσει από την Λιβαδόστρατα εκεί και στον Άγιο Βασίλειο και κινήθηκε νότιο-ανατολικά προς την περιοχή προς την περιφέρεια της Αττικής και έχει αυτή τη στιγμή μπει στην πλευρά του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Παρασκευής, δηλαδή είναι η πλευρά προς τα Βίλια, είναι το βορειοανατολικό μέτωπο να το πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, όπου μέσα από ένα συμπαγές δάσος ορεινού όγκου μεταφέρθηκε και εκεί επιχειρούν ελικόπτερα στο βορειοανατολικό μέτωπο. Το άλλο το μέτωπο που μας απασχολεί, που έχει και αυτό μια δυναμική και εκεί έχουν εστιάσει την προσοχή τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι υπάρχουν επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, είναι στην πλευρά των Μεγάρων, στην Βένιζα, εκεί στο πεδίο Βολής, όπου και εκεί η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν και εκεί ελικόπτερα, γιατί υπήρχε μια δυσκολία για τα αεροσκάφη. Ευελπιστούμε με την πάροδο του χρόνου.
1: Είναι πολύ ισχυρή η άνεμη. Δηλαδή, πραγματικά, να σας το πω πολύ ανθρώπινα και θα προσπαθήσω να μην πω κάποια ανοησία. Ακούγοντας και χθες ότι σήμερα οι άνεμοι θα πέσουν, αλλά βλέπουμε ότι είμαστε στην κατηγορία 4, τη δεύτερη υψηλότερη, λέω, μα πόσο θα πέσουν. Και πραγματικά καταλαβαίνεις ότι έχουν πέσει λίγο από τους σχεδόν θυελώδεις που έπνεαν χθες και προχθές. Δεν είναι δηλαδή ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Κάθε άλλο.
3: Πρέπει να προσθέσουμε σε όλο αυτό όλον τον θερμικό αυτόν άνεμο που παράγει η ίδια την πυρκαγιά, γιατί ενώ βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η άνεμη ήταν βόρειο-ανατολική, η πυρκαγιά κινούνταν αντίθετα από την φορά του ανέμου και αυτό σημαίνει ότι ακολουθούσε την τοπογραφία της περιοχής και της βλάστησης, η οποία είχε δύσβατα σημεία, χαραδρώσεις, και αυτό δημιουργούσε όλο αυτό το πλαίσιο, όλα αυτά τα δεδομένα, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα που δημιουργούνταν και ταυτόχρονα από την ίδια την πυρκαγιά.
1: Και εδώ, κύριε Τσίγκα, ακούτε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Μου έλεγε ένας συνάδελφός σας εχθές για τον πυροσωρίτη ή το πυροκούμουλους. Αυτό με τον καπνό πάνω από την φωτιά που δημιουργεί εξακοντισμό πυροσωματιδίων προς νέες κατευθύνσεις που δεν μπορείτε να τις καθορίσετε ούτε να τις προσδιορίσετε.
3: Δεν μπορείς να τις προβλέψεις, γιατί εξαρτάται από την ένταση του ανέμου, από την φορά του ανέμου της γης, όπου σε συνδυασμό με την καύσιμη ύλη και με την ένταση της πυρκαγιάς όλο αυτό διασκορπίζεται, δημιουργούνται και οι κυλιδώσεις που λέμε εμείς, δηλαδή αυτές οι κάφτρες, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια, τα οποία δημιουργούν νέες εστίες πυρκαγιάς που αναλόγως που θα πάει εξαρτάται και αν θα υπάρχει πρόσβαση, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεκινούν από δρόμο που υπάρχει πρόσβαση είτε οχήματος είτε ανθρώπινη δραστηριότητα, δυστυχώς πολλές φορές που ξεκινάνε αυτές οι πυρκαγιές μεταφέρονται και μετακινούνται σε σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε από αέρα κάποιες φορές λόγω των συνθηκών, αλλά ούτε από επίγειες δυνάμεις για να μπορεί να πέσει νερό, γιατί αν δεν πέσει νερό δεν θα σβήσει αυτή η θερμή εστία.
0: Και είχαμε και δύο συλλήψεις για αυτή τη μεγάλη φωτιά, κύριε Τσίγκα.
3: Ναι, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παράγει σημαντικό έργο το τελευταίο διάστημα. Συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί αξιωματικοί με τεράστια εμπειρία, τεχνογνωσία και εξοπλισμό μπορούν και εστιάζουν στην αιτία της πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα με κάθε έναρξη πυρκαγιάς μεταβαίνουν στο σημείο, σε όλα τα σημεία, σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και κάποια περιφερειακά κλιμάκια, 37 στον αριθμό
1: ανακριτικό,
3: Το ανακριτικό, το οποίο έγινε ανακριτικό κλιμάκιο κλιμάτων εμπρισμού, εκπαιδεύεται με συναδέλφους οι οποίοι έχουν έτσι αυξημένη γνώση σε ζητήματα ανακριτικής και κλιματολογίας. Όμως,
1: Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
3: Ακριβώς, ναι, είναι η ΔΑΕ. Όπου σχηματίζεται ο φάκελος τοικογραφίας. Το σημαντικότερο από όλα είναι να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν όλο αυτό το πλαίσιο, να μπορέσουν να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία. Είτε βιντεοληπτικό υλικό, είτε μαρτυρίες, είτε καταθέσεις, είτε το ίδιο το αντικείμενο που ξεκίνησε και το υλικό δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε την αιτία μαζί με τον δράστη.
1: Επειδή σας βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες, και σας και τους συναδέλφους σας που έχετε την καλοσύνη παράλληλα με την εργασία σας, με αυτό το λειτουργήμα που κάνετε, να προσπαθήσετε να αντιθασεύσετε τη φωτιά, να ενημερώνετε και όλους εμάς τους πολίτες, ακριβώς πρώτα απ' όλα να γνωρίζουν όσοι είναι κοντά για να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Διαβάζω σήμερα στις σημερινές κυριακάτικες εφημερίδες για την περιοχή του Ρεθύμνου, που από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προέκυψε ότι πιθανότατα η φωτιά στο Ρέθυμνο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, δύο στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, σε αυτή την φωτιά που χάθηκαν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης, ότι ξεκίνησε από ταλαντώσεις και σπινθήρες σε ξύλινους στήλους του ΔΔΕ. Και ότι έγινε ειδική επιχείρηση, αφού υπήρχε η αρχική πληροφορία από την πρώτη έρευνα, πήγαν εκεί υπάλληλοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής επί της ουσίας να απομονώσουν το χώρο μέχρι να γίνει όλη αυτή η έρευνα. Πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σας αυτή?
3: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπώσεις σε κάποιο αίτιο της πυρκαγιάς, να βρεις ενδείξεις οι οποίες θα προκύψουν στη συνέχεια ως αποδεικτικό υλικό, και σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές μάλλον περιπτώσεις, διορίζεται και πραγματογνώμονας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία συνεργάζεται στενά με την ελληνική δικαιοσύνη, λαμβάνει κατευθύνσεις και οδηγίες για τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης, σχηματίζεται τώρα αυτή η δικογραφία και όλος αυτός ο φάκελος για την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Η τελική αξιολόγηση λόγω αρμοδιότητας ανήκει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην εξακρίβωση και στην εξιχνίαση των αιτιών, να μπορούμε να το συλλέξουμε και να το παραδώσουμε στην δικαιοσύνη, όπου αυτή έχει το λόγο στη συνέχεια.
0: Πάντως, και για την φωτιά, όπως και στο Ρέθυμνο, είδαμε και εδώ και στην Βιωτία, πάλι προκλήθηκε από σπινθήρες από ταλάντωση αγωγών, κύριε Τσίγκα.
3: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί τέτοια ζητήματα. Το ζητούμενο είναι ότι είχαμε πει και κάποια άλλη στιγμή μαζί ότι για να μπορούν να επεκταθούν αυτές οι πυρκαγιές πρέπει να μειωθούν οι ενάρξεις. Και οι ενάρξεις, οι αιτίες όλων αυτών των πυρκαγιών, οι 50 και οι 60 καθημερινά που έχουμε, είναι ένα ζητούμενο όπου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται, είτε από ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Εσείς πρέπει να τη σβήσετε.
3: Είτε από τεχνολογική αστοχία ακριβώς, πρέπει να σβήσει.
1: Ωστόσο, έχει μία σημασία εδώ, ότι αυτή η μεγάλη φωτιά που τρεις μέρες κατακαίει η Βιωτία και τώρα Αττική, δεν φαίνεται ότι ξεκίνησε ανθρωπογενός, αλλά είναι το αίτιο, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το αίτιο φαίνεται ότι είναι το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, πιθανώς και ανεμογεννήτριες, από ό,τι μαθαίνουμε, και ήδη έχουν γίνει δύο συλλήψεις των δύο υπευθύνων.
0: Ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργολάβος.
1: Ναι.
3: Ακριβώς αυτές είναι οι ενδείξεις. Δυστυχώς, από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται, δεν θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί και να μην θέτει ούτε από πράξεις ούτε από παραλήψεις σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και το δασικό μας περιβάλλον.
1: Κύριε Τσίγκα, για να σας αποδεσμεύσουμε και να μην κάνουμε κατάχρηση και της ευγένειάς σας, ένα προσωπικό ερώτημα. Πόσες ώρες εργάζεστε, πόσες ώρες είστε στο πεδίο?
3: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο πεδίο, μπορεί να μείνει και δύο μέρες. Αυτό όμως που έχει προτεραιότητα είναι ότι.
1: Εσείς τώρα είστε δύο μέρες, δηλαδή ασταμάτητα.
3: Εγώ μία μέρα και μετά θα συνεχίσω πάλι το βράδυ.
1: Είστε μία μέρα, ήσασταν δηλαδή μία μέρα ασταμάτητα, 24 ώρες.
3: Και λίγο παραπάνω, όμως γυρίζουμε όλοι σπίτι να ξεκουραστούμε, να κάνουμε ένα μπάνιο και να επανέλθουμε, γιατί στην ίδια θέση την οποία ήμουν εγώ πριν, τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας άλλος συνάδελφος από την υπηρεσία που ανήκει ο καθένας. Οι αλλαγές γίνονται από την υπηρεσία την οποία ανήκεις. Τα πληρώματα, τα πυροσβεστικά συνήθως μεταβαίνουν όταν πιο πολύ για εκτός Αττικής πυρκαγιές με διπλά πληρώματα, για να μην υπάρχει αυτή η χρονική καθυστέρηση στην εναλλαγή. Υπάρχουν κάποια μέρη ή στρατόπεδα ή πυροσβεστικές υπηρεσίες ή κάποια άλλα καταλήμματα όπου μπορούμε να βρούμε να πηγαίνουν οι άνθρωποι της μίας βάρδιας, να ξεκουράζονται και μετά να εναλλάσσονται με τους άλλους. Είναι ένα ζητούμενο, δεν περισσεύει κανένας, όμως η ξεκούραση και δίνει τη δυνατότητα για καθαρή σκέψη και για περισσότερη σωματική αντοχή, γιατί οι πυρκαγιές στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ δύσκολες.
1: Ο κύριος Κώστα Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού
0: σώματος.
1: Καλή
0: σας δύναμη σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Και Μάκη, να πάμε αμέσως όμως και στην Κεφαλονιά, να βρούμε τον καλό συναδέλφο, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ανδρέα, καλημέρα. Από την ΜΕΡ της Ακίνθου. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, Ανδρέα.
4: Βρισκόμαστε εν πρόλογο για Κεφαλονιά. Πιθανόν να ακούτε κάποιες ανακοινώσεις. Να πούμε ότι η κατάσταση στο νησί είναι σαφώς καλύτερη από χθες το βράδυ. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Είναι ακόμα δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, δεν απειλούνται ούτε οικισμοί ούτε κατοικίες. Εκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 6 οικισμοί και χωριά. Και να πούμε ότι αν μιλάμε για ηρωισμό, πρέπει να μιλήσουμε για τους περίπου 50 πυροσβέστες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο και επιχειρούσαν όλη τη νύχτα, με τη συνδρομή βέβαια και κάποιων εθελοντών και μηχανημάτων έργου και υδροφόρων από την αντιπεριφέρεια και το Δήμο Κεφαλονιάς. Αλλά είναι ήρωες οι οποίοι στην κυριολεξία προέταξαν τα στήθη τους και έκαναν μια ανθρώπινη ζώνη προκειμένου να μην περάσει, ειδικά στο Μαρκόπουλο, η φωτιά μέσα στο χωριό, καθώς οι φλόγες έκλεψαν τα πρώτα σπίτια.
1: Ναι, και για όσους ξέρουν δύο πράγματα για την Κεφαλονιά, Ανδρέα, μιλάς για το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο έχει την
4: νοτιοανατολικά,
1: έχει την Εκκλησία της Παναγίας, και για όλη την Κεφαλονιά ο 15 Αύγουστος, η δεύτερη γιορτή μεγάλη, εκτός από τον Άγιο Γεράσιμο, τη γιορτή της Παναγίας 15 Αύγουστο, τη γιορτή του Αγίου Γερασίμου 16 Αυγούστου. Το 15 Αύγουστο όλη η Κεφαλονιά πηγαίνει στο Μαρκόπουλο στα Φιδάκια, οπότε νομίζω ότι αυτοί οι 50...
4: Έχει μια καταγωγή νομίζω από εκεί.
1: Ναι, αυτοί οι 50 πυροσβέστες γνωρίζουν τι σημαίνει να μην φτάσει η φωτιά στο Μαρκόπουλο αυτή την εποχή, λίγες μέρες πριν τον 15 Αύγουστο, έτσι.
4: Και αυτό και το γεγονός ότι εκενώθηκαν 6 οικισμοί εκεί στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής οι καταστροφές δεν έχουν, οι φλόγες δεν άγγιξαν σπίτι. Μία αποθήκη, από σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτή η οποία έχει καεί ολοσχερός. Βέβαια είναι αγροκοδασική έκταση εκεί, είναι πολύ δύσκολη, ξέρεις την περιοχή, Μάκη, είναι πολύ δύσκολη ειδικά νύχτα να επιχειρήσουν
1: πάρα
4: οι επίγειες δυνάμεις.
1: Παρότι η Κεφαλονιά από την δουλειά που είχε κάνει η Μόμα, και το αναγνωρίζουν όλοι οι Κεφαλονιτές, όταν έρθει κάποιος που δεν έχει ξαναπάει στην Κεφαλονιά μπορεί να τρομάξει με το οδικό δίκτυο. Ωστόσο, σχεδόν σε όλα τα χωριά υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας δρόμος σε κανένα χωριό από τον οποίο μπαίνεις και βγαίνεις. Σε όλα τα χωριά, σε όλες τις περιοχές υπάρχουν 2 και 3 εναλλακτικοί δρόμοι, εναλλακτικές οδοί. Και όλη η Κεφαλονιά θυμάται από τη δεκαετία του 80 τη δουλειά που έκανε η Μόμα, που επί της ουσίας έφτιαξε αυτό το οδικό δίκτυο, συνέδεσε όλα τα χωριά και με εναλλακτικές διαδρομές, και μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις το οδικό δίκτυο δίπλα σε γκρεμούς, δίπλα σε χαράδρες. Μιλάμε για ένα πολύ ορεινό νησί, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, υπάρχουν δρόμοι, έτσι.
4: Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και μπόρεσαν να φύγουν με ασφάλεια, να ανακοινωθούν 6 οικισμοί με ασφάλεια προς διαφορετικές κατευθύνσεις σχεδόν ο καθένας. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουρίς, έχει κάνει ουσιαστικά μια δήλωση, παύλα καταγγελία, ή μια αποκάλυψη, όπως θέλετε πείτε το, έχει συντηθεί ένας ύποπτος για φωτιά. Να θυμίσουμε ότι η φωτιά ξέσπασε περίπου στα μεσάνυχτα. Τώρα, να έκανε κάποιος εργασίες εκείνη την ώρα, να Όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές, είτε.
1: Αυτανάφλεξη δεν είναι πάντως τα μεσάνυχτα.
4: Είμαι, όχι. Και έχουν αρχίσει
1: να πιάνουν. Κάποιο κάτι έκανε. Κάποιος
4: και μιλάνε, ακριβώς, μιλάνε για εμπρισμό. Έχει συλληφθεί ένας ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής. Αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει ένα παρελθόν σε τέτοιες δράσεις, να το πω έτσι. Όλοι υμνούν, όπως είπαμε, τους πυροσβέστες. Με το πρώτο φως, λοιπόν, άρχισαν να επικοινωνούν τα δύο πεντζετέλ τα οποία εδρεύουν στη Κεφαλονιά. Πολύ σημαντικό αυτό για όλα τα Ιόνια, φυσικά. Και ένα Έριξον το οποίο έκανε συνεχείς ρήψεις. Δεν έχει οριοθετηθεί, είναι δύσκολη ακόμα η κατάσταση. Φτάνουν στο νησί αυτή την ώρα και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές ενίσχυσης ουσιαστικά από την Κυλλήνη, από την Πάτρα είναι οι περισσότερες και από
1: εσύ,
4: την Ιλία.
1: Εσύ, Αντρέα, για να πας τώρα Κεφαλονιά, αν με επιτρέπεις, από Ζάκυνθο πήγατε Κυλλήνη και ξαναφύγατε από Κυλλήνη για πόρο Κεφαλονιάς.
4: Έχει μια σύνδεση από τον Άγιο Νικόλαο Βολυμπών προς τον πόρο της Κεφαλονιάς,
1: ναι,
4: με ένα πλοίο το οποίο είναι ένα δρομολόγιο στις 9 το πρωί από Ζάκυνθο, okay, και έχει άλλο ένα μετά για επιστροφή το βράδυ.
1: Ναι.
4: Ωστόσο, επειδή ξέρουμε τώρα πώς λειτουργεί, να μην τα λέω και στον αέρα, το φύγε, μη φεύγει, η γραφειοκρατία λίγο και αυτή η ιστορία, δεν το προλάβαμε το πρώτο.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε τώρα αναγκαστικά εγώ είμαι στο πλοίο, πάω για Κυλλήνη. Στην Κυλλήνη, μόλις κατέβω, πρέπει να τρέξω σκοτωμού να προλάβω το πλοίο που πάει για Κεφαλονιά.
1: Ναι.
4: Οριακά, εντάξει, θα το προλάβω,
1: φαντάζομαι.
4: Κάτι θα κάνουμε.
1: Θα το προλάβω.
4: Και θα έχουμε, ναι, και εικόνα στα επόμενα δελτία.
1: Ναι. Ο Αντρέας Παπαδημητρίου, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ζακύνθου για την φωτιά στην Κεφαλονιά, πάντα με καλές πληροφορίες, πάντα ο Αντρέας με καλό ρεπορτάζ, πάντα με προσοχή στο τι μπορεί να πει και στο τι δεν είναι ακόμη επαληθευμένο για να μεταδοθεί.
0: Λοιπόν, πάντως στο θέμα των πυρκαγιών αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, στον απολογισμό της εβδομάδας. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η στήριξη των πληγέντων θα είναι άμεση. Κάνει και ειδική αναφορά και στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους μας, περιουσίες και δάση. Στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε όλο ένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Και προσθέτει ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει πρώτη η ανθρώπινη ζωή, έπειτα η περιουσία των πολιτών και τα δασικά μας οικοσυστήματα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται και στο γεγονός του ότι τα εναέρια μέσα, λόγω των θυελωδών ανέμων, λόγω των τεράστιων επικίνδυνων αναταράξεων πάνω από τα μέτωπα της φωτιάς, χθες για πολλές ώρες δεν μπορούσαν να κάνουν ρήψεις και δεν μπορούσαν καν να γεμίσουν τις δεξαμενές, να κάνουν την υδροληψία. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι φέτος είναι πάρα πολλά τα εναέρια μέσα. Νομίζω ότι η δύναμη η φετινή που είναι στην διάθεση της πυροσβεστικής είναι η μεγαλύτερη που υπήρχε ποτέ. Εκτός από τους 19.000 πυροσβέστες, 85 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης και 108 ντρόουν εποπτείας που είδαμε μέχρι τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας πόσο καλή δουλειά γινόταν τώρα. Οι άνεμοι ήταν θυελώδεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και όπως μας είπε και ο κύριος Τσίγκας, καλούνται να σβήσουν 40 με 50 πυρκαγιές κάθε ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλος αριθμός είναι.
1: Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σε όλους.
1: Γνωρίζετε όλοι τον κύριο Λέκα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο που αφιερώνετε στις ακροάτριες και στους ακροατές του Earth News Radio, που ακούγεται από τους 105,8 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι μπορούν όλοι να σας ακούσουν. Και θα θέλαμε μια πρώτη τοποθέτησή σας, μια πρώτη ανάγνωσή σας για όλη αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουν.
5: Εντάξει, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, η οποία ουσιαστικά προέρχεται από 50 περίπου πυρκαγιές κάθε μέρα σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου, που κλήθηκε το πυροσβεστικό σώμα αλλά και η πολιτική προστασία να τις αντιμετωπίσει. μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε από φυσικούς παράγοντες, τους οποίους είχαμε δει ότι σε κάθε περίπτωση θα εμφανίζονταν στον ελληνικό χώρο, όπως είχαν εμφανιστεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Ισπανία και στη Γαλλία. Mm-hmm. Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες? Οι παράγοντες ήταν εξής, ότι είχαμε να κάνουμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πάρα πολύ υψηλή ξηρασία η οποία υπήρχε στην καύσιμη ύλη. Αλλά το κυριότερο ήταν το εξής, ήταν ότι είχαμε ανέμους οι οποίοι ξεπερνούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα από αυτή τη συνθήκη ούτε οι χερσαίες δυνάμεις μπορούσαν να επιχειρήσουν, αλλά ούτε και οι αναέριες κυρίως, οι οποίες εν πάση περιπτώσει συμβάλλουν καθοριστικά στο περιορισμό των πυρκαγιών. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι το εξής, είναι ότι μέσα από αυτές τις συνθήκες δημιουργείται τοπικά ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή γινόταν η έναρξη της πυρκαγιάς με ιδιαίτερα πυρομετεωρολογικά φαινόμενα, με θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, με ιδιαίτερο μικροκλίμα που αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές, με κυλιδώσεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς, με ταχύ εξάπλωση της πυρκαγιάς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός αυτή τη στιγμή σε εκδηλωθεί. Συνεπώς, εκείνο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε εμείς είναι να διατάξουμε τις δυνάμεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επίγουσες περιπτώσεις.
0: Συγκεκριμένα για την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ποιες είναι οι δυσκολίες, γιατί εμείς όλα τα παρακολουθούμε τώρα από τις οθόνες μας, μπορεί να φαίνεται για μας πολύ εύκολο ίσως το έργο των πυροσβεστών όταν βλέπουμε απλά από την τηλεόραση, βέβαια οι συνθήκες που μας περιγράφεται στο πεδίο είναι πολύ διαφορετικές. Στο Πόρτο Γερμενό ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες?
5: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι το μεγάλο θερμικό φορτίο. Δεν είχαμε, αρχικά δεν υπήρχε βοήθεια από ένα αέριο μέσα. Αυτό ήταν καταλυτικό, πιστεύω, γιατί είναι μια περιοχή που δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Τουλάχιστον πολλά τμήματα δεν μπορεί κανένα να τα προσεγγίσει πεζή. Συνεπώς, αρχίζαμε με ένα πολύ αρνητικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι στο έδαφος, επειδή αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες, δεν μπορεί κάποιος να επιχειρήσει, δηλαδή εύκολα. Δηλαδή, καθήμενος και βλέποντας κάποιος από την τηλεόραση τα τεκτενόμενα, δεν έχει την εικόνα που πρέπει να έχει έτσι ώστε να και να έχει και την επίγνωση της κατάστασης. Ξέρετε, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάνω από 500, πάνω από 700 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν μπορεί να πλησιάσει κανένα στην πυρκαγιά λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, γιατί είναι τεράστια ακτινοβολία της ακτινοβολίας που δέχεται. Αφαιρώντας βέβαια την πιθανότητα να μπορεί να εκλογιστεί κάποιος πολύ εύκολο, γιατί γίνονται και κυλιδώσεις. Έχουμε δει κυλιδώσεις οι οποίες γίνονται στα 500 στο ένα χιλιόμετρο μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο, κύριε Λέκα, είναι το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, στους δύο άντρες της πυροσβεστικής, τον Παντελή Διαμαντάκη και τον Μανώλη Στρατιδάκη.
5: Είναι πολύ ενδεικτικές οι συνθήκες και εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε τώρα, βεβαίως αν με το καλό μπορέσουμε και οριοθετήσουμε τις πυρκαγιές σήμερα ή αύριο, να δούμε τη διαδικασία ανάκαμψης της περιοχής και στο βίο περιβάλλον και στο γεωπεριβάλλον. Και βέβαια τις αποζημίωσεις των κατοίκων κτλ.
1: Μας το εξηγείτε λίγο αυτό. Σας έβλεπα και το πρωί στο κανάλι της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, να το εξηγείτε αναλυτικά. Αλλά ίσως κάποιοι δεν σας έχουν δει. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να εξηγήσετε αυτό το οποίο είπατε, γιατί μιλήσατε και για τα κορμοδέματα, ότι ίσως δεν πρέπει να βιαστούμε να κάνουμε όλα αυτά τα έργα.
5: Η επιπτώσεις είναι στο βίο περιβάλλον και στο γεωπεριβάλλον. Περιβάλλον. Το βίο περιβάλλον τι είναι? Είναι τα αυτά, είναι τα ζώα, είναι το δομημένο περιβάλλον, είναι όλα αυτά που συνθέτουν το δάσος. Το γεω περιβάλλον είναι το έδαφος, το υπέδαφος, είναι τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Και είναι και ο αέρας. Οι επιπτώσεις στο έδαφος είναι πάρα πολύ μεγάλες και ειδικά σε αυτές τις περιοχές με πολύ έντονα γεωδυναμικά χαρακτηριστικά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η περιοχή που κάηκε μαζί με την περιοχή που κάηκε πριν 3 χρόνια στα Γεράνια απέναντι, ακριβώς στο άλλο σημείο του κόλπου. Εκεί λοιπόν έχουμε έντονες γεωδυναμικές διεργασίες. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο σεισμός του 1981, λίγο δίπλα στις Αλκυονίδες. Τι σχέση είναι αυτό? Έχει σχέση, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα περιβάλλον γεωδυναμικό, το οποίο έχουμε κατοληθήσει. Έχουμε ροές εδαφών, έχουμε ροές κορυμάτων, έχουμε αστάθεια εδαφών και κατοληθήσει, που σημαίνει ότι φεύγοντας το δάσος πάνω από το έδαφος, όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία θα ενισχυθούν. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μεγάλες επιπτώσεις. Αφού να σκεφτείτε, οι οδόσεις από την Ψάθα στο Αλεποχώρη και από την πίσω πλευρά στα Πίσια είναι μια ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος λόγω των συνεχών καταγλυστήσεων. Ναι. Τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Ναι. Και οι καταγλυστήσεις αυτές ενισχύθηκαν μετά την κάψη του δάσους που υπήρχε.
1: Άρα εσείς μιλάτε για μια συνολική παρέμβαση σε αυτή την περιοχή,
5: ναι.
1: Και προφανώς θα χρειαστεί μια μελέτη εξαντλητική, θα έλεγα. Άρα να μην βιαστούμε και λέτε να γίνουν οι πρώτες παρεμβάσεις.
5: Όχι, όχι, δεν πρέπει να γίνουν βιαστικά οι παρεμβάσεις. Γιατί εμείς θα πρέπει να πάμε υποβοηθώντας τη φύση, όχι αντικαθιστώντας τη φύση. Δηλαδή οι διεργασίες που γίνονται από το ίδιο φυσικό περιβάλλον και πάνω από το έδαφος και κάτω από το έδαφος είναι διεργασίες τις οποίες θα πρέπει να υποβοηθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν χρειάζεται παρεμβάση. Δηλαδή το δάσος δεν θα πρέπει να κοπεί καταρχάς τα δέντρα που κάηκαν. Γιατί υπάρχει μια πολύ ισχυρή πιθανότητα πολλά από αυτά να μπορούν να επανέλθουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικές παρεμβάσεις, όχι παρεμβάσεις που γίνονται πολλές φορές έτσι απλά και μόνο για να δείξουμε ότι κάνουμε παρέμβαση, και έχουμε από το παρελθόν έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις συγκροτημένες από όλους τους φορείς, με την επιστημονική καθοδήγηση δασολόγων, γεωλόγων, γεωπόνων, μηχανικών κτλ., έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Κύριε καθηγητά,
0: να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Λεκάς, καθηγητής γεωλογίας
1: και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αλλά ένας άνθρωπος που μιλάει με αυτή την υπομονή, εξηγεί αυτά τα πράγματα όπως πρέπει να τα εξηγήσουμε, και έχει και αυτή την ψυχραιμία που ιδίως σε τόσο δύσκολες καταστάσεις χρειάζεται, είναι απαιτούμενη, θα έλεγα, Αντώνα.
0: Μάκη, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στη Δυτική Αττική, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Τα δύο μέτωπα έχουν στραφεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά, που συνεχίζει να καίει γύρω από το Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να πλησιάζουν πλέον τα Μέγαρα. Το μέτωπο της Βένιζας είναι το δυσκολότερο που έχουν αντιμετωπίσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής. Οι φλόγες από τα δύο μέτωπα το σημείο κατευθύνονται από τη μία πλευρά βόρειο-ανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από τα νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρο, με τους ισχυρούς ανέμους να εξακολουθούν να δυσκολεύουν την κατάσβεση. Μπαράζ μηνυμάτων 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Κανδύλι και Αγία Σκέπη να εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν με ασφάλεια, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Στην Κεφαλονιά, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112 σε Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο και Κατελιός για απομάκρυνση προς το Αργοστόλι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, Σωτήρης Κουρής, απέδωσε τη φωτιά σε εμπρισμό, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και οργολάβος που έχει αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Χθες, σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Για άμεση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, την τελευταία όπως τονίζει την ανάρτησή του πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Στάθηκε στην κλιματική κρίση και την πρόληψη της πυρκαγιάς, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών τα τελευταία 24 ώρα κάτω από εξαιρετικές δύσκολες συνθήκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεγάλες φωτιές που ταλαιπωρούν τη χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα τους 3 νεκρούς πυροσβέστες. Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Και αναφέρεται και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην Ισπανία. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο σκάλωμα Φωκίδα, στα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλίμα. Καλύτερη εικόνα στην Αιγιάλη, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, συν 55 αναχωρήσεις για Άργο Σαρονικό. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και 13 από το Λαύριο. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, όπως δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι αργά χθες τοπική ώρα. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρατόφ στην νοτιοδυτική Ρωσία εξαιτίας πλήγματος ουκρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ο κυβερνήτης Ρόμαν Μπουσαργκίν. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτοφράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισδροή παράτυπων μεταναστών τις προηγούμενες ημέρες στη Θέουτα, τον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Κυριακή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, ανέμοι βορειοανατολική, τοπικά ως 7 μποφόρα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Air News Radio 105,8, 12 λεπτά μετά τις 11. Καλό πρωινό Κυριακής σε όλες τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται στην ακρόαση από όπου και αν μας ακούτε. Και μακάρι μια τέτοια ημέρα, 2 Αυγούστου, να συζητούσαμε για την έξοδο των αδειούχων, οι οποίοι συνεχίζεται και σήμερα, Μάκη, αλλά δυστυχώς συνεχίζονται και οι φωτιές.
1: Ναι, ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο το συζητάμε πολλές φορές όταν είμαστε μέσα στη διακεκαυμένη ζώνη, και τώρα είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μέσα στη διακεκαυμένη ζώνη. Έχουμε τη φωτιά γύρω από την περιοχή των Μεγάρων, ενώ το άλλο μέτωπο μένεται γύρω από το Πόρτο Γερμενό στους οικισμούς. Η εικόνα που σας μετέφερε πριν η συνάδελφος η Κωνσταντίνα Διοχαρούλη, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News στη Λάρισα, που έχει έρθει για να συνδράμει και αυτή εδώ το έργο της ενημέρωσης, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι εικονολήπτες, όλοι οι ηχολήπτες, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλη η ομάδα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, του ΕΡΤ News, του ΕΡΤ News Radio στους 105,8, που μας ακούτε από όλη την επικράτεια στους 105,8. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Τα στέλνετε μέσω Viber ατελώς στο Earth News Radio. Εδώ είμαστε με Ντόνα Δρούτσα
0: και Μάκη Πολάτο.
1: Η Αθηνά Σαλούστρου έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι επικουρούμενη από τη Βούλα Κουλισοπούλου. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και πάντοτε η μουσική λίγη σήμερα λόγω της έκτακτης επικαιρότητας και των πυρκαγιών από τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Πολύ δύσκολη η φωτιά εδώ στην Δυτική Αττική. Όπως είπαμε, μένει για τρίτο 24ωρο, καθότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους και σήμερα. Αυτό δυσκολεύει σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Να υπενθυμίσουμε ότι ουσιαστικά σε δύο μέτωπα έχουν στραφεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσον αφορά τη φωτιά που καίει γύρω από το Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να κινούνται προς τα Μέγαρα. Το μέτωπο της Βένιζας το δυσκολότερο είναι από τα δύο μέτωπα, κατευθύνονται από τη μία πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς τα νοτιοδυτικά προς το Κανδύλι Μεγάρων. Όπως είπαμε, είναι ισχυροί άνεμοι που δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δυσκολεύουν τα πτυτικά μέσα να κάνουν τις ρήψεις προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο. Πάμε όμως να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, αν θα έχουμε αυτά τα παραθυράκια ώστε να μπορέσουν.
1: Ο Γιώργος Εμμανουήλ είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Κύριε Εμμανουήλ, σας βλέπαμε και χθες μαζί με την Αναστασία Τυράσκη, μαζί με όλους τους συναδέλφους μετεωρολόγους της ΕΡΤ. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα και τι αναμένετε για τις επόμενες ώρες?
2: Καλημέρα και από μένα λοιπόν. Να πούμε ότι αυτή την ώρα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής οι άνεμοι είναι ενισχυμένοι. Φτάνουν τα 6 μποφόρ με ρηπές και στα 7. Είναι μια κατάσταση την οποία την επιτείνει

0: Η ίδια η φωτιά με το μικροκλίμα που έχει δημιουργήσει, με το ανάγλυφο της περιοχής και την πολύ διαθέσιμη καυστική ύλη με το πλούσιο δάσος που υπάρχει στην περιοχή. Αυτή η κατάσταση αναμένεται να δείξει σημάδια βελτίωσης μέσα στο επόμενο τετράωρο με εξάωρο, δηλαδή νωρίς το απόγευμα. Οπότε περιμένουμε να έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων, να πέσουν κατά ένα μποφόρ και στη συνέχεια νωρίς το βράδυ, κατά τις 8 η ώρα περίπου, να έχουμε μια περαιτέρω εξασθένιση κατά ένα μποφόρ ακόμα. Οπότε στη διάρκεια της νύχτας πλέον να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Άρα δυστυχώς, μακάρι να βγω ψεύτης, δυστυχώς μέσα στην ημέρα δεν προβλέπεται εύκολα να έχουν οριοθετηθεί, να έχουν περιοριστεί αυτά τα μέτωπα της φωτιάς, αφού και αυτή η μία ώρα για να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 9 που μπορούν να πετάνε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα, δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετοί για να μπορέσουν να περιοριστούν, να οριοθετηθούν και να αρχίσουν να περιορίζονται τα μέτωπα της φωτιάς. Οπότε λογικά φαίνεται ότι θα έχουμε μια δύσκολη μέρα, μια πολύ δύσκολη Κυριακή και μια δύσκολη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Για αύριο το πρωί, πώς είναι η πρόβλεψη, κύριε Μανουήλ?
0: Να πω ότι είναι αρκετά πιθανό με την πρώτη πτώση των ανέμων νωρίς το απόγευμα να μπορέσουν τα πτυτικά μέσα να κάνουν
1: τρύψεις. Ναι.
0: Οπότε αυτή είναι η ευχή όλων και να μπορέσουν να έχουν ένα τετράωρο, πεντάωρο για να μπορέσουν να μαζέψουν όσο γίνεται την πυρκαγιά. Η κατάσταση αύριο το πρωί, για να έρθω στην ερώτησή σας, θα είναι πολύ καλύτερη. Δεν αναμένεται να έχουμε ανέμους τόσο ισχυρούς όσο σήμερα. Θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Αύριο στην περιοχή θα έχουμε ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές μόνο προς το μεσημέρι θα είναι μέχρι τα 6. Άρα η μεγάλη ελπίδα είναι αύριο να μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά για να μπορέσουμε να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, μετεωρολόγος του Earth News, και πάμε αμέσως να συνδεθούμε και με την Φωκίδα, με την Αθανασία Σταμοπούλου, γιατί είχαμε και την φωτιά στο σκάλωμα. Καλημέρα, Αθανασία.
1: Καλημέρα, Αθανασία.
3: Καλημέρα, Αντώνα. Καλημέρα, Μάκη. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαι στη Φωκίδα, στην όμορφη Φωκίδα. Βλέπω μια εκπληκτική θέα, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου απέναντι. Όμως, όταν στρέφω το βλέμμα μου προς τα χωριά τα οποία πέρασε η πυρκαγιά, θλίβομαι όπως όλοι. Έχει κάνει μεγάλη καταστροφή στη Φωκίδα η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα από αγροτεχνική έκταση και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των σφοδρών ανέμων που επικρατούσαν εκείνη την ώρα. Μπήκε μέσα στα σπίτια, έχει κάψει αρκετά, 3-4 σίγουρα στο κλίμα που βρίσκομαι και καταγράφω την εικόνα με την κάμερα του Earth News. Μάλιστα ήταν και πρώτες κατοικίες για μερικούς από αυτούς. Μπήκαμε στο σπίτι μιας πρεσβυτέρας η οποία έχει χάσει τα πάντα. Έχασε και τα 15 πρόβατα που είχε σε μια στάνη, όπως μας έλεγε. Έντρομη πήρε τα εγγονάκια της και προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Είναι μία από τους δεκάδες ανθρώπους που απομακρύνθηκαν χθες κατά τη διάρκεια εκένωσης των περιοχών αυτών. Ήταν, όπως σας είπα, μια δύσκολη μέρα και μια πολύ δυσκολότερη νύχτα, καθώς είχαμε συνεχείς αναζωπηρώσεις που επίγειες και μόνο δυνάμεις τη νύχτα μπορούσαν να συγκρατήσουν. Τώρα είναι καλύτερα και πολύ βελτιωμένη εικόνα. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, κάποια κατηλάκια που καίνε μπορεί να φουντώσουν κάποια στιγμή. Έρχονται εν αέρια, είναι επίγειες δυνάμεις, είναι εθελοντές, υδροφόρες. Είναι πολύ μεγάλη έτσι, η βοήθεια που έχουν οι κάτοικοι από όλους. Ωστόσο τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Μετράνε πηγές, μετράνε καμένα, μετράνε καμένα λιοστάσια, κατεστραμμένα δίκτυα, καταστροφές σε αποθήκες που έχουν καεί ολοσχερός. Είναι πολλές οι αποθήκες και σας είπα 3 με 4 σπίτια, τουλάχιστον 3 έχουν καεί ολοσχερός, τα είδα με τα μάτια μου. Έχουν όμως και πολλά άλλα υλικές ζημιές. Το τραγικό είναι ότι βλέπεις καμένα τα δέντρα, καλυωμένα τα πατζούρια. Είναι δηλαδή εικόνες απόκοσμες και εδώ, οι εικόνες που βλέπουμε.
1: Θέλει μεγάλη δύναμη φωτιά, θέλει μεγάλη δύναμη φωτιά, θέλει μεγάλη δύναμη στους ανθρώπους που έχουν πληγεί και όπως έλεγε και κάποιος, όπως λέει και η Λαϊκή Σοφία, το ξύλο στην πλάτη του άλλου δεν πονάει, οπότε μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι δεν τους αφορά. Μας αφορά όλους και όχι μόνο για το φυσικό περιβάλλον, μας αφορά γιατί οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάνουν το βιός τους, χάνουν την περιουσία τους, το σπίτι τους, τα πρόβατά τους, τα ζώα τους.
3: Είναι μια οικονομική και μια οικολογική καταστροφή και αν δεν το καταλάβουμε, ας μην το ξύλο να μην ακουμπάει στη δικιά μας πλάτη, αν δεν το καταλάβουμε όλοι έγκαιρα, έχουμε χάσει το παιχνίδι από χέρι.
1: Ναι, Αθανασία, απλώς εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να πούμε, και εγώ έχω παραδείγματα από πολλούς φίλους που έχουν καεί οι περιουσίες τους, το σπίτι τους, τα χωράφια τους. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όσο γίνεται να μην το βάλουν κάτω, να μην στενοχωρηθούν, να μην μπουν στην μυρολατρική λογική γιατί σε μένα και τι θα κάνω, να προσπαθήσουν από την επόμενη μέρα μόλις θα μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους.
2: Εντάξει, είναι ανθρώπινο βέβαια, δεν μπορείς να μην στενοχωρηθείς όταν χάνεις περιουσία την οποία έχεις δημιουργήσει με τόσο κόπο τόσα χρόνια και
1: έχεις
2: παρόλα
1: απόλυτο,
2: αυτά
1: απόλυτο δίκιο έχεις.
2: Θα υπάρξει και από την πολιτεία η βοήθεια, αυτό είπε και αυτό έγραψε και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, και θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως μας περιέγραψε και η Αθανασία, χάνουν τις περιουσίες τους, χάνουν τα κοπάδια τους και τη ζημιά παθαίνουν.
1: Απλώς επειδή ακριβώς πρέπει να γίνουν μία σειρά από επαληθεύσεις, μία σειρά από διασταυρώσεις ακριβώς για να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι επλήγησαν οι βοήθειες και όλη αυτή η συνδρομή που το κράτος έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι προσφέρει, πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι όσο γίνεται να μην το βάλουν κάτω. Πρέπει και εμείς να είμαστε δίπλα τους σε όλους όσοι γνωρίζουμε ότι έχουν πληγεί, ότι έχουν καταστραφεί, με όποιον τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, όχι μόνο με έναν καλό λόγο τώρα που πονάει πάρα πολύ, αλλά και αύριο και μεθαύριο, όσο μπορούμε να τους ενισχύσουμε από έναν υπολογιστή που μπορεί να μην χρειαζόμαστε γιατί ο δικός τους καταστράφηκε, από μια κουβέρτα που μπορεί να έχουμε δεύτερη γιατί εκείνοι μπορεί να μην έχουν πια δεύτερο τισέρτ να φορέσουν, δεύτερο μπλουζάκι, ό,τι μπορούμε να τους έχουμε στο μυαλό μας και να είμαστε πραγματικά δίπλα τους.
2: Να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι. Βέβαια πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Είναι κλισέ, το είπαμε και χθες και να το ξαναπούμε.
1: Δεν είναι κλισέ.
2: Οι περιουσίες ξαναφτιάχνονται με κόπο.
1: Ακριβώς.
2: Με κόπο. Οι ανθρώπινες ζωές όμως
1: δεν
2: γυρνάνε πίσω.
1: Δεν γυρνούν πίσω, δεν αποτιμώνται. Η Αθανασία Σταμουμπούλου, Αθανασία, αν είσαι ακόμη στη γραμμή, χθες ήσουν στη φωτιά στην περιοχή της Αιγιάλιας, στην...
2: Μας ακούει,
1: Μας ακούς, Αθανασία.
3: Φωτιά πάει καλά, είναι στο... και είναι τα τελευταία... προσπαθούν και επιχειρούν τώρα δυνάμεις. Μίλησα και με το Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και με το Αντιδημάρχους εκεί της περιοχής. Μου είπαν ότι είναι καλά τα πράγματα.

0: Λοιπόν, είναι η Αραβωνίτσα, η Αγία Παρασκευή, νομίζω, τα Συνανιά, που είχε δώσει και ένωση.
1: Σωστά, στα Συνιανά, σωστά.
0: Στην Αραβωνίτσα, νομίζω αυτά ήταν. Ήμασταν και στο...
1: Και εκεί πηγαίνει καλύτερα, μας λες,
0: είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, οπότε νομίζω ήταν ο νέος Ερηναιός, ναι, ένα-ένα τα χωριά μου έρχονται, ο νέος Ερηναιός, που επήγησαν οι άνθρωποι, αγροτεκές καλλιέργειες και δάσος, κάηκε, αλλά εκεί δεν είχαμε τόσο ειδικές ζημιές. Φοβόντουσαν, και αυτό ήταν το μέλημα το πρώτο, να μην περάσει η πυρκαγιά την Κήτη του Ποταμού, και να πάει στο Ροζίρι,
1: και τα πέτυχαν.
0: Τα περαιτέρω, θα φαίνα στην Πάτρα και θα είχαμε εικόνες.
1: Σχεδόν 24 ώρες είσαι, Αθανασία, και εσύ στο πόδι. Αθανασία Σταμοπούλου,
2: σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με τον Εικονολήπτη και τους συνεργάτες σου από το Earth News να πάμε.
2: Και όχι μόνο η Αθανασία, αλλά και ο Κώστας Νούσης που μας περιμένει.
1: Τουλάχιστον από τις 11 χθες το βράδυ τον έβλεπα στην τηλεόραση στο Earth News.
2: Και παραμένει στο μέτωπο της Βένιζας, το οποίο είναι και το δυσκολότερο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής. Κώστα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αντώνα. Καλημέρα, Μάκη. Παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ πέρα στην Βένιζα. Ουσιαστικά οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις και δύσκολες αναζωοπυρώσεις.
1: Τοποθέτησε μας λίγο στο χάρτη, αν μπορείς, Κώστα, αν δεν είναι μεγάλος κόπος. Η Βένιζα, σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, με την ευρύτερη περιοχή, περίπου πού βρίσκεται, για όποιον δεν έχει ξανακούσει και αυτή τη λέξη και την ακούει για πρώτη φορά?
3: Μιλάμε για όποιον γνωρίζει και πηγαίνει από τα Μέγαρα προς Αλεποχώρη, όλες αυτές τις περιοχές τις συναντά στυλοφόρο που οδηγεί από τα Μέγαρα προς Ψάθα, Αλεποχώρη. Μιλάμε δηλαδή για συνοικίες εδώ πέρα, για οικισμούς επάνω σε αυτόν τον δρόμο. Ουσιαστικά η φωτιά καίει στην πλαγιά του Κιθερώνα, στα χαμηλά ουσιαστικά εκεί που είναι οι οικισμοί, γιατί ό,τι είναι πάνω στο βουνό το έχει κάψει από την πλευρά ουσιαστικά των Μεγάρων. Γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από το βράδυ εχθές, τουλάχιστον από τις 12 το μεσάνυχτα, με τους πυροσβέστες να είχαν επικεντρώσει εδώ την προσοχή τους. Βεβαίως η εικόνα έχει αλλάξει τελείως από το βράδυ, από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά, καθώς τα μέτωπα είναι σε πολλά σημεία, υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες πύρινες εστίες, και αυτό το οποίο δεν βοηθάει ουσιαστικά την προσπάθεια που καταβάλλουν, κυρίως εδώ στην προσπάθεια της κατάδοσης, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ξερόχορτα τα οποία είναι στο σημείο και στέλνουμε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα την φλόγα. Αυτή η φλόγα συναντά ελαιόδεντρα, συναντά πέφτα, συναντά φουρνάρια, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό ενισχύει και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι κάνουν ένα δικό τους παιχνίδι, το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, πότε πέφτει και πότε ενισχύονται. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πυροσβέστες προσπαθούν να πιάσουν και εκείνες τις στιγμές που πέφτει η ένταση των ανέμων. Βεβαίως είναι λίγο χειρότερα από ότι ήταν χθες το βράδυ, γιατί χθες έκανε τις συνεχείς εναλλαγές αυτές η φωτιά. Βεβαίως σήμερα το πρωί έχουμε και μηνύματα 112 για εκένωση προς Μέγαρα, και να θυμίσω για ποιες περιοχές μιλάμε για την περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη, από τις 9 παρα 10 που ήρθε το πρώτο 112, για απομάκρυνση από τα Μέγαρα, και για τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας είναι και ο Άγιος Σαράντης, είναι από την πάνω πλευρά ουσιαστικά των Μεγάρων, αν μπορεί κάποιος να δει, αν έβλεπε κάποιος τον χάρτη, και αυτή η εκένωση προς την πλευρά των Μεγάρων. Βεβαίως απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων σε πολλά σημεία της εθνικής λεωφόρου Μεγάρων προς το Αλεποχώρη. Αντιλαμβάνεστε ότι η φωτιά κινείται και προς την λεωφόρο. Προσπαθούν να την ανακόψουν αναδιαστήματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέσα στο μέτωπο υπάρχουν ακόμη και μηχανήματα έργου από τον στρατό, από τους δήμους, από την περιφέρεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν για να

0: συνεχίσουμε και το έργο κατάθεσης των κυριολογικών δυνάμεων, βλέπουμε ότι υπάρχουν εθελοντικές ομάδες από διάφορους δήμους του Λακωνοπεδίου που έχουν έρθει για να συνδράμουν. Είναι ένα πολύ δύσκολο μέτωπο, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο το βράδυ και με τη μορφολογία του εδάφους οι κυριολογικές δυνάμεις επιχειρούσαν αρκετά χαμηλά εκεί που υπήρχαν συνδυσμοί. Βλέπουμε ότι οι οικισμοί, βλέπουμε ότι σε σημείο υπάρχουν και αρκετές κοινοτροφικές μονάδες αλλά και επιχειρήσεις. Έχουν υποστεί κάποιες από αυτές ζημιές. Βεβαίως άλλη στιγμή θα ξεκινήσει και η καταγραφή αυτών των ζημιών, καθώς είναι πολλές οι διάσπαρτες αιστείες που έχουν αντιμετωπίσουν οι αρχές, ως εκεί του δεν επιτρέπεται να εισέλθει κάποιος πέραν των όσων επιχειρούν μέσα στο μέτωπο.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη. Ο Κώστας Νούσης, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ από το Earth News, βρίσκονται μέρα νύχτα στα μέτωπα και μας μεταφέρουν την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με την Κεφαλονιά. Αυτή τη φορά θα βρούμε την δημοσιογράφο του Κεφαλονιά Press, την Ελένη Χιόνι. Καλή σου ημέρα, Ελένη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Ελένη, από ό,τι βλέπω στον Κατελιό υπάρχει τώρα μια αναζωπήρωση από βίντεο, από φωτογραφίες που μου στέλνουν και άλλοι φίλοι,
4: ναι,
5: από την περιοχή. Έχει τώρα μια, αυτή τη στιγμή μιλάμε, μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
4: Ναι, επειδή Μάκιον ξέρεις την Κεφαλονιά, είναι λίγο προς τα Μαυράτα, σχεδόν κάτω από το χωριό, πολύ επικίνδυνη φωτιά.
5: Ναι.
4: Είχαν φύγει τα εναέρια μέσα, γιατί έχουμε τα δύο πεντετέλ βέβαια μόνιμα εδώ για, λόγω των αναγκών στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά επιστρέψανε γιατί είναι πολύ κοντά στο χωριό.
5: Ναι. Οι κάτοικοι είναι σε ετοιμότητα, Ελένη, τους επιτρέπεται εκείνοι που μπορούν να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί όλη τη νύχτα από τα μεσάνυχτα σχεδόν είναι αυτοί οι 50 πυροσβέστες η δύναμη της Κεφαλονιάς, οι άνθρωποι που ξέρουν το νησί, που είναι ένα κατάφυτο νησί για όσους μπορεί να το ξεχνούν, ένα δύσκολο νησί από άποψη ακριβώς του φυσικού περιβάλλοντος, με την έννοια ότι είναι πολύ πλούσιο και είναι πολύ εύκολο, και έπειτα από ένα χειμώνα που είχατε με πάρα πολλές βροχές,
4: ναι.
5: Άρα και πολύ μεγάλη, ακόμη μεγαλύτερη βλάστηση, έτσι δεν είναι, Ελένη?
4: Τη νύχτα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, μια μεγάλη νύχτα για την περιοχή. Σε βεβαιώνω, όλη τη νύχτα μιλούσαμε με ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητα, στα σπίτια τους, στην παραλία κτλ. Ήταν απίστευτη βοήθεια των πυροσβεστών και των εθελοντών. Γυρίσανε όλα τα σπίτια, ελέξανε ένα-ένα δωμάτιο μήπως υπάρχει και βοηθήσανε τους ανθρώπους να βγουν από τα σπίτια και να πάνε σε ασφαλή σημεία. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν τα χωριά της νύχτας. Έτσι, δεν, ναι. Στα χωριά αυτά έχει σβήσει η φωτιά. Ναι. Η φωτιά τώρα είναι κάτω στον κάμπο, δίπλα περισσότερο στο χωριό Μαυράτα, Χιονάτα. Και εκεί έχουν γίνει βέβαια και νόσεις.
5: Ναι. Ελένη Χιόνι, υπάρχει κάποια εικόνα, υπάρχει κάποια πληροφορία για το πώς μπορεί να προκλήθηκε αυτή η φωτιά λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου?
4: Αν θυμάσαι την Κεφαλονιά, φαντάσου ότι ξεκίνησε από το Κρεμμύδι, εκεί που είναι το μνημείο με το σιδερένιο αετό. Φέρε στο μυαλό, στην περιοχή είναι μια τεράστια λαγκάδα, όπου εκεί όλοι οι αέριδες, και χθες εκεί πρέπει να είχε πάνω από 5-6 μποφόρ. Λοιπόν, πρέπει να ξεκίνησε από εκεί και δεν υπήρχε ελπίδα.
5: Γιατί μπορεί να απλωθεί, μπορεί να απλωθεί προς διάφορες περιοχές.
4: Ναι.
5: Κάτω είναι ο Καταλιός. Για όσους κινούνται στην περιοχή και μας ακούνε τώρα από τους 105,8 ή για όσους έχουν την εικόνα, είναι ο δρόμος από τον Πόρο προς το Αργοστόλι. Αφού έχεις περάσει, πριν περάσεις την διασταύρωση για τη Σκάλα, αυτό πολύ το πολύ μεγάλο μνημείο αριστερά, κατευθυνόμενος από Πόρο προς Αργοστόλι, το μνημείο με τον Αετό. Και εκεί, ναι, είναι κατάφυτη περιοχή.
4: Κατάφυτη περιοχή, αλλά με φοβερό μικροκλίμα εκεί της περιοχής. Ναι. Μπορεί να έχει άπνοια στην υπόλοιπη Κεφαλονιά, αλλά εκεί να έχει το δικό του μικροκλίμα και να φυσάει πολύ. Και είναι η περιοχή που δοκιμάζεται κάθε χρόνο.
5: Ναι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να σου πω ότι μέχρι στιγμής πρέπει να έχουν καεί τουλάχιστον 3

0: ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
1: Πιο χαμηλή είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι και θολή η εικόνα.
2: Είναι και νύχτα, είναι σκοτάδι.
1: Είναι θολό το τοπίο μέσα από τους καπνούς. Είναι και νύχτα. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε μία προσπάθεια να γυρίσουμε ελαφρά προς τα αριστερά μου την κάμερα. Θα δείτε ένα φως που αναβοσβήνει. Είναι
2: το
1: κάποιο
2: βλέπουμε.
1: Πυροσβεστικό όχημα εκεί. Uh-huh. Είναι στο σημείο, είναι λίγο πιο πάνω από το σημείο που έγινε η τραγωδία. Όπου εκτελήχθηκε αυτή η τραγωδία το μεσημέρι, είναι ακριβώς πάνω από την παραλία της Ψάθας, εκεί όπου έγινε η σύγκρουση των ελικοπτέρων, τα οποία ελικόπτερα νωρίτερα, Δαμαντία, τα είχαμε στα πλάνα μας την ώρα

0: που έκαναν υδροληψίες από τη θαλάσσια περιοχή εδώ της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, προκειμένου να μπορέσουν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους και να επιχειρήσουν στην πορεία. Ξέρω ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτό που ζητάω τώρα από τον Νίκο να κάνει, αλλά
1: τώρα νομίζω ότι ο Νίκος Βιδάκης έχει εστιάσει Πέγγι εκεί, στο σημείο δηλαδή που έγινε αυτή
0: ακριβώς,
1: η σύγκρουση.
0: Έχει εστιάσει στο σημείο.
1: Έχει εστιάσει εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποια οχήματα, πιθανότατα να γίνεται για κάποια έρευνα ακόμη και μέχρι και τώρα ή για κάποιο σκοπό υπάρχει κινητοποίηση, ενώ φαίνεται σε πολύ κοντινή απόσταση ακόμη και φλόγα. Αυτό σημαίνει ότι και εκεί δεν σημαίνει ότι έχει περάσει η φωτιά και συνεχίζει παρακάτω, από εκεί δηλαδή που βλέπαμε νωρίτερα στη σύνδεσή μας να μένεται και να καίει. Υπάρχουν εστίες φωτιάς ακόμη και στο σημείο που νωρίς το απόγευμα είχαμε αυτή την τραγική είδηση της σύγκρουσης.
0: Ακριβώς, και βλέπουμε και τα πυροσβεστικά οχήματα. Αν δει κανείς τα φώτα, τα κόκκινα που αναμοσβήνουν, είναι τα πυροσβεστικά οχήματα που είναι κατά μήκος στο δρόμο αυτό που έγινε, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές, γιατί έγινε μια κινητοποίηση απίστευτη. Έφευγαν οχήματα, δεν προλάβαμε να μετρήσουμε πόσο για να φτάσουν στο σημείο, να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε γίνει. Γιατί ναι, μεν είδαμε αυτό που συνέβη, τη σύγκρουση ουσιαστικά στον αέρα. Το ένα ελικόπτερο έπεσε αμέσως κάθετα με το που συγκρούστηκε. Το άλλο ελικόπτερο πέταξε, συνέχισε να πετάει και προσγειώθηκε αναγκαστικά λίγο αργότερα, δευτερόλεπτα δηλαδή, σε ένα σημείο, σε μια χαράδρα, λίγο πιο κάτω, λίγα μέτρα. 100 μέτρα περίπου πιο κάτω. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι στιγμές. Τώρα μάλιστα πέρασε δίπλα μου εδώ μια κυρία λίγο πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας. Mm-hmm. Βλέπουμε και ένα φως να ανάβει και τώρα πάλι νομίζω ότι είναι φώτα τα οποία είναι στην προσπάθεια της έρευνας, γιατί συγκεντρώνονται στοιχεία προκειμένου να δουν τι ακριβώς έγινε. Είχαμε μάλιστα νωρίτερα και κάποια στιγμιότυπα, κάποια πλάνα που κουβαλούσαν πράγματα από το mm-hmm. ελικόπτερο. Προφανώς για να συνεχίσουν τις έρευνες και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και

0: Που μας μεταδίδει αυτή τη στιγμή η Πέγγι Προύσαλη με τον Νίκο Βιδάκη από την περιοχή της Ψάθας. Φαίνεται ότι μέχρι και αυτή την ώρα πιθανότατα να συνεχίζονται και οι έρευνες. Βρέθηκες και στο σημείο εκεί που ουσιαστικά κατέπεσαν τα κομμάτια των ελικοπτέρων και μας έλεγες, Πέγγι, ότι μίλησες και με μια κυρία νωρίτερα της περιοχής.
1: Έλεγα λοιπόν ότι λίγο πριν τη σύνδεσή μας, μία κυρία μας πλησίασε εδώ που μας παρακολουθεί αυτές τις μέρες, που παρακολουθεί Art News, και μας είπε ότι έπεσε πάνω από το σπίτι της, το ελικόπτερο, πάνω στο δρόμο. Ουσιαστικά, αν δείτε και τις φωτογραφίες στα θαματεία που υπάρχουν, είναι το ελικόπτερο κάθετα στο δρόμο.
0: Βλέπουμε ακριβώς αυτή τη φωτογραφία. Την έχει εξασφαλίσει ο Γιώργος Γεραφέντης για το Art News, που φαίνονται τα συντρίμμια ότι έχει απομείνει από το ένα ελικόπτερο που είναι πάνω στο δρόμο.
1: Στην ουσία έχει μείνει μόνο ο σκελετός του ελικοπτέρου. Έχουμε και αυτό από τη μάρτυρα, ο οποίος πήγε εκεί ο άνθρωπος προκειμένου να βοηθήσει. Εθελοντής πυροσβέστης έφτασε στο σημείο προκειμένου να βοηθήσει και να δει αν χρειάζονται κάτι, προκειμένου να κάνει ό,τι μπορεί με τις γνώσεις που είχε και με την εμπειρία που έχει. Μας περιέγραφε λοιπόν ότι άκουσε τον θόρυβο, είδε τη λάμψη πρώτα, άκουσαν το θόρυβο και στη συνέχεια έφτασαν μέχρι εκεί προκειμένου να βοηθήσουν και να δουν τι μπορούν να προσφέρουν για όλο αυτό που συνέβη. Συνεχίζεται η συγκέντρωση των στοιχείων και αύριο θα είναι μια μέρα αρκετά δύσκολη. Βέβαια, οι δυσκολότερες στιγμές είναι, φαντάζομαι, για τις οικογένειες των ανθρώπων, έτσι, και έπειτα είμαστε όλοι εμείς, και για το πυροσβεστικό σώμα, που είναι πραγματικά δύσκολες στιγμές. Συγκεντρώνονται λοιπόν τα στοιχεία έτσι ώστε να μπουν όλα αυτά στο φάκελο των ερευνών και από εκεί και πέρα να βγει το τελικό πόρισμα για το τι έφταιξε και είχαμε αυτή την τραγωδία εδώ στην περιοχή της Ψάθας. Πάντως και αυτή την ώρα που μιλάμε βλέπουμε την φωτιά να εξελίσσεται, να
0: ακόμη ξαναλέω, Πέγγι, ακόμη και στο σημείο. Και στο σημείο εκεί που επιχειρούσαν νωρίτερα τα εναέρια και δυστυχώς
1: και
0: είχαμε
1: σημείο
0: αυτή την σύγκρουση των ελικοπτέρων τύπου Bell, και προφανώς οι προσπάθειες των ανθρώπων που χειρίζονται τα εναέρια μέσα σε αυτές τις δύσκολες και αντίξωες συνθήκες είναι ηρωικές. Βάζουν ένα κομμάτι του εαυτού τους έτσι ώστε να καταφέρουν να προσφέρουν και να κατασβέσουν την πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται εδώ και τρίτο 24ωρο το συγκεκριμένο μέτωπο, Πέγγι.
1: Είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που κάνουν, γιατί αν θυμηθώ και τον αέρα που είχε το πρωί, την ένταση, αλλά και βορειοανατολικά όπως ισούσε, ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες για να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα. Αεροπλάνα δεν είχαν σηκωθεί το πρωί, αργότερα πέρασαν τα αεροπλάνα που προσπαθούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά, αλλά τα ελικόπτερα ήταν αυτά που επιχειρούσαν με τις δεξιοτέχνες πραγματικά οι χειριστές για να καταφέρουν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους με νερό, να κάνουν την υδροληψία και στη συνέχεια να επιχειρήσουν στα σημεία όπου χρειαζόταν. Πραγματικά ήταν ασταμάτητο όλο αυτό. Για αρκετές ώρες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Από ό,τι φαίνεται όμως επιμένουν. Τώρα βέβαια φυσά διαφορετικά ο άνεμος. Mm-hmm. Το πρωί είχαμε βορειοανατολικό άνεμο στην περιοχή και πιο δυνατό. Τώρα δεν έχει ανέμους. Έχουν πέσει αρκετά η ένταση των ανέμων και νομίζω ότι η σημερινή βραδιά θα είναι ακόμα πιο ήσυχη, γιατί αυτό το κομμάτι επάνω, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να επιχειρήσει κάποιος. Είναι πολύ δύσκολο να ανέβει κανείς στην κορυφογραμμή. Το μόνο που κάνουν είναι να το περιμένουν και να δουν πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου και με την υγρασία, φαντάζομαι, θα πέσουν λίγο οι φλόγες, γιατί αύριο σίγουρα είναι μια άλλη μέρα. Είναι ένα διαφορετικό πρωινό, όπου θα μπορέσουν και πάλι να επιχειρήσουν ελικόπτερα και αεροπλάνα για
0: να γίνει
1: ό,τι μπορούν.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είναι σημαντικό να αναφέρουμε
0: των συνθήκων. Πέγγι, θα παρακολουθήσουμε βέβαια και
1: δωματία, ότι
0: Ναι. Πες μας φυσικά την πρότασή σου. Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι προσγειώθηκαν τα ελικόπτερα από την ώρα που έγινε το δυστύχημα και μετά αυτή η τραγωδία, γιατί όταν συμβαίνει κάποιο τέτοιο πολύ σημαντικό αεροπορικό συμβάν, τότε τα ελικόπτερα προσγειώνονται και μάλιστα ένα προσγειώθηκε, ένα τύπου Bell, και σε μια περιοχή, σε έναν χώρο στάθμευσης και ένα γήπεδο που είναι εκεί στην ουσία στην περιοχή εδώ της Ψάθας, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι έρευνες και ό,τι χρειαζόταν να γίνει, αφού είχαμε μετά την

0: την τραγωδία αυτή. Δύσκολες
1: ώρες για όλους. Αυτό που περιγράφει η Πέγκι Μπρούσαλη τώρα έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα ασφαλείας μετά τη σύγκρουση και πτώση των δύο ελικοπτέρων. Αναγκαστικά τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου καθυλώνονται, γιατί δεν έχει γίνει σχετική έρευνα να είναι γνωστό αν έφταιγε κάποια αστοχία του υλικού ή του ελικοπτέρου κτλ. Και τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις λένε ότι του ίδιου τύπου τα εναέρια μέσα πρέπει να καθυλωθούν, να περάσουν από έλεγχο και επανέλεγχο και να δουν εάν μπορούν να συνεχίσουν να πετούν και στην αποστολή τους. Έχω την εντύπωση ότι η συνάδελφος Πέγκι Μπρούσαλη έχει έναν αυτόπτη μάρτυρα που θα μπορούσε να δώσει σημαντικά στοιχεία, να συνδεθούμε πάλι με το Earth News.
0: Ο δεύτερος κύριος που μας μιλά μας περιγράφει τι είδε ενώ πήγε εκεί στο σημείο. Έσβηνε ο άνθρωπος κάπου αλλού τη φωτιά, βοηθούσε εθελοντής για να σβήσει τη φωτιά. Έφυγε όταν έμαθε αυτό το περιστατικό και πήγε εκεί στο σημείο για να δει πώς μπορούσε να βοηθήσει. Από τα πλάνα μας εκείνη την ώρα που δώσαμε στον αέρα ήταν χαρακτηριστικό. Βλέπαμε και ανθρώπους να πλησιάζουν εκεί στο δρόμο, γιατί πάνω στο δρόμο, όπως σου είπα, Δαμαντία, έπεσε το ελικόπτερο, αλλά και οχήματα που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να βοηθήσουν.
2: Πέγκι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου και εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε την δήλωση του αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μίλησε
1: νωρίτερα. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τη δήλωση από το Earth News.
3: Πολύ τη λάμψη είδαμε που τρακάρανε, έπεσε το ένα, μετά έπεσε το άλλο, καμιά 200 μέτρα, 300, λίγο πιο πέρα. Μετά έγινε έκρηξη, αφού έπεσε μετά από μερικά λεπτά έγινε μια μεγάλη έκρηξη, έβγαλε μαύρους καπνούς και κάνα δυο πιο μικρές εκρήξεις.
0: Πήγατε εκεί στο σημείο?
3: Όχι, εγώ ήμουν εδώ στο μαγαζί εδώ. Από εδώ τα βλέπα όλα, από το μαγαζί. Όλη μέρα τρέχουν να σβήσουν τις φωτιές, τους βλέπαμε εδώ. Και είναι και δύσκολα τα μέρη εδώ, αυτές οι χαράδρες. Κάνουν προσπάθειες και τώρα πώς έγινε, τι έγινε πάνω στην ταλαιπωρία τους, στην κούραση, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω.
4: Κοιτάξτε, εγώ με μια άλλη ομάδα επιχειρούσαμε.
1: Αυτός είναι ο δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας που μίγυλησε στην Πέγκι Μπρούσαλη.
4: Εδώ κοντά. Αλλά μόλις έγινε το συμβάν, τρέξαμε μήπως χρειαστεί να βοηθήσουμε κι εμείς τους ανθρώπους. Δυστυχώς είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρουσης. Το ένα ελικόπτερο είχε πέσει πάνω στο δρόμο, καμένο τελείως και διαλυμένο. Το άλλο ελικόπτερο είχε πέσει στο δάσος δίπλα.
0: Ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες που αντικρίσατε.
4: Ήταν και συγκλονιστικές οι εικόνες, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι σκέψεις που κάνουμε τραγικές. Γιατί μέσα σε όλο αυτό που τραβάμε, δυστυχώς, προστέθηκε και αυτό.
2: Και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε
1: με το Earth News και παρακολουθήσαμε και τις μαρτυρίες. Δύο αυτόπτων μαρτύρων είχαν δώσει νωρίτερα, κατέθεσαν τη μαρτυρία του στην συνάδελφο την Πέγκι Μπρούσαλη. Είπαμε και για τα ελικόπτερα Bell τα οποία καθυλώθηκαν πριν πέσει το φως του ήλιου, γιατί αυτό είναι το πρωτόκολλο, πρέπει να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. Είστε πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 σε συνεργασία, σε συνδέσεις με το Earth News. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Θα πάμε τώρα και στο κρύο πηγάδι. Αργότερα θα κάνουμε συστάσεις, ονόματα και τα σχετικά. Εκεί είναι η Στέλλα Χριστοδουλίδου και μας δίνει ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται σε σημάδια βελτίωσης στο πύρινο μέτωπο.
5: Σημείο που βλέπετε τώρα στο βάθος με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Ανδρέα Τσαρούχη, μέχρι και πριν από λίγη ώρα δεν καιγόταν, πλέον η φωτιά έχει κατέβει στον δρόμο. Πρόκειται για τη Βιλίων Αλεποχωρίου. Mm-hmm. Έχει περάσει λοιπόν προς τα εκεί η πυρκαγιά.
2: Κινείται στον δρόμο, δηλαδή, καταλαβαίνει, Στέλλα. Κινείται προς τη μεριά του επερχιακού δρόμου η φωτιά ή είναι κατά μήκος του?
5: Είναι στο βάθος. Θα ξαναγυρίσει η κάμερα στα δεξιά να σας δείξει. Ναι, βρίσκεται στον δρόμο. Αυτό συνέβη πριν από 2-3 λεπτά. Εδώ κοντά, μπροστά από εμάς, απειλούνται και κατοικίες, και αυτό που εξηγούσα και έλεγα και πριν από λίγο είναι ότι συνεχώς οι φλόγες αποκτούν άλλη κατεύθυνση. Εδώ τώρα που θα ξαναγυρίσει η κάμερα θα δείτε στο βάθος έτσι μία μύτη να σχηματίζεται. Η μύτη αυτή λοιπόν κατευθύνεται προς τα ανατολικά. Λέγαμε και πριν ότι η εξέλιξη του μετόπου εξαρτάται από τη φορά των ανέμων. Οι άνεμοι λοιπόν πριν είχαν βορειοδυτική φορά. Πλέον έχουν ανατολική. Ελπίζαμε ότι θα κοπάσουν, αυτό δεν συνέβη, είναι λοιπόν πλέον πιο ισχυρή και κατευθύνονται ανατολικά.
2: Και ευνοούν την κίνηση της πυρκαγιάς, είναι χαρακτηριστική η εικόνα, όπως ακριβώς το λες Στέλλα, εμείς βλέπουμε και τις φλόγες που υψώνονται και βρίσκει καύσιμη ύλη, εκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτωπο στο Κρύο Πηγάδι. Και προφανώς ανάλογα και με την κατεύθυνση και τη φορά του ανέμου βρίσκει καύσιμη ύλη και συνεχίζει να κατακαίει. Μπροστά βέβαια βλέπαμε πριν από λίγο ακόμη και κάποια πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν και εκεί στο σημείο που βρίσκεσαι όσο συνεχίζει η φωτιά το καταστροφικό της έργο.
5: Παραμένουν αδαμαντία, είναι στη Βιλίων Αλεποχωρίου και ο λόγος που παραμένουν είναι ότι όπως σας εξήγησα άλλωστε και πριν εδώ υπάρχουν κατοικίες για να μπορέσουν λοιπόν να επιχειρήσουν το συντομότερο δυνατόν αν χρειαστεί. Μάλιστα πριν ακούσαμε και μέσω των ασυρμάτων να ζητούνται ενισχύσεις διότι η φωτιά κατέβαινε προς τον δρόμο. Βλέπετε τώρα και
2: δηλαδή
5: τη
2: εκεί Στέλλα που είναι το πυροσβεστικό που βλέπουμε εμείς τους φάρους του πυροσβεστικού είναι ο δρόμος, είναι η επαρχιακή οδός.
5: Ακριβώς, είναι ο συγκεκριμένος δρόμος. Υπάρχουν και στα δεξιά και στα αριστερά του δρόμου αυτού σπίτια, επειδή έχει νυχτώσει ίσως και να μην τα βλέπετε, θα με βοηθήσει.
2: Ακριβώς, γι' αυτό πάντως, σε ρωτάω, Στέλλα, γιατί διαφαίνονται τα φώτα πριν στο πλάνο μας, διαφαίνονται τα φώτα, η φάρη από τα πυροσβεστικά και στο σκοτάδι προσπαθούμε να καταλάβουμε ουσιαστικά αν έχει δρόμο ή όχι και τώρα τα βλέπουμε με τη βοήθεια του οπερατέρ του Earth News και φυσικά και τα ψηλά δέντρα που συνεχίζουν να κατακαίνε.
1: Και υπάρχει βλέποντας τα πλάνα που μεταδίδει τώρα το Earth News από το Κρύο Πηγάδι βλέπουμε ότι οι φλόγες, γιατί έχουμε και τη σύγκριση με τα πυροσβεστικά οχήματα, οι πύρινες γλώσσες ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα 10 μέτρα. Ακούμε πάντα τη Στέλλα Χριστοδουλίδου.
5: Τα σπίτια τους, αλλά δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή. Είναι εδώ, παραμένουν εδώ σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Και επειδή κατά διαστήματα γίνονται δύσκολες και οι συνθήκες, παραμένει ακόμα και αυτή την ώρα αποπνικτική η ατμόσφαιρα, παραμένει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση είναι δύσκολη, όπως φαίνεται το πύρινο μέτωπο.
2: Θεριεύουν οι φλόγες, Στέλλα, είναι χαρακτηριστικό.
5: Καθόλου τη διάρκεια της νύχτας.
2: Υψώνονται, θεριεύουν, είναι η μανία της φωτιάς εμφανής ακόμη και από το πλάνο μας. Ακούμε, περνάει από το μικρόφωνο και ο ήχος που κάνει και ο άνεμος που πυροδοτεί την φωτιά και της δίνει όθηση να υψωθούν οι φλόγες όλο και ψηλότερα.
5: Ναι, βλέπεις τώρα μια πύρινη γλώσσα ξαφνικά να ξεπηδά και να θεριεύει αναλόγως ανάλογα με την ένταση του ανέμου και το πευκοδάσος και ένα πευκοδάσος που πραγματικά αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο το μέρος όπου και βρισκόμαστε. έτσι έχει
2: και έχεις την ευκαιρία, έχεις μιλήσει με ανθρώπους της περιοχής, γιατί πάντοτε και το ανθρώπινο στοιχείο, Στέλλα, παίζει το ρόλο του.
5: Θεωρούμε ότι βελτιώνεται και μετά ξαφνικά βλέπουμε
2: όχι,
5: να
2: νύχτα φαίνεται
5: αλλάζει
2: ότι θα είναι δύσκολη. Φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη
5: ο
2: η νύχτα.
5: Είναι και αυτό που σας εξηγήσα πριν, ότι πήγαιναν οι άνεμοι βορειοδυτικά και πηγαίνουν κάποιες φορές και ανατολικά, και ανατολικά βρίσκουν πευκοδάσους, ενώ βορειοδυτικά, αν συνεχίσουν να πηγαίνουν, βρίσκουν καμένες εκτάσεις. Και αυτό είναι καλό, υπό την έννοια ότι αν φτάσει μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάψει, αλλά δυστυχώς εδώ και ανατολικά υπάρχει πευκοδάσους, επομένως ευνοεί την επέκταση της πυρκαγιάς, αυτής που καίει πλέον για τρίτο 24ωρο. Αυτή τη στιγμή είναι και νύχτα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Είναι σημαντικό να συμβεί αυτό με το πρώτο φως της ημέρας και να τα καταφέρουν, διότι και για αυτούς κάποιες φορές όταν είναι δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες δεν είναι εύκολο, δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Η εικόνα
2: μιλά από μόνη της και επέμεινα λίγο, Στέλλα, και στο ανθρώπινο στοιχείο,
5: γιατί και να υπάρχουν,
2: αν με ακούς, Στέλλα,
5: πυκνή καπνή, ναι, αδαμαντία, ίσως τα επόμενα λεπτά προσπαθήσουμε.
2: Ναι, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Σε κάθε περίπτωση παραμένει η αγωνία.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, κάτι που θα κάνουμε συνέχεια. Για τις επόμενες ώρες, δεν είναι, μπορεί τις επόμενες, όχι δύο ώρες πια, εδώ στο μικρόφωνο να είμαι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου, αλλά το πρόγραμμα είναι συνεχούς ενημερωτικής ροής. Το Earth News Radio 105,8 είναι σε μια κατάσταση πλήρους εγρήγορσης, όπως είναι και το Earth News και η Earth γενικότερα, που αυτές τις μέρες σταθερά και σε 24ωρη βάση ανταποκρίνεται σε αυτό που δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι στην ουσία το καθήκον μας, να σας ενημερώνουμε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όταν δεν υπάρχουν εξελίξεις να έχουμε μία βάρδια αναμονής και εγρήγορσης, ώστε αν έχουμε οτιδήποτε να σας το μεταδώσουμε εγκαίρως, αλλά και φυσικά με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Επειδή ξεκινήσαμε φυσιολογικά κάπως απότομα, γιατί είπαμε το πρώτο στο εδώ το μέλημά μας είναι να έχετε εσείς την εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς, κάτι που είναι σημαντικό σε πολύ κόσμο που είναι και κοντά, είναι και χρήσιμο. Εντάχει να σας πω ότι ο Χάρης Κουτουλογέννης παραμένει στην Τράπεζα Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, όχι βέβαια για τη συνήθεια έτσι ωραία επικοινωνία που έχουμε πάντα, λάσουμε από καλησπέρες, καλημέρες, οτιδήποτε μες στο πρόγραμμα. Αν χρειαστείτε όμως κάτι ή έχετε κάποια πληροφορία, εμείς εδώ είμαστε. Η Μαρία Σφυρό, ερέχτη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια όλη αυτή τη διάρκεια του προγράμματος. Νομίζω είπα το όνομά μου, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι για να δούμε και πόσο τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ακούμε η Ψάθα, το κρύο πηγάδι, ο Άγιος Νεκτάριος που είναι ο Άγιος Νεκτάριος Αττικής, η Ψάθα Βιλίων που είναι, δεν θέλω να πω ήταν, παραθυριστικός οικισμός Δυτικής Αττικής του Δήμου Άνδρας Ιδηλίας, είναι δυτικά στα Βίλια, είναι στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου. Το κρύο πηγάδι είναι βόρεια στα Μέγαρα. Αυτές οι περιοχές απέχουν 55 με 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια πολύ μακρινά μέρη.

0: αυτό βέβαια το μέτωπο και όπως έλεγε νωρίτερα και ακούγαμε στο Earth News, έχει έρθει από βορειοδυτικά, έτσι, από Βιωτία έχει περάσει στην Αττική, έχει πλησιάσει στα Μέγαρα, οπότε όταν οι άνεμοι πνέουν προς τα εκεί, η φωτιά θα γυρίσει σε ήδη καμένα. Αυτό είναι το, αν μπορεί να πει κανείς, το αισιόδοξο ή το ελπιδοφόρο. Όταν όμως στρέφονται σε ανατολικούς, σημαίνει ότι φέρνουν ξανά τη φωτιά προς τους οικισμούς που κινδυνεύουν, προς τα Μέγαρα, πιο βαθιά μέσα στην Αττική. Μια απαραίτητη διευκρίνηση, γιατί ακούμε από τη συνεχή ροή πολλές πληροφορίες, να προσπαθούμε να τα βάζουμε σε μια σειρά στο μυαλό μας. Είχαμε βέβαια πολλές, όταν λέμε πολλές, πάρα πολλές φωτιές. Μία πολύ μεγάλη ήταν, δεν ξέρω αν ήταν το ήταν είναι σωστό, στην Φωκίδα. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας, ο συνάδελφος. Ίσως εκεί έχουμε, όχι, μια καλύτερη εικόνα, θα μας πει ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
1: Εδώ είναι σχετικά καλύτερη εικόνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο. Δεν υπάρχει επί της ουσίας ενεργό μέτωπο. Και μετά το μεσημέρι σταμάτησαν και οι νεαίρειες ρήψεις που έγιναν το πρωί.
0: Σταμάτησαν επειδή δεν χρειαζόντουσαν, όχι κατά ανάγκη όπως έχουμε σε άλλα. Ναι.
1: Ακριβώς. Δεν κρίθηκαν απαραίτητες, διότι είχε ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση. Οι επίγειες δυνάμεις όσο παρέμειναν παραταγμένες, διότι ο ισχυρός άνεμος στις απογευματινές ώρες εγκυμονούσε κινδύνους μιας αναζωπήρωσης. Ωστόσο, οι αναζωπηρώσεις ήταν μικρές, ανεπαίστες, δεν προκάλεσαν περαιτέρω κίνδυνο. Οπότε η πυρκαγιά ουσιαστικά πλέον έχει εκλείψει. Ωστόσο, η κάτοικη.
0: Ποια περιοχή είναι αυτή τη Φωκίδα, το κλίμα.
1: Είναι τη Δωρίδα, είναι το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα γειτονικά χωριά, το Κούκουρα, Μαγούλα, κοντά στο Ευπάλιο. Το κλίμα είναι το χωριό που έχει υποστεί και την μεγαλύτερη ζημιά.
0: Α, έχει υποστεί,
1: ναι. Γύρω στα 10 με 15 σπίτια, ορισμένες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουν πέσει σκεπές, έχουν καεί αυτοκίνητα, έχει καταστραφεί το ιστορικό τους, οικοσκευές, μάντρες, αποθήκες και πάρα πολύ μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, κυρίως ελαιώνες που καλλιεργούν εδώ οι κάτοικοι και είναι και η κύρια πηγή εισοδήματός τους. Οι αγροτικές καλλιέργειες έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι απέραντο το καμένο τοπίο δυστυχώς από τις αγροτικές εκτάσεις. Και στα σπίτια, στο κλίμα, σε περίπου 10 σπίτια, η ζημιά είναι πολύ σημαντική.
0: Είναι, οι εικόνες έχουν μπορέσει οι κάτοικοι να το προσεγγίσουν ξανά ή θα περιμένουν?
1: Σήμερα δειλά ήρθαν οι περισσότεροι από τη στιγμή που δεν υπήρχε και απαγόρευση κυκλοφορίας από την αστυνομία για λόγους ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Προσέγγισαν τα σπίτια τους, πήγαν, έκαναν μια πρώτη αυτοψία. Οι περισσότεροι απογοητευμένοι, όπως είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Είδαν
0: και είπε η Αλέξη μου ακούγεται το απογοητευμένοι, δηλαδή
1: ναι.
0: Το ναι.
1: Και περιμένουμε, μόλις κοπάσει εντελώς το φαινόμενο, να ξεκινήσει και η διαδικασία της καταγραφής για να γίνει, για να αποτυπωθεί η ζημιά και να δρομολογηθούν και οι απαραίτητες.
0: Ναι, έχει ανακοινωθεί ότι αυτά θα γίνουν σε πρώτο χρόνο, όπως λέμε,
1: ναι.
0: Δηλαδή άμεσα, χωρίς να περιμένουμε. Βέβαια είναι πολλά και τα μέτωπα και οι καταστροφές. Είναι ένα τεράστιο έργο όλο αυτό που πρέπει όμως να γίνει. Δηλαδή και οι άνθρωποι που φαντάζομαι απελπισία θα νιώθουν όταν βλέπουν τα σπίτια τους, πρέπει από κάτι να έχουν άμεσο να πιαστούν. Ότι κάτι τώρα άμεσα θα γίνει και εγώ θα πρέπει να ξεκινήσω, πρέπει να τους δοθεί ένα εφαλτήριο ελπίδας. Γιατί εντάξει, εμείς το παρακολουθούμε και εσύ από πιο κοντά βέβαια, αλλά είναι άλλο πράγμα να σου συμβαίνει και άλλο απλώς να το,
1: σίγουρα
0: να
1: είναι,
0: το καταγράφεις.
1: Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος και πνευματικά και οικονομικά και ψυχολογικά αυτή η εικόνα. Είδα ένα σπίτι το οποίο ήταν καινούριο, φαινόταν καινούρια κατοικία και μας έλεγαν εδώ οι γείτονες ότι ο άνθρωπος τα τελευταία 6-7 χρόνια το πάλαβε μόνος με πολύ κόπο και προσπάθεια προσωπικό να το καταφέρει. Ένα καινούριο σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει πέσει η σκεπή, τα κεραμίδια τάκτος ερημένα στο εσωτερικό, καρέκλες, καλώδη φέρ, τζάκια. πολύ μεγάλη καταστροφή σε αυτά τα σπίτια. Είναι δηλαδή μια δεκάδα σπιτιών που έχουν πάθει τεράστια ζημιά. Και αυτοκίνητα κάηκαν και ένα δίκυκλο κάηκε και αποθήκη. Εκτιμώ ότι πρέπει, θεωρείται, να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Βέβαια, έχουν μπροστά μας καλοκαίρι, έχουμε ακόμα ένα μήνα, οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Αλλά ασχέτως αυτού, νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, μόλις δώσει το κέικι η πυροσβεστική και τυπικά θα ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής. Υπάρχει, νομίζω, και η πλατφόρμα της κυβερνητικής αρρωγής μέσα από την οποία γίνονται διαδικασίες. Το σημαντικό είναι οι άνθρωποι να νιώσουν ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα και να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις το ταχύτερο δυνατό.
0: Μάλιστα. Οπότε, υπό μία έννοια, κατά αναλογία τουλάχιστον, τηρουμένων που λέτε και συμμορφωμένων των αναλογιών, τα νέα σου ήταν καλά, Παναγιώτη.
1: Ναι, εδώ από την εποχή δεν είναι καλά τα νέα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε ό,τι αφορά την φωτιά, δηλαδή.
0: Σε σχέση με την εξέλιξη, ότι είναι
1: και ένα. Κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή.
0: Και ένα άγχος μικρότερο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που μην ξεχνάμε, ένας πολύ μεγάλος εχθρός πέρα από τους ανέμους είναι η πολυδιάσπαση των δυνάμεων. Γιατί είναι άλλο να έχεις να επικεντρωθείς σε ένα, σε δύο μέτωπα, και άλλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Φαντάζομαι ο συντονισμός θα ήταν από τα δυσκολότερα πράγματα.
1: Ναι, γιατί και τα ενάρια μέσα δεν μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα μέτωπο για να πέσουν.
0: Είχαμε και το τραγικό δυστύχημα, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της κόπωσης, το ότι πρέπει να πετάνε πάρα πολλά. Τα δύο που συγκρούστηκαν, αν δεν κάνω λάθος, και τα δύο ήταν νοικιασμένα με χειριστή και συντονιστή. Μάλιστα, να σε αφήσουμε, Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Σας έλεγα νωρίτερα για το κρύο πηγάδι, γιατί πολλοί κόσμος που μπορεί να έχει εξοχικό ή που έχει πάει εκεί σε αυτά τα υπέροχα μέρη και στα βίλια γύρω γύρω ξέρει, αλλά μπορεί για πολλούς από εμάς να είναι απλώς μια αναφορά, ένα όνομα. Και το κρύο πηγάδι βρίσκεται και σε υψόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί γύρω στα 530 μέτρα. Ο κύριος Δημήτρης Χριστοβασίλης, που είναι επικεφαλής των εθελοντών Δυτικής Αττικής, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται εκεί στο κρύο πηγάδι, είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Χριστοβασίλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ήταν σωστή η εικόνα που έχω, ότι είστε εκεί προς το κρύο πηγάδι?
2: Είμαστε εδώ από σήμερα το πρωί, από τις 7.30 ώρα όλη η ομάδα. Χθες και προχθές επιχειρήσαμε στο Προσύλλη και στο Πόρτο Γερμενό.
0: Μάλιστα. Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Αυτά ονόματα που συνήθως τα διαβάζουμε, ξέρετε, σε sites. Ιδηλιακός τόπος, καλοκαίρι.
2: Ήτανε, δυστυχώς ήτανε.
0: Τώρα, τι εικόνα έχετε εσείς από το μέτωπο εκεί? Γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα τεράστιο, βέβαια, μέτωπο που εκτείνεται σε χιλιόμετρα.
2: Το μέτωπο είναι τεράστιο, είναι χιλιόμετρα, όπως είπατε κι εσείς. Το πρόβλημα είναι ότι είναι μεγάλος ορεινός όγκος, ο οποίος δεν είναι εύκολος να προσεγγιστεί είτε με αυτοκίνητα είτε με τα πεζοπόρα τμήματα, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει εκλογισμός. Εμείς θα σας πω χαρακτηριστικά ότι σήμερα το πρωί η ομάδα δικιά μου μαζί με την ομάδα της ΕΜΟΔΕ, της πρώτης ΕΜΟΔΕ, δύο φορές πήγαμε να αποκλειστούμε και να κάνουμε ζωντανή.
0: Γιατί έχουμε πολύ ξαφνικές αλλαγές του ανέμου και μια φωτιά που κινείται με ταχύτητες που όχι και για εσάς αλλά και για εμάς που δεν ξέρουμε είναι ασύλληπτες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα το πρωί, βέβαια, όλη μέρα πάλι η πυροσβεστική κατάφερε από τη δεξιά πλευρά που πήγαινε η φωτιά προς τον Άγιο Νεκτάριο, ανοίξανε ζώνες. Είχαμε βοήθεια από ελικόπτερα.
0: Ο Άγιος Νεκτάριος είναι στις νότιες πλαγιές του Κιθερώνα, έτσι δεν
2: ακριβώς,
0: είναι, για να
2: ακριβώς,
0: έχουμε
2: ακριβώς,
0: μια εικόνα.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτός είναι πιο ψηλά, νομίζω.
2: Είναι πολύ πιο ψηλά.
0: Είναι εκεί στα 650 με 700 μέτρα, αν δεν κάνω.
2: Εκεί περίπου. Ναι. Το ευτύχημα είναι ότι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η φωτιά έχει σταματήσει, έχει αντιμετωπιστεί και το χωριό έχει σωθεί 100%.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα όλη νύχτα η μάχη, φαντάζομαι, εσάς σας συντονίζει η πυροσβεστική, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά,
0: δεν,
2: σωστά,
0: δεν
2: σωστά.
0: Έχετε δηλαδή δικές σας πρωτοβουλίες, πάμε τώρα εμείς?
2: Όχι,
0: να...
2: εμείς έχουμε δυστυχώς μια μεγάλο μειονέκτημα, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε έστω και ένα μικρό όχημα δικό μας για να μπορέσουμε να έχουμε τομέα, δηλαδή να έρθει η πυροσβεστική να μας πει πάρτε ένα βιτίο και το όχημά σας και πηγαίνετε και ρίχτε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε επιχειρούμε μαζί με πεζοπόρο τμήμα και συγκεκριμένα με την ΕΜΟΔΕ.
0: Είναι η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων.
2: Ακριβώς,
0: έτσι.
2: Ακριβώς,
0: η ΕΜΟΔΕ είναι ειδικό σώμα δασοπυρόσβεσης.
2: Ακριβώς. Απλά η ομάδα επειδή είναι λίγο, όχι λίγο, είναι αρκετά νέες σε ηλικία άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Και αθλητικά.
0: Υπάγεται στο πυροσβεστικό σώμα. Νομίζω υπάγεται. Το 21 είναι ένα σώμα πρόσφατο.
2: Είναι τα κομμάτια, να το πούμε.
0: Μάλιστα. κομμάντος να... Καλά, με τη δουλειά που κάνουν και αυτοί και εσείς, και το κομμάντος λίγο είναι. Γιατί
2: είναι,
0: είδαμε τώρα
2: αυτό τον ανθρώπο. Να σας πω ότι το άμετωμα που επιχειρούσαμε σήμερα, είχαν έρθει 2 μέρες που ήταν στη Πάρο, ναι. Είναι 2 μέρες και επιχειρούμε εδώ πέρα μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι χωρίς καθόλου ξεκούραση. Μη φανταστείτε, από την Παρασκευή μέχρι τώρα που μιλάμε, όλη η ομάδα έχει συνολικά περίπου 5,5 με 6 ώρες ύπνου.
0: Άρα είναι αυτό που έλεγα πριν, είναι σωστό ότι όταν κλείνουν μέτωπα, στην ουσία συμπυκνώνονται οι δυνάμεις, γιατί η πολυδιάσπαση είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς αυτή την ιστορία.
2: Ακριβώς. Απλά θα σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση, δεν φτάνει το νερό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην φτάνει το νερό.
0: Να έχουμε ανθρώπους και να μην έχουμε.
2: Δεν φτάνει. Είναι τεράστιο το μέτωπο. Έχει κινητοποιηθεί υδροφόρες. Γεμίζουν τις δεξαμένες που είναι για τα ελικόπτερα. Και είναι τόσα πολλά τα μέτωπα που φτάνει σε σημείο που περιμένεις μισή ώρα και για να έρθει το νερό και δεν βρίσκεις νερό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν προλαβαίνουν τα οχήματα.
0: Είναι μεγα πυρκαγιά αυτή. Έχω ακούσει και ειδικούς να τη χαρακτηρίζουν έτσι.
2: Ακριβώς. Και το άσμα σύλλογο ότι ήταν μέχρι και χθες είχαμε ρηπές 9 και 10 από φόρ.
0: Να. Οι οποίες αλλάζουν κιόλας έτσι.
2: Αλλάζουν. Και επειδή η καμένη ύλη είναι πεύκο τώρα, έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν σβήνει και αναπτύσσει. Είναι μηδέν απίστευτη θερμοκρασία.
0: Δηλαδή το πεύκο και καμένο να είναι διατηρεί τη δυνατότητα ανάφλεξης και.
2: Λόγω του ρετσινίου που κρατάει μέσα, αναφέρεται ότι το πεύκο μπορεί να κρατήσει θερμοκρασία και μέσα στη ρίζα του. Και μετά από 24 ώρες, αν φυσάει.
0: Που νομίζεις εσύ ότι εντάξει τώρα, εδώ έχουμε καθαρίσει.
2: Ακριβώς. Ξαφνικά βλέπεις την πλάτη σου μια αναζωπίωση και λες πώς ήρθε από αυτό. Από τον
0: τεράστιο έργο.
2: Ναι.
0: Που, τώρα πώς είναι η άνεμη πρώτα απ' όλα για να.
2: Έχει πέσει, έχει ένα πολύ χαμηλό αέρα. Και βλέπεις όταν συνεχίζει αυτό, πέφτει η φωτιά, επίσης σε μια ύφεση. Ξαφνικά κάνει κάποιες ρηπές και εκεί πάλι τρέχεις.
0: Ναι, γιατί βλέπαμε πριν σε συνδέσεις, είχαμε συνδεθεί και εμείς και με την τηλεόρασή μας με το Earth News, και εκεί που βλέπαμε, ας πούμε, νομίζω στο Κρύο Πηγάδι ή στην Ψάθα, ήταν μια φωτιά που εντάξει έκαιγε πάνω σε μια βουνοκορφή και ξαφνικά την είδαμε πολύ κοντά με φλόγες που αγκάλιαζαν δέντρα στην κυριολεξία.
2: Θετικό είναι ότι η σημερινή βραδιά δείχνει υψηλά ποσοστά υγρασίας.
0: Α, μάλιστα, αυτό είναι
2: πράγμα
0: πάρα
2: που
0: πολύ
2: σημαίνει
0: καλό.
2: Ότι περίπου 3 με 4, 5 ώρα το πρωί ανεβαίνει αρκετά υψηλά το ποσό της υγρασίας. Εκεί τα υπήγεια θα κάνουν πάρα πολύ δουλειά.
0: Α, τέτοιες ώρες επιχειρείτε δηλαδή. Δεν είναι ότι κάθεστε γύρω-γύρω περιμετρικά και λέτε μήπως.
2: Περιμένεις την υγρασία που θέλεις για να βοηθήσει μαζί με την κατάσβεση. Τη ζητάς, γιατί είναι εκείνη την ώρα έχει υγρασία το δάσος.
0: Μάλιστα. Και επομένως δεν μπορεί και η φωτιά να βρει την κάψη μήλη σε τέτοια. Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Μαθαίνουμε και πράγματα. Το ζήτημα ήταν καλό, θα ήταν να τα μαθαίναμε μόνο θεωρητικά.
2: Έχετε δίκιο.
0: Οπότε τώρα, έτσι συνοψίζοντας, κύριε Χριστοβασίλη, να ξαναπούμε, γιατί ξέρετε είναι ραδιόφωνο, κάποιος κάποια τώρα μόλις μπήκε. Εσείς είπαμε ότι είσαστε στο Κρύο Πηγάδι, ή κάνω λάθος.
2: Ωραία.
0: Πόσο κοντά, δηλαδή η φωτιά, είπατε ότι σταμάτησε, δεν μπήκε μέσα, σώθηκε το
2: Κρύο
0: Πηγάδι.
2: Στο Κρύο Πηγάδι έχει κάποια σπίτια τα οποία έχουν σωθεί. Στο οποίο σώσαμε 2 σπίτια.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εκεί που είναι η φωτιά είναι από κάτω άλλα 3 σπίτια, τα οποία λογικά, αν συνεχίσει αυτή η φέση, θα μπορούσαν να σωθούν.
0: Μάλιστα.
2: Στην υπόλοιπη περιοχή στο Κρύο Πηγάδι δεν έχει πλησιάσει, που είχε άλλα σπίτια προς την πλαγιά. Δεν έχει πλησιάσει.
0: Α, γιατί εκεί είναι κάπως διάσπαρτα, έτσι μιλάμε τώρα.
2: Για... Και εμείς τώρα που μιλάμε, είμαστε σε ένα σπίτι μέσα, σε μια αυλή, μαζί με ένα όχημα και περιμένουμε να έρθει από την κάτω πλευρά, από μια χαλάδρα, να την κόψουμε εκεί.
0: Α, και είστε για να υπερασπιστείτε το συγκεκριμένο σπίτι και την περιοχή σε περίπτωση που πλησιάσει προς τα εκεί η φωτιά.
2: Έρχεται από κάτω σε ένα ρέμα, τη βλέπουμε.
0: Έρχεται. Όχι με μεγάλη ταχύτητα, φαντάζομαι, επειδή μας είπατε για το για τους ανέμους.
2: Έτσι είμαστε καλά έτσι. Αυτή πολύ αργά θα μπορούμε να κάνουμε και εμείς μέτρα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε όχι μόνο για την ενημέρωση, κύριε Χριστοβασίλη, και για το έργο.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλό κουράγιο, καλή νύχτα να έχουμε, και αύριο κάποια στιγμή, αν μιλήσουμε, να δούμε ότι τα πράγματα πήγαν και λίγο καλύτερα από ό,τι τα περιμέναμε. Αυτό δεν ξέρω αν βοηθάνε οι ευχές. Καλό κουράγιο.
2: Είναι δύναμη, πιστέψτε μας. Ήρθε ένα πιάτο φαγητό και από πάνω έγραφε γραμμένο με κόκκινο μαρκαδόρο. Ναι. Είσαστε ήρωές μας. Πιστέψτε με ότι ήταν σαν να είχαμε φάει το καλύτερο φαγητό του κόσμου και γεμίσει η ψυχή μας και το στομάχι.
0: Είστε όμως. Αληθινό το μήνυμα. Αυτό είναι το ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, να φάτε ελαφρά, να μην σας πειράξει, γιατί εκεί έχετε, δίνετε. Είναι τρομακτική, πέρα από την ψυχική προσπάθεια. Είναι και η σωματική, θέλω να πω, είναι τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Δεν είναι, είναι ότι...
2: Πιστέψτε με, κάθε φορά που νομίζω ότι έχεις σβήσει σαν κορμί, ναι. Με το που γίνεται κάτι μπροστά, πετάγονται όλοι, λες και δεν έχει γίνει... Δεν έχει σταματήσει καθόλου σε εκείνη τη στιγμή και μπαίνεις μέσα.
0: Αυτό το άναμα το επιθυμούμε, το εσωτερικό της καρδιάς και των σωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοβασίλη. Χαιρετισμούς να δώσετε σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές σας εκεί.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα
2: καλώς
0: πολύ.
2: Βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

είμαστε πάντα συνδεδεμένοι και συνδεδεμένες με το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, δηλαδή το Earth News Radio 105,8, και είμαστε εδώ σε ένα πρόγραμμα συνεχούς ενημερωτικής ροής με την έννοια της εγρήγορσης και της παρακολούθησης των εξελίξεων. Βλέπω εδώ στο Earth News ότι μιλάει μια διεθελόντρια διασώστρια του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που τη βγάλαμε και νωρίτερα, μας μίλησε η κυρία Φωναζάκη.

βλέπω και κάποια μηνύματά σας για την Κεφαλονιά. Ήταν έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ σοβαρή η φωτιά. Αυτές οι περιοχές που ακούγατε, γιατί για πολλούς από εμάς κάποιες περιοχές που ακούμε δεν είναι παρά τοπονύμια, δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της περιοχής. Οι περιοχές που ακούγατε λοιπόν στην Κεφαλονιά είναι στις παρυφές του όρους Ένος. Ο Ένος είναι ένα... πώς να το πω τώρα, είμαι και προκατηλημένος, αλλά ένα εξαιρετικό, ένα υπέροχο βουνό που έχει την μοναδική μαύρη ελάτη, είναι ένας οικολογικός παράδεισος. Πέρα λοιπόν από την πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί έχει χωριά εκεί γύρω γύρω και τις μάχες που δόθηκαν, ήταν πολύ μεγάλος ο φόβος να φτάσει αυτή η φωτιά, και αν ακουμπούσε στον Ένο. Βέβαια ο Ένος έχει και δρόμο που ανεβαίνεις, είναι καλά οργανωμένος, αλλά έχει και δυσπρόσιτα μέρη και ο κίνδυνος ήταν πάρα πολύ μεγάλος να έχουμε μια οικολογική καταστροφή πραγματικά άνευ προηγουμένου. Πηγαίνοντας προς το δελτίο ειδήσεων, εκεί που θα έχουμε και εσείς και εμείς μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας και των εξελίξεων, γιατί βεβαίως η επικαιρότητα εξελίσσεται ταυτόχρονα σε πολλούς δρόμους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά όταν έχεις μια τέτοια καταστροφή και ένα τέτοιο υπαρκτό κίνδυνο, δεν μιλάμε μόνο για το τι θα δούμε, πώς θα είναι μετά τα πράγματα, θα κάνουμε τους απολογισμούς φυσικά.

0: Και επειδή σας έλεγα για την Κεφαλονιά, θα πάμε μέχρι εκεί. Η συνάδελφος η Ελένη Χιόνη από το Κεφαλονιά Press είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εγώ σας έλεγα για τον ένο, για τον κίνδυνο κτλ. Αλλά πάντα οι συνάδελφοι που είναι εκεί κοντά έχουν πολύ καλύτερη θέαση και εικόνα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, κυρία Χιόνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν χθες τέτοια ώρα ακριβώς, που μπαίναμε σε μια τρομερά δύσκολη νύχτα. Έχουν όλες οι εστίες είναι υπό έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Επεκτάθηκε σε 8 χωριά. Από πραγματικά από τις ηρωικές προσπάθειες των, γιατί ήταν και νύχτα, δεν υπήρχε βοήθεια από τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Σωθήκανε τα σπίτια. Άγγιξε τις αυλές των σπιτιών από 7 χωριά.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, γύρω-γύρω από τα χωριά πήγε. Δεν είχαμε ούτε θύματα, οπωσδήποτε μεγάλες ηλικίες.
0: Αλλά δεν έφτασε στον ένο, γιατί αυτά όλα τα χωριά, πόσο ξέρω εγώ, είναι εκεί στις παρυφές, δηλαδή.
1: Ναι, φανταστείτε όμως ότι ο ένας είναι ένα. Όλη η Κεφαλονιά είναι ένα βουνό. Είναι ο
0: ναι,
1: ένας.
0: Ναι, σωστό. Και ο ένας έχει μέρος. Και πολύ υγρασία. Εγώ ήμουνα πρόσφατα στην Κεφαλονιά και ναι, πήγα μεσημέρο απόγευμα και είχε υγρασία που καθότανε. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, είναι άμυνα.
1: Φτάνει η υγρασία μας το 100%
0: ναι,
1: τις περισσότερες μέρες του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά βέβαια είναι οι πρόποδες του ένου.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί δεν κινδύνευσε ο ένος.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ψηλό βουνό. Ο ένος έχει πάρα πολλά χρόνια, μάλλον αρκετούς αιώνες, να κινδυνέψει από φωτιά.
0: Και έτσι να παραμείνει για τους επόμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο χωριό κινδύνεψε περισσότερο?
1: Όχι μόνο ένα, λοιπόν, ξεκίνησε από το Κρεμμύδι.
0: Ναι.
1: Μετά είναι το Μαρκόπουλο.
0: Σωστά.
1: Που σας είναι γνωστό για
0: πολύ
1: την Παναγία
0: γνωστό,
1: με τα φυδάκια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μετά κατέβηκε κάτω στην κάτω πλευρά και πήγε προς τον Κατελιό, δύο χωριάνο κάτω Κατελιός.
0: Α, προς θάλασσα δηλαδή.
1: Προς θάλασσα. Ο αέρας το έστριψε προς θάλασσα, άρα ο ένος
0: ναι, δεν κινδύνευσε.
1: Ναι. Κατέβηκε προς θάλασσα, πήρε μια φοβερή πλαγιά με τεράστια έκταση και κατέληξε στα Μαυράτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επεκτάθηκε προς τη θάλασσα και δυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα χωριά κινδυνεύσαν.
0: Αυτή είναι μια απόσταση καμιά 50 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σύμφωνα, όχι, ναι, 30, ναι, γύρω στα 30
0: λιγότερο
1: χιλιόμετρα.
0: Ναι,
1: ναι, είναι στο δρόμο Αργοστόλι Πόρο προς τον Πόρο περισσότερο.
0: Μάλιστα. Και τώρα ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή για να θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων? Ναι.
1: Ο Κατελιός είναι τουριστικό χωριό.
0: Ναι.
1: Μεταφέρθηκαν όλοι οι τουρίστες σε άλλα καταλήμματα, φρόντισαν οι εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Η εικόνα είναι ότι είναι όλοι στα σπίτια τους, έχουν γυρίσει στα σπίτια τους, δεν
0: μάλιστα
1: υπάρχει κατεστραμμένο σπίτι. Ξέρετε, ίσως κάποιες αποθήκες που στα χωριά έχουμε έξω από
0: λίγο
1: το
0: μακριά, ναι,
1: λίγο μακριά. Δεν έχουμε μάθει να είχαμε και απώλειες από ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή στάνες, κατσικάκια, τέτοια. Όχι, η περιοχή δεν είχε.
0: Από τα καλύτερα ρεπορτάζ που έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες, το δικό ναι σας, κυρία Χιόνη.
1: Είναι πιο ψηλά. Είναι
0: μάλιστα
1: πιο ψηλά, ψηλά στάνες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη που διακόπτω έτσι αγενός, αλλά έρθετε το δελτίο ειδήσεων,
1: ναι,
0: ξέρετε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που είναι ραντεβού αμετακίνητο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε δηλαδή.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων όπου έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, όπου διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτοιμα για διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν, εν ώρα καθήκοντος ανέφερε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρύο Πηγάδι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο Βολή στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολύ δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Κεφαλονιά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Με οργανωμένο σχέδιο και τη συνδρομή εθελοντών, κτηνιάτρων και διασωστών, συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωση ζώων από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Έχουν δημιουργηθεί δύο σταθμοί υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας ζώων στις πληγήσεις περιοχές. Ο πρώτος λειτουργήσε στο γήπεδο μπάσκετ Βιλίων και ο δεύτερος στο δημοτικό στάδιο Μεγάρων σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Ενώπιον της εισαγγελίας Θήβας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, οι οποίες προκάλεσε σπινθυρισμούς που έπεσαν στο έδαφος και πυροδότησαν την πυρκαγιά. Οι δύο συλληφθέντες είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και επέβλεπε το έργο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου χωρίς να εντοπιστεί. Την τελευταία του πρωί, σε ηλικία 93 ετών, άφησε ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν στα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 34 Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Συνεχίζουμε το ενημερωτικό μας πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα συνεχούς ενημερωτικής ροής που αφορά βέβαια τις πυρκαγιές. Θα πάμε μέχρι τα Μέγαρα. Η Βαλέρια Δολαψάκη δίνει το ρεπορτάζ από το Earth News.
1: Οπότε από το βορρά, κανονικά θα έπρεπε να μεταφέρουν την πυρκαγιά προς τον νότο. Ωστόσο, έβρισκε τόση καύσιμη ύλη ανατολικά του μετόπου και γι' αυτό επέστρεψε στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, όπου πλησίασε απειλητικά κατοικημένες περιοχές, γιατί εκεί υπάρχει το πευκοδάσος, πυκνό πευκοδάσος που έβρισκε να κάψει η πυρκαγιά πολύ καύσιμη ύλη. Να σας πω ότι αυτή την ώρα, το είπατε και νωρίτερα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης στο Κρύο Πηγάδι. Η δασική υπηρεσία με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων εργολάβων επιχειρεί να δημιουργήσει αυτές τις γραμμές άμυνας ουσιαστικά, ώστε να περιοριστεί η επέκταση της πυρκαγιάς. Είναι κάτι που το βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, ενώ όσο η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ταυτόχρονα μεγάλα χωματουργικά επιχειρούν και ανοίγουν δρόμους όσο μπορούν. Ταυτόχρονα η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει και εγκαταστάσεις με σωληνώσεις που βρέχουν διαρκώς πέριξ των περιοχών που προσπαθούν να προστατέψουν. Ο στρατός συμβάλλει σε όλες αυτές τις διαδικασίες, όσο και στο μέτωπο, τόσο στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια, όσο και στην Βένιζα, που επίσης σήμερα είχαμε ένα επίσης μέτωπο που ανησύχησε πολύ και έκαιγε για πολλές ώρες. Σε αντίθεση με χθες,
2: βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα, Βαλέρια, στο αριστερό τμήμα της οθόνης μας. Όπως λες, τα μηχανήματα βρίσκονται επιποδώς για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ακόμη και την ίστατη στιγμή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Βλέπουμε και πίσω σου ότι υπάρχει και η τροχέα, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιοι κάτοικοι, από ό,τι καταλαβαίνω, που προφανώς αγωνιούν και οι ίδιοι για το τι μελιγενέστε.
1: Ναι. Διαρκώς ο Νίκος ο Καραμπέτσος είναι στην κάμερα και θα σας δείξει. Διαρκώς βλέπαμε κόσμο να προσπαθεί να περάσει. Η αστυνομία προφανώς έχει αποκλείσει την περιοχή. Δεν είναι το μόνο, είναι πάρα πολλά τα μπλόκα σε όλη αυτή την περιοχή, καθώς η πυρκαγιά εκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ο κόσμος λοιπόν θέλει να περάσει, είτε να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι οικίες, τα σπίτια τους, είτε να επιστρέψει, γιατί όταν έφυγε δεν είχε καν ξεκινήσει ακόμη η πυρκαγιά. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να περάσει. Υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και εύκολο να σου ζητούν να μην επιστρέψεις στο σπίτι σου. Όμως είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε όταν είμαστε μακριά από την πυρκαγιά, αλλά ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος όταν πλέον να βρεθούμε κοντά στο μέτωπο. Η φωτιά, όπως σας έχω πει, είναι απρόβλεπτη. Έχει μια συμπεριφορά, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, τελείως απρόβλεπτη. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες έχουν να βρεθεί αντιμέτωποι με ακραία επικίνδυνες καταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι θρυνούμε τρεις πυροσβέστες, εκτός φυσικά από τους δύο σήμερα πιλότους. Τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο, ιδίως στο Ρέθινο, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν. Για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος πόσο επικίνδυνη και μη προβλέψιμη είναι η φωτιά. Είναι κάτι που το επισημαίνουν και οι ειδικοί. Είδαμε και τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία. Όλοι όσοι μιλούν για αυτές τις πυρκαγιές μιλούν για ένα διαφορετικού είδους πυρκαγιές, για διαφορετικού είδους φαινόμενα, πιο ακραία από ό,τι παλαιότερα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε
2: ότι. Γι' αυτό το λόγο και συνεχώς έχουμε νέα μηνύματα μέσω του 112 για απομακρύνσεις πολιτών, όπως αυτό που μας είπες χαρακτηριστικά νωρίτερα για τις περιοχές με την κατεύθυνση προς τα Μέγαρα. Ξαναλέμε, έτσι, περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα. Σωστά, Βαλέρια, για μετακίνηση
1: ακριβώς
2: προς τα Μέγαρα,
1: ακριβώς
2: προς την περιοχή δηλαδή που βρίσκεσαι εσύ. Παρατηρώ βέβαια και ότι ο δρόμος εκεί είναι άδειος, δηλαδή μόνο τα περιπολικά και κάποια πυροσβεστικά βλέπω να κυκλοφορούν. Προφανώς και οι περισσότεροι υπακούν τις οδηγίες και προσέχουν.
1: Έχουν ήδη απομακρυνθεί και πάρα πολλοί από αυτούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί εδώ είναι περιοχές που πραγματικά κινδύνεψαν. Οπότε πράγματι πλέον η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, μόνο οχήματα άμεσης δράσης. Ακόμη και οι εθελοντές πολλές φορές δυσκολεύονται να περάσουν. Ωστόσο, οι αρχές προσπαθούν να κάνουν μια σωστή διαλογή, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, για το ποιος θα περάσει, ποιος πραγματικά πάει για να συνδράμει και κυρίως ξέρει να προστατέψει τον εαυτό του και δεν κινδυνεύει, οπότε μπορεί να προχωρήσει στα μπλόκα, και ποιοι δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουν, να επιστρέψουν, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Μία ακόμη πολύ δύσκολη ημέρα, 3-24 ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις...
2: Και φαίνεται από εδώ και πέρα, Βαλέρια.
1: Και ακριβώς, με αυτό 3-24 ώρα τώρα δρούν.
2: 3-24 ώρα όπως χαρακτηριστικά το λες, και σωστό ανέφερες και για το μέτωπο της Κρήτης, βρισκόσουν και ίδια στο πεδίο. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα.
0: Ακούσαμε την Βαλέρια Δολαψάκη, γιατί όπως μάθαμε έχουμε μηνύματα 112 στις περιοχές Λούμπαν, Αλεποχώρη, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα. Καλούν τους κατοίκους να εκενώσουν προς τα Μέγαρα, γιατί εκεί κινείται το μέτωπο. Η άλλη φωνή που ακούγατε είναι φυσικά της συναδέλφου της Αδαμαντίας Λιόλιου, που παρουσιάζει την εκπομπή στην τηλεόραση του Earth News. Με το Earth News συνδεόμαστε συνεχώς για να παίρνουμε τις ανταποκρίσεις και τα νεότερα. Εδώ ο Χάρης Κουτουλογέννης στη Τράπεζα Ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και είναι φυσικά ένα πρόγραμμα συνεχούς ενημερωτικής ροής, γιατί εδώ στη βάρδια μας στο ραδιόφωνο, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαστε σε γρήγορση όπως πρέπει, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, σας ενημερώνουμε. Σας είπαμε, και όχι μόνο σας είπαμε, έχετε ακούσει για το τραγικό δυστύχημα που είχαμε νωρίτερα εκεί στη Ψάθα, δύο ελικόπτερα Bell χτύπησαν μεταξύ τους οι έλικες του ενός. Ήταν μια περίεργη κατάσταση να βλέπεις δύο ελικόπτερα να πλησιάζουν τόσο πολύ, και είχαν, αν δεν κάνω λάθος, και καθοδική πορεία. Οι δύο επιβαίνοντες στο ένα ελικόπτερο, ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο που επέβαιναν στο άλλο είναι καλά στην υγεία τους. Τους έχουν παρασχεθεί βέβαια οι πρώτες βοήθειες, έκαναν και αναγκαστική προσγείωση. Είχαμε μετά καθήλωση όλων των ελικοπτέρων Bell που συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, γιατί αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Και επειδή όλα αυτά για μας μπορεί να ακούγονται πάρα πολύ παράξενα, πως δηλαδή δύο εναέρια μέσα σε ένα τόσο μεγάλο χώρο μπορεί να συγκρουστούν, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνθήκες που επιχειρούν. Δεν είχαν βγει βόλτα, δεν ήταν εκπαιδευτική πτήση. Έχουμε κοντά μας τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Παναγιώτη Δημητριάδη, να μας βοηθήσει να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα και οργανωμένα. Κύριε Αντιπτέραρχε, κύριε Δημητριάδη, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
3: Προσπαθούμε αυτά που βλέπουμε που συμβαίνουν στη χώρα.
0: Ναι, όλοι θλιμμένοι, όλοι με ένα σφίξιμο, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυτό το συγκεκριμένο το δυστύχημα, αυτή την τραγωδία που μας στέρισε δύο ανθρώπους. Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δύο ελικόπτερα που τα νοικιάζουμε. Είναι δηλαδή δυνάμεις που όταν χρειαστεί, δεν είναι ούτε των ενόπλων δυνάμεων ούτε της πυροσβεστικής, έτσι δεν είναι?
3: Αυτά τα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, τα οποία δεν νοικιάζει για την περίοδο της καλοκαίρι περίοδου, για την πυροπροστασία.
0: Την πιο δύσκολη.
3: Είναι βάση του σχεδίου πυροπροστασίας που έχει για την πρόληψη των πυρκαγιών, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο τρόπο βάσει σχεδιασμού που κάνει το Υπουργείο μαζί με την περιοριστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία γενικότερα.
0: Άρα αυτά έχουν κάποιες προδιαγραφές και όλα τα σχετικά, και έχουν και έμπειρους χειριστές.
3: Έτσι ακριβώς. Τα ίδια ελικόπτερα έχουμε και εμείς διαθέτει, και πολεμική αεροπορία και ο στρατός Ξηράς.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συνεπικουρούν. Ναι. Τώρα το συγκεκριμένο δυστύχημα, γιατί έχουμε δει πλάνα, νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερες, μας φαίνεται μας πολύ περίεργο. Είναι τόσο, μπορεί να, δεν λέω να κάνετε πραγματογνωμοσύνη από απόσταση, αλλά γιατί καθυλώθηκαν, ας πούμε, όλα της ίδιας κατηγορίας?
3: Συνήθως όταν γίνεται ένα ατύχημα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά για κάθε τύπο αεροσκάφους ή ελικοπτέρου, όταν γίνεται ένα ατύχημα και ειδικά θανατηφόρο, τότε καθυλώνονται προκειμένου να ελεγχθούν τα μηχανικά, να πω, μέρη του ελικοπτέρου, εάν δηλαδή αυτά συνέβαλαν ή δεν συνέβαλαν στο ατύχημα.
0: Μάλιστα.
3: Από ό,τι φαίνεται είναι προληπτική η κατάσταση και νομίζω αύριο να πω μέρη του ελικοπτέρου, εάν δηλαδή αυτά συνέβαλαν ή δεν συνέβαλαν στο ατύχημα.
0: Μάλιστα.
3: Από ό,τι φαίνεται είναι προληπτική.

0: με το πολιτικό, την πρόσκληση, και εκεί είχαμε media collision. Σημαίνουμε δηλαδή, έχουμε μια έξαρση των ελικοπτέρων λόγω του σχεδιασμού και των αποστολών που έχουν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εδώ το media collision φαίνεται ότι μάλλον είναι ανθρώπινος παράγοντας. Ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου που έπεσε προσέγγισε στο πρώτο ελικόπτερο, δεν θα πρέπει να είχε ορατότητα, δηλαδή να είχε μειωμένη οπτική αντίληψη του χώρου.
1: Μάλιστα. Εκεί φαντάζομαι ότι ο καπνός, οι συνθήκες δεν είναι οδηγώ εγώ με το παρμπρίζ μου καθαρό στο δρόμο και κοιτάω αριστερά δεξιά, είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί.
0: Εμείς βλέπουμε, είδαμε από τη μεριά του εικονολήπτη, του πολίτη που τράβηξε την κάμερα και βλέπουμε τα ελικόπτερα. Δεν ξέρουμε τι έβλεπε ο κυβερνήτης του ελικόπτερου που ερχόταν προς το μέρος μας.
1: Ξέρουμε, το πάνω ήταν σίγουρα συμμετείχε στην κατάσβεση. Αυτό που διεσώθησαν τελικώς οι άνθρωποι. Μπορεί το κάτω ελικόπτερο, αυτό που έπεσε και σκοτώθηκαν και ο χειριστής και ο συντονιστής, να ήταν συντονιστικό ελικόπτερο, και αν ήταν, έπρεπε να πετάει σε αυτό το ύψος?
0: Όχι, τα ελικόπτερα, το συνδυστικά της περιοριστικής έχουν κόκκινο χρώμα. Δεν ήταν συνδυστικό ελικόπτερο αυτό. Ήταν πυρόζεσης.
1: Και το κάτω και αυτό.
0: Και το κάτω και τα δύο ήταν πυρόζεσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, δηλαδή, ο χειριστής, καμιά φορά το παθαίνουμε ή έχουμε τυφλό σημείο, θα έλεγα, δηλαδή το μάτι έχει τυφλό σημείο.
1: Ναι.
0: Στον αέρα, δηλαδή μπορεί το αεροπλάνο να είναι μπροστά και να το βλέπεις, και από την άλλη μεριά το ίδιο το κατασκευαστικό κόκπιτ να έχει τυφλό σημείο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτός ερχόταν από πάνω προς τα κάτω. Απέναντι έχεις τη θολούρα, έχεις την κάπνα.
1: Και μπορεί να κοιτάς και να εστιάζεις και στο σημείο που θες να πας να ρίξεις το επιβραδυτικό υγρό ή το νερό.
0: Να κοίταζε και έξω, να κοίταζε το χάρτη του, το ψηφιακό χάρτη του, να δει την αποστολή, σε ποιο σημείο θα πρέπει να ρίξει το νερό. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει τρόπος δεν έχουν κάποια όργανα αυτά τα ελικόπτερα που να προειδοποιούν ότι κάποιο άλλο μέσον πετάει κοντά.
0: Σωστή παρατήρηση και το ερώτημα είναι, τα πολιτικά τα αεροπλάνα το έχουν εδώ, έχουν και διάφορα άλλα συστήματα τα οποία προειδοποιούν όταν έχει ταχύτητα, δηλαδή meter collision, παράδειγμα κάνεις πρόσκληση μέχρι τα 2.000-3.000 πόδια, σε αποτρέπουν να αλλάξεις και βλέπεις πού ακριβώς είναι και αλλάζεις ύψος, αλλάζεις κατεύθυνση προκειμένου να γίνει πρόσκληση. Το βλέπεις δηλαδή όταν χτυπήσει. Αυτό το σύστημα δεν το έχουν τα ελικόπτερα.
1: Μάλιστα.
0: Προκειμένου δηλαδή να αποφευχθεί η σύγκρουση. Βασιζόμαστε στην οπτική επαφή που πρέπει να έχει τον έλεγχο ο κυβερνήτης του κάθε ελικόπτερου και του κάθε αεροσκάφους.
1: Όταν πετούν αυτά σε τέτοιες συνθήκες, δεν υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, ας πούμε αυτό που μας είπα, το ελικόπτερο που είναι ψηλότερα, για να έχει το συντονιστικό ρόλο, που να επικοινωνεί μαζί τους, να τους δίνει. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, τα αεροσκάφη, ότι υπάρχει στο αεροδρόμιο μια ομάδα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που λέει μην πας από εκείνο το διάδρομο. Βέβαια αυτά υπό κανονικές συνθήκες, με προγραμματισμένες πτήσεις. Τώρα εδώ μιλάμε για το απόλυτο έκτακτο. Αλλά υπάρχει δυνατότητα κάποιος να προειδοποιήσει οτιδήποτε?
0: Υπάρχει διαχείριση και έλεγχος του εναερίου χώρου που του συμβάντος, δηλαδή εκεί που είναι η πυρκαγιά, εκεί που επιχειρούν τα αεροπλάνα ή τα ελικόπτερα. Υπάρχει διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας ως προς την κατεύθυνση, ως προς τη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ τι πήγε στραβά, μπορεί δηλαδή να υπήρχε επικοινωνία, αλλά βλέπουμε το πίσω το ελικόπτερο που έρχεται με ταχύτητα. Δηλαδή, εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι πάει με ταχύτητα για να ρίξει σε συγκεκριμένο χώρο το νερό. Το είχε το νερό. Το νερό έφυγε.
1: Και
0: όχι,
1: έπεσε
0: το
1: το
0: νερό έφυγε
1: με
0: από κάτω.
1: Γιατί, ναι.
0: Το έχουσε ο Έλικα στην εξαμηνή και έφυγε το νερό. Δεν το έριξε ο κυβερνήτη.
1: Ναι.
0: Αν προσέξετε την Έλικα, το κόβει από κάτω.
1: Ναι.
0: Παράβαδε. Δηλαδή, ο τρόπο που τη πτήση του ελικοπτέρου πίσω, φαίνεται καθαρά ότι δεν είχε οπτική επαφή του μπροστινού ελικοπτέρου.
1: Γιατί, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Είχε μειωμένη αντίληψη, οπτική αντίληψη του χώρου, του επιχειρησιακού χώρου.
1: Του χώρου, και αυτό να το διευκρινίσουμε, κύριε Αντιπτεραρχέ, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε τώρα τέτοια εμπειρία. Οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, κοιτάμε μπροστά, αριστερά, δεξιά, πίσω. Εκεί όμως ο χώρος είναι πραγματικά

0: τρισδιάστατα, δηλαδή υπάρχει το από κάτω και το από πάνω, που σε ένα αυτοκίνητο ας πούμε δεν κοιτάς πάνω ας πούμε την οροφή, ούτε κοιτάς το δρόμο από κάτω. Στο ελικόπτερο όμως η κίνηση δεν είναι πάνω σε ένα οδόστρωμα, μπορεί να και αυτό φαίνεται ότι έγινε και στο συγκεκριμένο. Δηλαδή ίσως δεν είχε οπτική επαφή με τον κάτω χώρο. Αυτό έχει να κάνει και με το πόση γωνία θέασης έχει ένας πιλότος στο κόκπιτ ενός τέτοιου ελικοπτέρου.
1: Έχει 180, έχει σίγουρα 180 μοίρες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεξιά-αριστερά πάει 180 μοίρες.
0: Ναι.
1: Ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι ο φόρτος εργασίας που έχει σε αυτές τις επιχειρήσεις ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου. Δηλαδή θα έλεγα ότι από τις αρωμαχίες, να το πω έτσι, ότι έχεις ένα task saturation, δηλαδή κορεσμό στο καθήκον, παθαίνεις δηλαδή το μυαλό σου προσανατολίζεται σε συγκεκριμένο πράγμα.
0: Γιατί
1: δηλαδή μπορεί να προσανατολίζεται
0: και είναι και οι ώρες που πετούσε, είναι σε τι συνθήκες πετάνε. Δεν ξέρουμε και πόσες ώρες ήταν.
1: Και πόσες ώρες, έτσι ακριβώς. Η κόπωση μειώνει το οπτικό πεδίο. Η κόπωση. Δεν έχεις δηλαδή τα κλασικά, την ορατότητα αυτή που έχεις όταν ξυπνάς το πρωί και παίρνεις το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο και βγαίνεις στην πρώτη αποστολή.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά όλα αυτά μειώνονται.
0: Ναι.
1: Εδώ πάμε στη διαχείριση.
0: Όπως σε όλες τις δραστηριότητες. Εδώ ένα ταξιδάκι με τα μάξι κάνεις και κάποια στιγμή αρχίζεις και δεν έχεις ούτε αντανακλαστικά. Και γιατί ταχύτητες μιλάμε σε αυτά τα ελικόπτερα, κύριε Δημητριάδη?
1: Μπορεί να φτάσει και τα 200 χιλιόμετρα, δηλαδή το 200 μίλια το Μπέλ.
0: Αλλά
1: συνήθως αυτά πετάνε 100-150 μίλια, εκεί πετάνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαινόταν
0: ότι. Άρα πάνω από 200 χιλιόμετρα είναι 150.
1: Φαινόταν δηλαδή ότι είχε ταχύτητα για να πάει στην αποστολή. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν σχεδιασμένη η αποστολή.
0: Μάλιστα.
1: Και πήγαινε. Και αυτό και δεν παρατηρούσε ίσως. Ίσως δηλαδή ο ψηφιακός
0: χάρτης. Κύριε Δημητριάδη, να διακόψουμε για λίγο, να δούμε αν θα είναι για λίγο, γιατί έχουμε εξέλιξε τη φωτιά στο όρο Σκανδύλη. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ από τον συνάδελφο το Θοδωρή Παναγιωτή. Να συνδεθούμε με το Earth News.
2: Υπάρχει βεβαίως, υπάρχουν και τα πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, του νοσοκομμάτος, που επιχειρούν αυτή τη στιγμή μέσα εκεί στη φωτιά, στο πύρινο μέτωπο που βλέπετε. Μέχρι και την στιγμή που τις τελευταίες δρύψεις νερού που είχαμε από τα ελικόπτερα Ericsson φαινόταν ότι είχε πέσει η δυναμική της φωτιάς πολύ αισθητά. Από τη στιγμή που σταμάτησαν και οι ρήψεις νερού από αέρος, έχει πάρει νέα δυναμική αυτό το μέτωπο, όμως ακριβώς επειδή έχει πέσει και η ένταση των ανέμων στην περιοχή, παρότι πλέον δεν υπάρχουν ρήψεις νερού, δεν έχει πάρει και πολύ μεγάλες διαστάσεις. Επεκτείνεται με το μέτωπο, βλέπετε ότι έχει φλόγα, αλλά γίνεται αργά και σταθερά η επέκταση του μετώπου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χρόνο μπροστά τους οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, λογικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο μπορούν να κρατήσουν αυτό το μέτωπο μέχρι να μπορέσει να ξημερώσει και να ξεκινήσουν και πάλι οι ρήψεις νερού από αέρος. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, πριν από λίγο εκδόθηκε και ένα νέο 112 για απομάκρυνση κατοίκων, όχι εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου που είμαστε εμείς, αλλά προς τις περιοχές Λούμπα, Άνα, Λιποχώρη, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα, που είναι στην ουσία στην άλλη πλευρά του μετώπου, Πέριξ του Αλεποχωρίου. Εδώ πέρα η κατάσταση είναι όπως ακριβώς την βλέπετε, δηλαδή αυτό το πύρινο μέτωπο που καίει πάνω στην κορυφή του Κανδυλίου με μια νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων.
3: Δεν υπάρχουν οικισμοί, αν καταλαβαίνω σωστά, έτσι, εκεί που βρίσκεσαι στην περιοχή, εκεί στο...
2: Εδώ που έχουμε κάνει στο σημείο που έχουμε κάνει τη σύνδεση, είναι το τελευταίο σπίτι ίσως της περιοχής. Υπάρχουν κάποια εδώ σε αυτή την ανηφόρα, ας πούμε, περνάνε και τα οχήματα, κάποια διάσπαρτα σπίτια μέχρι κάτω, μέχρι το πεδίο βολής, που έχει σαφώς περισσότερα σπίτια, όμως απέχει αισθητά.
3: Απέχει ακόμη και από τις διάσπαρτες οικίες που βρίσκονται εκεί κοντά που βρίσκεστε και εσείς και μας δίνετε την εικόνα.
2: Ναι, απέχει αισθητά, δηλαδή υπάρχει απόσταση ασφαλείας.
3: Αυτό σημαίνει θεωρητικά, ότι συνεχίζει να καίει το δάσος, έτσι, το οποίο βέβαια είναι και πολύ δύσκολη επιχείρηση μέσα στο δάσος.
2: Ναι, είναι πευκό δάσος το συγκεκριμένο σημείο. Απλά όπως σας είπα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η επέκταση του μετόπου γίνεται αργά αλλά σταθερά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά υπάρχει χρόνος μέχρι το πρωί, πριν φτάσει κοντά δηλαδή προς το πεδίο βολής και τον οικισμό, υπάρχει ο χρόνος για να ξημερώσει και να γίνουν και πάλι απανωτές βολές νερού από τα ενέρεα μέσα στο σημείο. Εκτός και αν κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε κάποια ξαφνική επιδείνωση στην ένταση των ανέμων, οπότε δώσει άλλη δυναμική στο μέτωπο. Για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα έως τώρα δεδομένα, είναι σταθερή αλλά αργή η εξάπλωση του μετώπου.
3: Έχεις αντιληφθεί κι εσύ στην αίσθησή σου ότι ενδεχομένως να έχει πέσει και λίγο η ένταση του ανέμου τις τελευταίες ώρες?
2: Σαφώς έχει πέσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πέσει εντελώς η ένταση του ανέμου, τουλάχιστον εδώ στο σημείο που εμείς βρισκόμαστε. Mm-hmm. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ και στην αργή εξάπλωση της πυρκαγιάς.
3: Τώρα, Θοδωρή, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, επειδή παρακολουθείς πλήρως την πλήρη εικόνα πώς εξελίσσονται τα μέτωπα των πυρκαγιών, μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσίκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μας έδωσε το μέτωπο αυτό που μας περιγράφει στο κανδύλι των Μεγάρων ότι απασχολεί, μας είπε για τον Άγιο Νεκτάριο.
0: Αξίζει εδώ να πούμε ότι είναι το κανδύλι Μεγάρων, να μην γίνει σύγχυση με το όρος κανδύλι στην Εύβοια. Έτσι είναι σημαντικό, για να ακούσουμε πάλι το Θοδωρή Παναγιωτίδη.
2: 12. Η άλλη πλευρά δηλαδή του μετώπου, εμείς είμαστε στην ακριβώς άλλη άκρη αυτού του πύρινου μετώπου που ήρθε όλο από την πλευρά του Κυθερώνα στα τελευταία 24 ώρα. Βλέπετε τώρα λίγο πιο πάνω ψηλά στην κορυφή στην ουσία του βουνού, έχει δυναμώσει εκεί το μέτωπο αισθητά, ίσως ακριβώς επειδή είναι η κορυφή εκεί του βουνού να δέχεται ρηπαίους άνεμους εκεί το σημείο, γιατί όπως θα έχετε παρατηρήσει και στο πλάνο, αυτό δημιουργεί ένα διάσελο εκεί. Οπότε στο συγκεκριμένο σημείο ίσως να δέχεται κάποιους τρυπαίους ανέμους που να τροφοδοτούν περισσότερο την πυρκαγιά και ίσως γι' αυτό να βλέπετε και αυτές τις μεγάλες φλόγες.
3: Ναι, είναι χαρακτηριστικό το πλάνο.
2: Σε κάθε περίπτωση. Ναι.
3: Είναι δηλαδή, ξεχωρίζουν αυτές οι πύρνες γλώσσες που συνεχίζουν να κατακαίνε το βουνό. Ναι, Θοδωρή.
2: Εάν αυτή η πυρκαγιά με αυτή την κατεύθυνση συνεχίσει να μένεται ανεξέλεγκτα, η νοητή της πορεία είναι προς την περιοχή του πεδίου βολής, που λίγο πιο πάνω που βρισκόμαστε, δηλαδή για να μπορεί να γίνει σύνδεση, γιατί εμείς ήμασταν ακριβώς εκεί μέσα που βλέπετε. Έχουμε κάνει σχετικά πλάνα με τους πυροσβέστες που έκαναν την κατάσβεση κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ζωντανή μετάδοση από εκεί, γιατί δεν υπάρχει σήμα.
3: Σα ακούσαμε, Θοδωρή, το ξαναείπες. Ναι, ξέρω ότι έχεις προσεγγίσει, είδαμε και το υλικό σου. Και όταν δεν υπάρχει σύνδεση δημοσιογραφικά, δεν μπορούμε να βγούμε σε ζωντανή εικόνα, αλλά μπορείς να μας το περιγράψεις.
2: Οπότε ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να σας δείξουμε τι γίνεται εκεί ήταν να έρθουμε αρκετά πίσω μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς σήμα. Εάν φύγει από εκεί, όπως δείχνουμε τώρα την φωτιά, η μία κατεύθυνση λοιπόν λογικά είναι προς την πλευρά του πεδίου βολής που βρισκόμαστε.
3: Που
2: η άλλη νοητή
3: φυσικά,
2: κατεύθυνση
3: απέχει αρκετά, έτσι, αλλά προφανώς
2: απευχόμαστε.
3: Αλλήμωνο να φτάσει και στο πεδίο βολής.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Η άλλη κατεύθυνση.
2: Θα ήταν. Θα δώσω απλά την κατεύθυνση.
3: Ακριβώς.
2: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει εκεί προς τα εκεί. Είναι μια νοητή κατεύθυνση προς την Μάντρα.
3: Ναι.
2: Να το πω έτσι απλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει τώρα στη Μάντρα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μόνο αν θεωρήσουμε ότι αυτό το μέτωπο το πρωί ειδικά δεν θα μπορέσει να περιοριστεί.
3: Θα είναι σίγουρα μία νύχτα.
2: Αυτό που σίγουρα ανησυχεί,
3: ναι.
2: Αυτό που σίγουρα ανησυχεί είναι αυτό που βλέπετε και στο πλάνο.
3: Ναι.
2: Ότι όσο περνάει η ώρα και υποχωρεί και αν θέλετε και η υγρασία που δημιούργησαν τα ελικόπτερα που έκαναν τις συνεχείς βολές εδώ.
3: Και
2: φτάνει όλο και πιο πολύ στη και περνάει όλο και πιο πολύ τη ράχη του βουνού. Εκεί δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν οι πυροσβέστες, δηλαδή ακόμα και τα πεζοπόρα έχουν φτάσει μέχρι το μισό περίπου που βλέπετε αυτό το πέταλο που κάνει φωτιά, αυτή την καμπύλη που κάνει φωτιά, περίπου στα μισά έχουν καταφέρει, έχουν φτάσει οι πυροσβέστες και την πολεμάνε, αλλά τόσο πάνω πίσω από τη ράχη του βουνού δεν έχουν καταφέρει να μπορέσουν να το προσεγγίσουν. Δεν προσεγγίζεται καν αυτό.
3: Δεν προσεγγίζεται,
2: οπότε εκεί στην ουσία ακριβώς. Οπότε στην ουσία εκεί πέρα η φωτιά, η μύτη αυτή που βλέπετε με την έντονη φλόγα, εκεί
3: ξαπλώνεται
2: καθαρά με τη δική της δυναμική.
3: Δίνεται και η μάχη τη σημερινή νύχτα. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Είχαμε συνδεθεί για άλλη μια φορά και θα το κάνουμε και πάρα πολλές φορές στην συνέχεια με το Earth News, γιατί όπως σας είπαμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τις πυρκαγιές. Είμαστε σε μια κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης όπως οφείλουμε, για να σας δίνουμε την εικόνα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, αυτή η φωτιά Αττικοβιωτία. Νωρίτερα διακόψαμε απότομα αλλά καθαρά για λόγους δικής σας ενημέρωσης. Συζητούσαμε με τον αντιπτέραρχο εναποστρατεία, τον κύριο Παναγιώτη Δημητριάδη, για το δυστύχημα αυτό, το θλιβερό που σε όλους και όλες, από όσο απόσταση και αν το έχουμε μάθει, μας έχει επιφέρει, να το πω έτσι, μια κατάσταση θλίψης, μια στεναχώρια, είναι απόλυτα αναμενόμενο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δίνουν μάχη για το κοινό συμφέρον, για όλους εμάς. Και συζητούσαμε λοιπόν με τον αντιπτέραρχο που μας εξηγούσε, γιατί αυτός γνωρίζει τις συνθήκες, εμείς δεν έχουμε τέτοια εμπειρία, οι περισσότεροι από εσάς και εγώ, για τις συνθήκες που μπορεί να έχουν οδηγήσει, και αν το έχω κρατήσει καλά, θα μου το διορθώσει ο ίδιος αν κάνω λάθος, ο ανθρώπινος παράγοντας και οι συνθήκες φυσικά που επιχειρούσαν οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να είναι η πιο πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Κύριε Δημητριάδη, κύριε αντιπτέραρχε, ευχαριστώ για την υπομονή που περιμένατε. Ενημερώνεστε κι εσείς άμεσα όμως, έτσι όσο γρήγορα εμείς το μαθαίνετε κι εσείς τι γίνεται. Αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, δεν είναι πραγματογνωμοσύνη.
1: Αυτό είναι, αυτό που λέει, είπατε είναι. Είναι ανθρώπινος παράγοντας. Συνήθως στις αυτά τα ατυχήματα ο ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει γύρω στο 94% των ατυχημάτων αυτών.
0: Γιατί είναι οι συνθήκες, μας μιλήσατε για ταχύτητες.
1: Σκληρές συνθήκες σε ένα υπηρεσιακό περιβάλλον όπου τα πτυτικά μέσα είναι πολλά. Η διαχείριση του ενέργειου χώρου πρέπει να είναι ακριβής και αυστηρή. Οι επικοινωνίες πρέπει να είναι πολύ καλές και σκεφτείτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάλυψη ραντάρ. Το ραντάρ, το οποίο βοηθούν, βλέπουν δηλαδή το καθημερινό μέσο.
0: Γιατί δεν υπάρχει τέτοια κάλυψη?
1: Δεν μπορούν εδώ για τα ελικόπτερα μέσα σε αυτές τις δύσβατες περιοχές και με τις καιρικές συνθήκες.
0: Με τις χαμηλές πτήσεις, τις συγκεκριμένες συνθήκες.
1: Είναι δύσκολος ο εντοπισμός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή, το ραντάρ πρέπει να έχει οπτική εμβέλεια για να δει το ελικόπτερο, για να δει το σκάφος.
0: Γι' αυτό και ειδικές επιχειρήσεις γίνονται με ελικόπτερα όταν θέλουν να αποφύγουν τα ραντάρ. Μιλάμε για πολεμικές τώρα. Αν και εδώ είναι πολεμικές οι συνθήκες πραγματικά.
1: Θα έλεγα ότι πραγματικά επιχειρησιακό το περιβάλλον, δύσκολη αποστολή για τους κυβερνήτες και των ελικοπτέρων και των Καναντέρς. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το έργο και η προσφορά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι θλιβερό ότι χάσαμε δύο ανθρώπους σήμερα.
0: Η διευκρίνηση, γιατί είναι δανός ο πιλότος και Έλληνας ο συντονιστής σε αυτά νοικιάζουμε, ας πούμε, από ιδιωτικές εταιρείες?
1: Εμείς λέμε
0: δανός ξένος, δηλαδή πάντων.
1: Το Υπουργείο με την περιοριστική υπηρεσία λέει ότι τις απαιτήσεις, δηλαδή θέλω 5 ελικόπτερα, 10 αεροπλάνα, δίνει τις απαιτήσεις. Τώρα όλο αυτό το έχει εταιρεία που έχει τα ελικόπτερα και το προσωπικό. Και συνήθως αυτοί είναι και μεταφραστές μέσα, που συντονίζουν μέσα στα ελικόπτερα, είναι μεταφραστής.
0: Αυτό το ρόλο παίζουν, και νομίζω στα αγγλικά θα γίνεται μεγάλο μέρος της επικοινωνίας, ή κάνω λάθος?
1: Μπορεί να είναι μέρος, η φρασιολογία είναι τυπική των ασκοφών και των ελικόπτερων όσον αφορά την εναέρια κυκλοφορία. Από εκεί πέρα όμως μπορεί να είναι η κατάδειξη, οι επιπλέον πρόσθετες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υποθούν στα ελληνικά και ο άνθρωπος που είναι μέσα, που να γνωρίζει άπτες στα αγγλικά, ή γαλλικά, δεν ξέρω ποιο κυβερνήτη θα είναι μέσα, προκειμένου να δώσει κατευθείαν στον κυβερνήτη να καταλάβει τι ακριβώς ζητάει το κέντρο επιχειρήσεων.
0: Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και του συντονιστή, επομένως. Η ταχύτητα, ναι, ναι, η ακρίβεια μεταφοράς. Εδώ δεν είναι γενικές οδηγίες. Θυμίζει τους συνοδηγούς στα ράλι που έχουν χάρτη με τη διαδρομή και στην ουσία κατευθύνουν τον οδηγό πώς να κινηθεί.
1: Όχι, δηλαδή φαίνεται από το χαρακτηριστικά, δηλαδή, ότι έχει αποσπαστεί η προσοχή του. Γι' αυτό ίσως έχει μειωμένη οπτική αντίληψη του χώρου.
0: Μιλάμε περισσότερο για το επάνω ελικόπτερο.
1: Για το κυβερνήτη τον Εγγλέζο που έρχονταν από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και έπεσε πάνω, προσέκουσα στον προστινό δρασκά μας.
0: Μάλιστα.
1: Αφού επένδυσαν και δυο και είμαστε ευτυχείς να είναι και οι οικογένειές τους και τα λοιπά, δηλαδή βρίσκονται στη ζωή, θα εξηγήσουν, εκτιμώ, το πώς έγινε το συμβάν. Γιατί δεν είδαν τελικό τρυμποστά και ποια είναι η παράγοντα.
0: Η έρευνα τώρα θα δώσει απαντήσεις σε αυτό και θα μάθουμε και στοιχεία πόσες ώρες επιχειρούσαν. Γιατί είναι, το κάνουν και πολλές μέρες. Δεν είναι ότι πήγανε σήμερα, άντε είμαι πολλές ώρες. Είναι συνεχόμενες οι βάρδιες.
1: Υπάρχει κόπωση. Υπάρχει κόπωση και από τους πυροβέστες και από τα πληρώματα και από τους τεχνικούς που είναι στο έδαφος, που είναι μέρα νύχτα 24 ώρες για να βγάλουν και τα ελικόπτερα και τα πυροβεστικά αεροπλάνα. Και εκεί είναι σημαντικό έργο. Και για τους τεχνικούς μας που είναι οι περισσότεροι της πολεμικής αεροπορίας, αλλά έχει και η εταιρεία τεχνικούς που τους έχουν στα δρόμια γιατί είναι αλφα φάση συντήρησης. Η διαφορετική περίπτωση φέρνει και αυτή απ' έξω συνεργεία για την αποκατάσταση σοβαρών των βλαβών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι σημαντικός παράγοντας, διότι αν δεν δουλέψουν μέρα νύχτα 24 ώρες το τεχνικό προσωπικό, τότε δεν υπάρχει και διάθεση των οπτικών μέσων.
0: Σωστά.
1: Είναι πρωί μια... πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Και
0: είναι μια ένταση. Ναι, ακριβώς. Είναι μια ένταση που στους περισσότερους από εμάς φαντάζει απρόσιτη, αλλά έτσι ακριβώς δουλεύουν.
1: Θα πρέπει, δηλαδή, φαίνεται αυτό. Και αν δηλαδή πήγαινε ο κόσμος και έβλεπε, δηλαδή, το ρυθμό που δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι στις πίστες, στο αεροσκαφό και στην συνεργεία, δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει, έξω στην κοινωνία.
0: Κύριε Αντιπτέραρχε, κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα συλληπτήρια και τα δικά μας στη μεγάλη οικογένεια και της πυροσβεστικής και της αεροπορίας, βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μοιραστήκατε τις γνώσεις και την εμπειρία σας μαζί μας. Καλό βράδυ να έχετε, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλό βράδυ να έχετε εσείς. Γεια σας.

0: Εδώ η μουσική έρχεται πραγματικά ως μια πολύ πολύ μικρή όμως ανάσα, γιατί επαναλαμβάνω για όσους και όσες μπορεί να μην είχατε συντονιστεί νωρίτερα μαζί μας, δηλαδή με το Earth News Radio 105,8, το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε σε μια κατάσταση αυξημένης γρήγορσης, σε ένα ενημερωτικό πρόγραμμα διαρκούς ροής, για να σας κρατάμε σε επαφή με όλες τις εξελίξεις, με τις φωτιές, κυρίως με το μεγάλο αυτό, πραγματικά μεγάλο, ως τεράστιο μέτωπο της φωτιάς στην Αττικοβιωτία, που έχει κινηθεί σε περιοχές και πέριξ των Μεγάρων και αλλού. Σας δίνουμε συνέχεια και τα στοιχεία και τις εξελίξεις. Απολύτως σχετικό θέμα με όλα αυτά είναι, γιατί μιλήσαμε για το μεγαλείο των ανθρώπων που εργάζονται, που μάχονται στην πυρόσβεση. Ο άνθρωπος σε τέτοιες πολύ δύσκολες στιγμές, σε μεγάλες καταστροφές, ίσως δείχνει και τα καλύτερα στοιχεία της ίδιας του της ύπαρξης, γιατί όταν παλεύεις να σώσεις πρώτα τις ανθρώπινες ζωές, να σώσεις τις περιουσίες που και αυτές είναι τμήματα ζωής. Περιουσίες δεν είναι σκέτα ντουβάρια, κάτι χάθηκε σε ένα χρηματιστήριο. Είναι ζωές επενδεδημένες, οι καλλιέργειες. Είναι ζωές επενδεδημένες και ζωές που θα συντηρηθούν από το αποτέλεσμα. Όλο αυτό, δηλαδή το περιβάλλον που μας φιλοξενεί, όλο αυτό είναι μια μάχη λοιπόν για τα δικά μας. Όταν περνάς όμως στο επόμενο στάδιο, που είναι η μάχη και για τα πλάσματα που δεν έχουν ούτε τη δική μας θέαση των πραγμάτων, αλλά ούτε τις ίδιες δυνατότητες, δηλαδή τα ζώα και την άγρια ζωή που είναι απαραίτητη και σημαντική, αλλά και τα ζώα που φιλοξενούμε, που χρησιμοποιούμε πολλές φορές για τις δουλειές μας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δραστηριοποιείται εκεί για να σώσει και με αυταπάρνηση το άλλο είδος, εκεί νομίζω ότι προσεγγίζει το μεγαλείο της ύπαρξής του, είναι το καλύτερο κομμάτι του. Ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης είναι ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, το ΔΙΚΕΠΑΣ δηλαδή, και έχει να μας μεταφέρει εικόνες αλλά και πληροφορίες που αφορούν αυτό το πολύ σπουδαίο σημείο υπέρβασης της ανθρώπινης προσπάθειας. Κύριε Γουρδομιχάλη, καλώς ήρθατε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα θα πούμε σε λίγο. Γεια σας, κύριε Γουρδομιχάλη.
1: Κύριε Παπασταματίου,
0: εσείς είστε περισσότερες ώρες από ότι είμαστε εμείς σε εγρήγορση και στο καθήκον, για να ξέρουμε και το μέτρο του τι κάνει ο καθένας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν πλάσματα, αλλά και να έχουν την ανάλογη περίθαλψη από αυτές τις φωτιές, και θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα.
1: Καταρχήν, πολύ ευχαρίστως έτσι να εκφράσω τη λύπη μου, τη θλίψη μου για τις απώλειες.
0: Για τους ανθρώπους που χάσαμε και σήμερα.
1: Που χάστηκαν έτσι. Γιατί η κατάσταση δυσκολεύει συνέχεια, ξέρετε, με τα πτυτικά μέσα και με τις βλάβες, με τις δυσκολίες, με τις χειρικές συνθήκες. Αν συνεχιστεί αυτό το θέμα με τη φωτιά, η επέλαση της φωτιάς, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν, εκφράζοντας την λύπη μου για αυτό το πράγμα, για την απώλεια των ανθρώπινων ζώων, να σας πω ότι δεν είμαι μόνο εγώ, είναι οι συνεργάτες μας, οι εθελοντές μας και οι κτηνίατροι, οι νοσηλευτές μας που είναι στο πεδίο. Να πω καταρχήν για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας ότι το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων ανήκει στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο των Δήμων, των 23 Δήμων της Αττικής.
0: Μάλιστα. Είναι διαδημοτικός θεσμός, δηλαδή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Διοίκηση, έτσι ακριβώς. Και είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Σαν να λέμε ένα νοσοκομείο για τους άπορους ανθρώπους, αυτούς που δεν έχουν καμία ασφάλιση κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε μεγάλη φωτιά είμαστε πίσω από τις γραμμές, τις πρώτες γραμμές, δηλαδή από τους πυροσβέστες, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια να διασωθούν αδέσποτα ζώα, αλλά και ζώα ιδιόκτητα, τα οποία εγκαταλείφθηκαν από το πανικό των.
0: Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και αυτή τη φορά, δυστυχώς.
1: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, γιατί συμμετέχουμε σε όλοι μας, έτσι κι αλλιώς από τη φύση του ΔΙΚΕΠΑΣ. Είναι ο μοναδικός φορέας που είναι πάντα με τα ασθενοφόρα πίσω από τις γραμμές των πυροσβεστών.
0: Δώστε μας μια εικόνα, μια τάξη μεγέθους, τι έχει γίνει.
1: Εμείς συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές, τους δήμους δηλαδή, τους εκπροσώπους που είναι στο πεδίο, οπότε μεταφέρουμε τα ζώα, τα οποία πανικόβλητα τρέχουν, έτσι, σε περιοχές που υποδεικνύουν και οι πυροσβέστες, δηλαδή μακριά από την κατεύθυνση της φωτιάς, και ταυτόχρονα το πιο βασικό είναι ότι εάν υπάρχουν τραυματισμένα πυρόπληκτα ζώα δηλαδή, θα μεταφέρουμε στην Αθήνα από εκεί που είναι, γιατί πηγαίνουμε σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και των διπλανών νομών, και τα μεταφέρουμε για περίθαλψη στο νοσοκομείο των ζώων.
0: Τώρα, σε αυτές τις φωτιές εδώ, πού πηγαίνουν αυτά τα ζώα?
1: Τα ζώα, κοιτάξτε, εμείς δεν τα συγκεντρώνουμε, τα ζώα που δεν έχουν πληγεί από τη φωτιά, που δεν είναι πυρόπληκτα, που δεν είναι με εγκάβματα, τα μεταφέρουμε μακριά με τους ανθρώπους που ξέρουν να τα περισυλλέγουν. Αυτά, και βεβαίως ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε τροφή και νερό. Για παράδειγμα, να πω την περίπτωση του Πόρτο Γερμενού, όπου ζώα είχαν, γάτες και σκύλοι, είχαν καταφύγει στα βράχια της παραλίας.
0: Εκεί που ένιωθαν ότι μπορεί να προστατευθούν ως ένα βαθμό από φωτιά. Πάνε με το ένστικτο.
1: Όπου εκεί διαπιστώσανε και οι διασώστες μας, ότι, το λέω παρεμπιπτόντως αυτό, ότι δεν μπορούσαν τα εναέρια μέσα ή τα αεροπλάνα να πάρουν νερό από τη θάλασσα λόγω του υψηλού κυματισμού. Είχε θυελώδεις ανώμους. Έτσι, επιστρέφω λοιπόν πάλι σε αυτό που είπα, ότι στα βράχια μέσα με ακροβατικές...
0: Κάνατε ορειβασία και ακροβατικά και τα μαζέψατε.
1: Δύσκολο, με αέρα, φανταστείτε.
0: Πού πήγαν αυτά, κύριε Γουρδομηχάνη?
1: Αυτά ήρθανε, αυτά τα 3-4, δεν μπορώ να πω ακριβώς, μεταφέρθηκαν, που είχαν εγκάμματα, μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις μας. Στο Συστό, που είναι η εγκαταστάσεις του νοσοκομείου για τα δεύτερα.
0: Γιατί εγώ διαβάζω ότι έχουμε δύο προσωρινούς σταθμούς φιλοξενία ζώων στο γήπεδο μπάσκετ Βιλίων και στο δημοτικό στάδιο Μεγάρων.
1: Ναι, αυτό δεν έχουμε μπει σχέση με αυτό. Αυτό είναι της ειδικής γραμματείας ζώων.
0: Α, μάλιστα.
1: Που μαζεύουν τα ζώα. Και έτσι εμείς μιλάμε για ζώα τραυματισμένα που έχουμε τη δυνατότητα. Έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν.
0: Εσείς έχετε νοσοκομιακή υποστήριξη, μάλιστα.
1: Είναι η πιο βαριά υποστήριξη, να το πω έτσι. Από το κυριότερο βέβαια είναι και τα ζώα να παραμείνουν μακριά από τη φωτιά. Έχουν ανάγκη από φαγητό και από νερό. Ταυτόχρονα δηλαδή μαζί τα ασθενοφόρα μας έχουν και ξηρά τροφή.
0: Πόσα ασθενοφόρα έχετε?
1: Έχουμε τώρα 3 ασθενοφόρα στη γραμμή. Συνολικά έχουμε 6 ασθενοφόρα που γυρίζουν όλη την Αττική. Αυτή τη στιγμή είναι 3 ασθενοφόρα. Οι άνθρωποι μας είναι στα όρια τους και αυτοί, γιατί είναι συνέχεια στο
0: 24ωρο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Το βράδυ δεν επιχειρούμε, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν και σωστά να γίνουν. Ταυτόχρονα όμως έχουν και προμήθειες για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Δηλαδή δεν μεταφέρουν μόνο.
0: Α, πάτε να πάρετε τα ζωάκια και αυτά, αλλά πηγαίνετε, κάνετε και courier για το.
1: Ας το πούμε έτσι. Ναι, γίνεται και αυτό, γιατί θέλουν υποστήριξη όλοι και γίνεται ένα χαμός εκεί πραγματικά στο μέτωπο της. Όσο για την εικόνα, είναι αποκαρδιωτική. Μιλάμε για. Α, πριν πω γι' αυτό, να πω ότι ένα βαρύ τμήμα έχει πληρώσει άγρια ζωή. Το λέω έτσι για μην πω ότι έχουν εξολοθρευτεί. Υπάρχει μια πανολεθρία στην άγρια ζωή, και όταν λέω άγρια ζωή ξεκινά από φίδια, από χελώνες, σκατζόχυρους, λαγούς, τσακάλια.
0: Αυτό σημαίνει μια διαταραχή της αλυσίδας εκεί, πολύ σημαντική.
1: Ολική καταστροφή μιλάμε, δηλαδή, και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε και αυτές οι εικόνες και οι φωτογραφίες που έχουμε πάρει, δεν είναι για να φανούν στο κοινό. Είναι απίστευτο ο θάνατος, έτσι, που αυτή.
0: Κύριε Γουρδομηχάλη, βάζουμε μια μικρή ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση με έρευνες, εξέλιξη. Δεν σταματάμε για τον εντοπισμό αγνοούμενων επιβατών. Η Χαρά Γιαννοπούλου δίνει το ρεπορτάζ εκεί στη Σίμη, νομίζω γίνεται αυτό.
2: Έχει ότι αγνοούνται στη θάλασσα οι υπόλοιποι 6 φίλοι τους. Ενημερώνουμε αυτή την ώρα ότι μόλις υπάρχει ενημέρωση για μια γυναίκα η οποία επίσης έφτασε μόνη της στην ακτή κολυμπώντας. Σε το περιστατικό έγινε 8, είναι τώρα σχεδόν 12, σχεδόν 4 ώρες μετά έφτασε στην ακτή η γυναίκα, οπότε μιλάμε για 3 ναυαγούς και για 5 αγνοούμενους αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν 3 περιπολικά του λιμενικού σώματος, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ένα σκάφος Frontex και ένα ελικόπτερο Super Puma. Βοηθούν και ιδιωτικά σκάφη που έχουν δεσμευτεί στην περιοχή. Αυτά μέχρι στιγμής σε Αδαμαντία. Νέων Και άνεμοι στην περιοχή, 4 με 5 τεμποφόρ και είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.
3: Να σε ευχαριστήσουμε. Μάλιστα. Πολύ χαρά για την άμεση ενημέρωση.
0: Η άνεμη, εκεί που λέμε να φυσήξει λίγο, να δροσίσει ρε παιδί μου και τα σχετικά. Μετά έχουμε συνέχεια το νου μας για το πόσο ακριβά μπορούμε να πληρώσουμε ιδιαίτερα τέτοιες εντάσεις. Έχουν καεί σπίτια, όπως έχουμε πει, στο κρύο πηγάδι. Έχουν ξεπεράσει τα 10 μέτρα επίρρηνες γλώσσες. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου δίνει το ρεπορτάζ από εκεί, γιατί βλέπουμε τις φλόγες. Είναι πραγματικά, πώς να το πω τώρα, τρομακτική εικόνα. Oh, yes. Συνδυόμαστε με Earth News.
3: Συνεχώς η φωτιά βρίσκει και καίει καύσιμη ύλη. Εδώ, όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες συνδέσεις, είναι πεύκο δάσος. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα στη Βιλίων Αλεποχωρίου, το σημείο που δείχναμε, αν θυμάσαι, Αδαμαντία, πριν στα
4: Ακριβώς.
3: δεξιά, το σημείο που είχε κατέβει η φωτιά. Πλέον εκεί έχει αντιμετωπιστεί κάπως το μέτωπο. Είχαν σπεύσει οι πυροσβέστες προκειμένου να προστατεύσουν τις κατοικίες που βρίσκονται, γιατί όπως λέγαμε και πριν, οι άνθρωποι μπορεί να τις έχουν εγκαταλείψει. Ωστόσο, τα σπίτια εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Βλέπετε ακόμα και τώρα πως θεριεύουν οι φλόγες, πως καίει η φωτιά την πυκνή βλάστηση. Δίνεται τιτάνια μάχη από τους πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο, προκειμένου η φωτιά να μην φτάσει στα σπίτια. Παρότι βρίσκεται κοντά, συνεχίζει να κινείται ανατολικά, όχι με την ταχύτητα που κινούταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά συνεχίζει να κινείται και να καίει το πευκοδάσος, διότι μπορεί και οι άνεμοι να έχουν κοπάσει, αλλά κατά διαστήματα, όπως και τώρα, παραμένουν ισχυροί. Αυτό δεν διευκολύνει την κατάσβεση, δεν διευκολύνει τον περιορισμό.
4: Και είναι χαρακτηριστική η εικόνα μας και ένα μέτωπο, Στέλλα, το οποίο συνεχίζει να μένεται εδώ και πάρα πολλές ώρες. Βλέπουμε τώρα και στο ανοιχτό πλάνο μέχρι που φτάνει και αναδιαστήματα ανάλογα και με τη φορά του ανέμου φουντώνουν και οι φλόγες. Να σε ευχαριστήσουμε πάντα, η Στέλλα Χριστοδουλίδου, από το
0: Είχαμε
4: κρύο πηγάδι που απασχολεί.
0: Είχαμε συνδεθεί
4: ιδιαίτερα
0: με το Earth News, γιατί η Στέλλα Χριστοδουλίδου μας έδωσε την εικόνα από το κρύο πηγάδι. Εικόνες αυτές και οι τηλεοπτικές, αλλά και αυτές που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε για αυτό το τεράστιο μέτωπο, είναι πραγματικά εικόνες που προκαλούν δέος, καθώς ολοκληρώνουμε εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ εμένα που είμαι στο μικρόφωνο, το Earth News Radio 105,8 δεν ολοκληρώνει την ενημερωτική του διαδρομή. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελπίδα Γεωργιτζίκη, επομένως θα είστε μονίμως σε επαφή με όλες τις εξελίξεις. Πριν ολοκληρώσουμε όμως αυτό το κομμάτι της διαδρομής, να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, το ΔΙΚΕΠΑΣ, με τον οποίο συζητούσαμε πριν διακόψουμε, γιατί είπαμε το ρεπορτάζ έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Κύριε Γουρδομιχάλη, συγγνώμη για την διακοπή. Ευχαριστούμε για την αναμονή.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, είναι όπως τα λέτε, ήθελα να σας το αναφέρω και εγώ, δηλαδή και στην περιοχή στο κρύο πηγάδι αλλά και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά η φωτιά πάει να ενωθεί με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 5 χρόνια, 6, και είχε αφανίσει το πράσινο.
0: Ναι.
1: Η καταστροφή είναι απίστευτη. Ξέρετε, κύριε Παπασταματή, όταν καίγεται, υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη μέσα στα δάση μας. Στα πευκοδάση που είναι πυρόφυλλα ήδη. Είναι συσσωρευμένη η πευκοβελόνα, δεν αποσυντήθεται όπως τα άλλα φύλλα. Μαζεύεται, συσσωρεύεται.
0: Έχουν κλείσει τα μονοπάτια. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, ναι. Και επομένως υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη. Δεν έχουμε δουλέψει πάνω στην πρόληψη. Έπρεπε, δηλαδή η καταστολή, όπως βλέπετε και όπως θα δείτε.
0: Είναι εφικτός αυτή την έκταση, κύριε Γουρδομιχάλη, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν, αλλά μιλάμε τώρα για χιλιόμετρα χιλιομέτρων μέσα σε δάσος. Είναι μεγάλη πολυτέλεια που το έχουμε.
1: Δεν έχουν συντηρηθεί, να σας πω αν το επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ,
1: δεν έχουν συντηρηθεί οι αντιπυρικές ζώνες. Δεν έχουν καθαριστεί τα δάση. Αντί να έχουμε συνολικά, λέω, 5 πυροφύλακες σε αυτή την έκταση ή ανθρώπους οι οποίοι απομακρύνουν την ξερή, τη βιομάζα, την ξερή η οργανική ύλη,
0: μάλιστα,
1: η οποία είναι, έχουν μετατρέψει σε παροταποθήκη τα δάση. Είναι εγκατελειμμένα. Οι εικόνες είναι που δεν υπάρχει διέξοδος. Και αυτό προκαλεί τη φωτιά. Όσο για την ένταση της φωτιάς, αν καίγεται ένα μεγάλο μπέκο, ούτε να το κοιτάξεις δεν μπορείς. Το λέω για όσους δεν έχουν πλησιάσει ποτέ, δεν έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες είτε διάσωσης είτε πυρόσβεσης.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πρέπει να τιμούμε, ας πούμε, την προσπάθεια που κάνουν όλοι αυτοί.
0: Αλλά αυτό δεν το συζητάμε, κύριε Γουρδομιχάλη. Είναι τώρα. Αυτό εικόνισμα τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τι λέμε τώρα?
1: Τα δάση μας.
0: Εδώ στην τηλεόραση το βλέπω τώρα εγώ και με πιάνει μια ανατριχίλα. Και
1: είναι
0: οθόνη. Δεν είναι τώρα να είναι μπροστά μας.
1: Ούτε να κοιτάξουμε δεν μπορούσαμε τα φλεγόμενα πεύκα για την κυπέριδη ακτινοβολία. Δηλαδή,
0: γιατί και εσείς έχετε εμπειρία, γιατί επιχειρείτε για τα ζώα. Θέλω, επειδή σε λίγο πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θα σε ευχαριστήσω.
1: Ωραία.
0: Να μου πείτε αν υπάρχει
1: να
0: κάποια συμβουλή. Ναι.
1: Εμείς λέμε καταρχήν αυτό, να μην εγκαταλείπουν τα ζώα, τα δεσποζόμενα, τα ιδιόκτητα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά δεν ξέρουν καθόλου το περιβάλλον. Όσο
0: σωστά,
1: για τα, όλα τα ζώα πλήττονται από τη φωτιά, χάνουν τον προσανατολισμό τους, πρέπει να δείχνουμε φροντίδα. Να πω σε φίλους που με πήραν, μας καλούσαν εκλέγοντας πραγματικά,
0: ναι,
1: για την περίπτωση του Αλεποχωρίου που αναφέρατε, ότι ήταν αδύνατη η προσπέλαση των ασθενοφόρων μας λόγω των προσβολών οδρότερων και ότι η φωτιά έχει μπει στο Αλεποχώριο, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επέμβουμε στην περιοχή γιατί
0: μάλιστα
1: είχε αρκετά αδέσποτο ζώο εκεί.
0: Το καταλαβαίνουμε απολύτως. Θα ξαναμιλήσουμε. Συνεχίστε εσείς το σημαντικό έργο σας και θα μιλήσουμε ξανά. Δεν το συζητάμε, κύριε Γουρδομιχάλη. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή νύχτα να έχετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπαμε, συνεχίζει το Earth News Radio 105,8. Δεν σταματάμε ούτε δευτερόλεπτο την ενημέρωσή σας. Πηγαίνουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων και μετά η Ελπίδα Γεωργιτζίκη αναλαμβάνει να συνεχίσει τη δική σας ενημέρωση. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, αλλά θα μας ακούτε συνέχεια όλους τους συναδέλφους σε αυτό το συνεχόμενης έτσι ενημερωτικής ροής πρόγραμμα. Καλό βράδυ, καλή νύχτα να έχουμε, μακάρι καλύτερη, και να είναι το πρωί πιο ελπιδοφόρο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος, πύρινος όλευρος στη Δυτική Αττική. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 καλώντας κατοίκους περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα και συγκεκριμένα σε αυτό που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, σε αυτό που κινείται προς Μέγαρα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και ένα μεταξύ των περιοχών Λούμπα και Τουτούλη. Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης, προκειμένου να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας και να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκα το απόγευμα της Κυριακής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν, τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, όπου διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινείς συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτοιμα για διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φοροτιμή σε όσους θυσιάστηκαν, ενώ ώρα καθήκοντος ανέφερε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδου, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Συναγερμό στο λιμενικό για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων επιβενώντων σε εστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και Βραχονησίδας Έσκλη. Συνολικά στο εστιοπλοϊκό επέβαιναν 8 άτομα, από τα οποία 3 κατάφεραν να βγουν στην ακτή. Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συμμετέχουν 2 πλοία του λιμενικού, ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο Super Puma. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα Ορλιά, στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην επιχείρηση ανάσυρης και μεταφοράς του, στο σημείο όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει στα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ελπίδα Γιώργη Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Και 9 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί θα περάσουμε όλο το βράδυ. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα, Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Τι καλοκαίρι είναι αυτό. Τι καλοκαίρι είναι αυτό, πραγματικά. Είναι η κατάσταση. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα των πυρκαγιών και το τραγικό δυστύχημα που είχαμε εχθές με τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα και είχαμε τους δύο νεκρούς, είχαμε εχθές το βράδυ συναγερμό στις αρχές, διότι αγνοούνται 5 Γερμανοί. Επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο μεταξύ της Ίμης και της Βραχονισίδας σε Σκλή. Στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν 8 Γερμανοί, 4 άνδρες, 4 γυναίκες. Έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Έχει ισχυρούς ανέμους. Τους παρέσυρε το νερό. Απομακρύνθηκε και το σκάφος. Δύο από αυτούς κολύμπησαν στην ακτή, ενημέρωσαν τις αρχές ότι αγνοούνται στη θάλασσα οι υπόλοιποι. Λίγο αργότερα ακόμη μια γυναίκα έφτασε στην ακτή κολυμπώντας. Επιχειρούν τώρα 3 περιπολικά του λιμενικού, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ένα σκάφος της Frontex και ένα ελικόπτερο Super Puma. Για να βρουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο εν μέσω θαλασσοταραχής. Να τους βρούνε, να είναι καλά οι άνθρωποι, να πάνε στα σπίτια τους, να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, αυτό το χθεσινό, εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Θα πάμε και στα μέτωπα των πυρκαγιών. Εννοείται άλλη μία νύχτα που η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που λέμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, αυτό ακριβώς. Εχθές λοιπόν, δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Συγκρούστηκαν στον αέρα. Κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι. Είναι καλή η κατάστασή τους, δεν εμπνέει ανησυχία. Τώρα, οι αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες, περισυλλέγουν από το σημείο του δυστυχήματος ότι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα και να δώσει απάντηση στο για ποιο λόγο συνέβη αυτή η τραγωδία. 5 πυροσβέστες μετράμε νεκρούς. Τους 2 στο Ρέθυμνο, στο Γήθιο τον επαξιωματικό της πυροσβεστικής και τώρα τους 2 τον Έλληνα και τον Δανό. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από το πρωί στη φωτιά. Στο καθένα επέβαινε πλήρωμα 2 ατόμων, ένας αλλοδαπός χειριστής, ένας Έλληνας αξιωματικός συντονιστής, ο οποίος είχε την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Λίγο μετά τις 4, τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή, συγκρούστηκαν, λένε αυτόπτες μάρτυρες, είπαν ότι προηγήθηκε ένας δυνατός θόρυβος λίγο πριν καταπέσουν τα δύο ελικόπτερα. Και φυσικά ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την περισυλλογή των 4 μιλών του πληρώματος. Ένα από τα πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων. Ο κυβερνήτης ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί. Ο Βρετανός χειριστής είχε καταφέρει να προσγειώσει το ελικόπτερο στο δρόμο και μαζί με τον Έλληνα συντονιστή βγήκαν από αυτό λίγα λεπτά πριν γίνει ανάφλεξη από τα καύσιμα. Πήγαν διασώστες του ΕΚΑΒ, τους πήγαν τους ανθρώπους, τους δύο χειριστές, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες και βεβαίως να αντιμετωπίσουν τα τραύματα περαιτέρω. Χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν στο δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο είχε πέσει σε χαράδρα, οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας Δανός, πήγαν στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε εκεί ο θάνατός του. Και βεβαίως μετά τη σύγκρουση δόθηκε εντολή σε όλα τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην περιοχή, τα ελικόπτερα τύπου Bell, να καθυλωθούν μέχρι νεοτέρας. διότι θα γίνει έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, για τα αίτια του δυστυχήματος. Η εικόνα, η κάμερα, έχει καταγράψει την εικόνα, η οποία είναι, δεν το συζητώ, τραγική. Και τώρα περιμένουμε, βγαίνουν οι ειδικοί, προσπαθούν να αναλύσουν την κατάσταση, να δουν πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή τη νέα τραγωδία. Και ακούγονται πολλές απόψεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν από δυτικά μέσα και την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ελικόπτερο, στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα δύο ελικόπτερα. Υποθέτω ότι τις επόμενες μέρες, όσο γίνεται πιο σύντομα, θα μάθουμε τα αίτια της τραγωδίας αυτής, του δυστυχήματος αυτού. Ο πολιτικός κόσμος σαφώς και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, είπε ότι οι σκέψεις μας στις οικογένειες των δύο, είναι στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του τα θερμά, είναι δήλωση. Και ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Πήγε στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενημερώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό και τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος για όλες τις εξελίξεις. Και είπε ότι η πολιτεία βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες, καθώς και στο σύνολο των στελεχών και των επαγγελματιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Θέλω να συνδεθούμε, Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, με το Earth News και με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, έτσι, που είναι στο κρύο πηγάδι.
1: Αναπνοής από ορισμένες που συναντάμε πλησίων του δρόμου της Βίλιον Αλεποχωρίου. Οι φλόγες θεριεύουν, υψώνονται. Είναι ενδεικτικά τα πλάνα που σας μεταδίδουμε. Βλέπετε τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Το πύρινο μέτωπο πλέον κινείται ανατολικά, όχι με τη δυναμική που κινούταν νωρίτερα, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνσή του. Ταυτόχρονα οι φλόγες έχουν πλησιάσει και τον Άγιο Νεκτάριο. Θα δείτε τα επόμενα δευτερόλεπτα την εικόνα. Νωρίτερα ήχησε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονταν σε Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Χρήσα, είχε να ηχήσει ώρες, είχε να ηχήσει από το πρωί. Κάτι απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Χρήσα, είχε να ηχήσει ώρες, είχε να ηχήσει από

0: το μέγεθος του μετόπου. Έχουμε ένα νοητό τόξο φωτιάς, τόξο πυρκαγιάς, το οποίο εκτείνεται από το όρος Πατέρα, ανεβαίνει και καίει εκεί, έχει ανέβει και καίει εκεί, μέχρι την άλλη πλευρά, στις παρυφές του Κιθερώνα και μάλιστα σε μια νοητή γραμμή που είναι τα τρία αυτά χωριά τα οποία μας περιέγραψες και τα οποία το απόγευμα και απειλήθηκαν και καταγράφηκαν ζημιές εκεί σε αυτά τα χωριά.
1: Ακριβώς, το ευτυχές στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς, είναι ότι αυτή η μάχη μέχρι τώρα έχει κερδιθεί, δηλαδή δεν έχουν καεί κατοικίες στο κρύο πηγάδι. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές έχουν καεί δεκάδες σπίτια και εδώ οι κάτοικοι είναι πολύ ανήσυχοι.
0: Πολύ ανήσυχοι.
1: Μάλιστα, μέχρι και πριν από λίγη ώρα παρέμεναν εδώ ακριβώς, είτε για να συνδράμουν στο έργο,
0: είτε παρακολουθώντας και έχοντας πολύ μεγάλη αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η φωτιά, γιατί είναι τα σπίτια τους εκεί και οι ζωές τους, και είναι τρίτο 24ωρο που νιώθουν αυτή την απειλή πολύ κοντά, μια ανάσα δηλαδή από τα σπίτια και τα χωριά τους. Η εικόνα πάντως που έχουμε είναι ότι ο άνεμος, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αντίθετος. Η φωτιά έχει φορά αντίθετη, κατεύθυνση αντίθετη από εκεί που βρίσκονται τα χωριά και τα σπίτια, Στέλλα. Δεν ξέρω αν έτσι. Αυτή την αίσθηση έχουμε εμείς από εδώ, έτσι όπως τη βλέπουμε.
1: Επί της ουσίας, στο σημείο, ναι, επί της ουσίας, το σημείο που σας δείχνουμε καίει το πευκοδάσος και σταδιακά η φωτιά κατεβαίνει προς τα κάτω. Πριν από λίγο, στις προηγούμενες συνδέσεις, είχαμε δείξει στα δεξιά κάτω τη φωτιά που είχε πλησιάσει τον δρόμο. Εκεί λοιπόν επιχείρησαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν έτσι κάπως
0: να την ανασχέσουν
1: ακριβώς, αλλά ο κίνδυνος παραμένει, διότι τα σπίτια δεν απέχουν πάνω από 300 μέτρα από το σημείο που σας
0: δείχνουμε. Άρα είναι οριακά γλύφη και... λοιπόν τα χωριά, γλύφη τα χωριά, είναι στα όρια των χωριών, των οικισμών.
1: Ακριβώς. Το ευτυχές αυτή την ώρα είναι ότι δεν πνέουν συνεχώς ισχυροί άνεμοι όπως συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτό έχει σώσει τα σπίτια. Mm-hmm. Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Στέλλα, σε ευχαριστούμε
1: δηλαδή,
0: για... Ναι, σ' ακούω.
1: Είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Και να πούμε κλείνοντας, Χρύσα, ότι η μάχη πια είναι η πυρκαγιά γενικά που κατακαίει για τρίτο 24ωρο τη Δυτική Αττική, έχοντας ξεκινήσει από τη Βιωτία να μην φτάσει στα Βίλια, που από εδώ απέχουν μόλις 6 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα μου, να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη εικόνα. Καλή συνέχεια. Αν θα φύγεις, καλή ξεκούραση, γιατί είσαι εκεί από πολύ νωρίς και παρακολουθείς σε ένα πολύ δύσκολο ρεπορτάζ αυτές τις τρία 24ωρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του Earth News που παρακολουθούν όλα τα μέτωπα και τα σημεία που έχουν ένα ενδιαφέρον και είναι επικίνδυνα σε αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο, έτσι όπως εξελίσσεται στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής.
2: Θα πάμε τώρα... Αυτό που είπε η Χρύσα Μεμελιώτη είναι σοφό. Όλοι οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί, καμεραμέν και τα λοιπά, είναι όλα αυτά τα 24ωρα στα μέτωπα των πυρκαγιών, παρακολουθούν την τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θέλω, Γιώργο, μόλις μας δοθεί ευκαιρία, πάμε να δούμε.
0: Βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Άρα μας λες τώρα πως εξελίσσεται. Βλέπουμε ότι το μέτωπο είναι ενεργό.
3: Ακριβώς, είναι ας πούμε το δυτικότερο άκρο του μετώπου που ήρθε όλο, που ξεκίνησε όλο από την πλευρά της Βιωτίας, κατέστρεψε όλο τον Κιθερώνα και έφτασε μέχρι την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Ένα μέρος το έχει καταλήξει εδώ, στο όρος Κανδύλη, στην κορυφή που σας δείχνει τώρα ο Ανέστης ο Μουτάφης. Εκεί έχουν από το πρωί στις εγκαταστάσεις οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επειδή υπάρχει ένα ξέφωτο, έχουν καταφέρει να φέρουν αρκετά

0: οχήματα και έτσι να έχουν συνεχή παροχή νερού. Όπως επίσης έχουν έρθει και δασοκομάντο της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχειρούν μέσα στο πύρινο μέτωπο από το πρωί. Όσο υπήρχαν συνεχείς δρύψεις νερού από ελικόπτερα τύπου Έριξον μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας, αυτή η πλευρά του μετώπου έδειχνε να πηγαίνει σίγουρα καλύτερα. Με το που σταμάτησαν και οι ρήψεις νερού από αέρος και υποχώρησε εντελώς και η υγρασία από τις συνεχείς δρύψεις νερού που είχαν προηγηθεί, αυτή η φωτιά πήρε πάλι νέα δυναμική. Το βλέπετε και μόνοι σας. Έχει ένα ενιαίο μέτωπο από εκεί που πιο νωρίς είχε 3 ή 4 εστίες διάσπαρτες, αλλά όχι ενιαίο μέτωπο. Πλέον έχει αποκτήσει ξανά ένα ενιαίο πυρηνό μέτωπο, το οποίο είναι στην κορυφογραμμή του όρους, κατεβαίνει την πλαγιά που είναι πευκοδάσος, είναι πευκόφυτο το σημείο. Απλά επειδή δεν έχει ανέμους σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με το τι είχαμε χθες, με τις συνθήκες που επικρατούσαν χθες, μοιραία η ανάπτυξη του μετώπου είναι αργή αλλά σταθερή. Έχει μια νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής, θα μπορούσαμε να πούμε, των ειδικών δυνάμεων πάνω από την Νέα Πέραμο. Επίσης μια νοητή κατεύθυνση, αν θέλετε, το λέω απλά για να δώσω την κατεύθυνση.
1: Πολύ σωστά, για να έχουμε και μια ιδέα προς τα που προχωράει αυτό το μέτωπο. Αργά μεν, αλλά έχει δυναμώσει, είναι ενιαίο.
0: Αλλά σταθερά.
1: Το βλέπουμε λοιπόν πάνω από τη Νέα Πέραμο, με νοητή κατεύθυνση, όπως είπες και εσύ, Θοδωρή, προς το πεδίο βολής του στρατοπέδου εκεί των ειδικών δυνάμεων που βρίσκεται στην περιοχή. Και.
0: Ναι. Βεβαίως, αν παραμείνει με αυτή την ταχύτητα εξάπλωσης που βλέπουμε, αυτή τη σταθερή αλλά αργή ταχύτητα, ενδεχομένως να μπορέσουν να την κρατήσουν μέχρι ενός σημείου τα πεζοπόρα τμήματα, μέχρι να έρθει το πρωί και να μπορέσουν να επιχειρήσουν ξανά τα νεαέρια μέσα για να την καταστήλουν. Εάν φύγει πιο πάνω από την κορυφή, δηλαδή καβαλήσει αυτή την πλαγιά από τα δεξιά, όπως βλέπετε την εικόνα σας, ενδεχομένως να πάρει και μια κατεύθυνση προς την Αγία Τριάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μια νοητή πορεία, θα λέγαμε, προς τη Μάντρα.
1: Θεωρώ ότι
0: μέχρι το πρωί θα μπορέσουν σε ένα βαθμό τα επίγεια μέσα, τουλάχιστον πιο χαμηλά, να μπορέσουν να την κρατήσουν και έτσι μέχρι να έρθει το πρωί να μπορέσουν να γίνουν νέες ρήψεις στο σημείο αυτό.
1: Είναι πάντως σαν να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Να παρακολουθούμε τα μέτωπα όταν πέφτει ο αέρας το βράδυ να εξελίσσονται λίγο πιο αργά και δυστυχώς όταν ανεβαίνει ο άνεμος να τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα, να αποκτούν δυναμική. Ελπίζαμε χτες το βράδυ.
0: Πάντα ο βασικός παράγοντας είναι αυτός, δηλαδή ο άνεμος. Εάν μέσα στη νύχτα δεν έχουμε ξανά νέα επιδείνωση της έντασης των ανέμων, ίσως να υπάρξει αυτό το παράθυρο χρόνου που χρειάζονται πάντα οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι να ξημερώσει.
1: Θοδωρή, τώρα βέβαια είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα, γιατί και χθες εκφράζαμε αυτή την ελπίδα ότι με το ξημέρωμα και την επιχείρηση των εναέριων μέσων θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν θα μας φόβιζε πια σήμερα. Τώρα μας φοβίζει για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Δεν ξέρω, εσύ έχεις μια γενικότερη εποπτεία του μετώπου, έτσι όπως έχει εξελιχθεί από το πρωί. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς βλέπεις την αντιμετώπιση ενός τόσο μεγάλου μετώπου, τόσο εκτεταμένου μετώπου? Γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς είναι οι άκρες των μετώπων. Δεν είναι.
0: Ναι. Εδώ στην ουσία είμαστε στην άλλη άκρη του μετώπου από αυτή που είναι το Αλεποχώρι. Να το δώσουμε έτσι στον κόσμο να το καταλάβει. Όπως έχει αυτό το μέτωπο, έχει απλώσει από τον Άγιο Νεκτάριο στο Αλεποχώρι, την Ψάθα κλπ. Εδώ είναι η ακριβώς άλλη άκρη του. Mm-hmm. Αυτό που είχαμε χθες το βράδυ, το ξημέρωμα και το πρωί, έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που έχουμε τώρα, σε σχέση πάντα με τους ανέμους. Δηλαδή, χθες είχαμε και το βράδυ και το ξημέρωμα δυνατούς ανέμους και το πρωί που δυσκόλευαν και την υδροληψία, αλλά και τις δρύψεις νερού. Μέχρι να φτάσει το μεσημέρι να μπορέσουν τα εναέρια μέσα να ενεργοποιηθούν, είχαμε πάλι πρόβλημα το πρωί. Θεωρώ ότι αυτό αύριο ίσως να μην υπάρχει ως πρόβλημα, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα προβλέψεις.
1: Για να δούμε, Θοδωρή μου. Βέβαια είναι τόσο πολύ εκτεταμένες οι εκτάσεις που έχουν καεί, τα καντιλάκια μέσα στα βουνά αυτά, που θέλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί έχει βέβαια αύριο το παράθυρο, αυτό που θα μας πει τώρα, θα συνδεθούμε με τη μετεωρολόγο μας για να δούμε τις συνθήκες. Ωστόσο έχουμε και μία πρόβλεψη επιδείνωσης από την Τρίτη, και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα αύριο για να μην έχουμε δυσαρέστες εκπλήξεις. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα βάλουμε μία ανωτελεία εδώ. Εμείς θα παρακολουθήσουμε όλη τη νύχτα και με τους συναδέλφους που θα έρθουν να σας αντικαταστήσουν, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολλές που βρίσκεστε εκεί στα μέτωπα. Θα συνδεθούμε λοιπόν με την Όλγα Παπαβούλη, την μετεωρολόγο μας, για να δούμε κυρίως για τη συγκεκριμένη περιοχή, Όλγα, πώς είναι η πρόβλεψη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, όχι μόνο εμείς, να ξέρουν οι δυνάμεις που επιχειρούν και οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, έχουν φύγει από τα σπίτια τους και βλέπουν την απειλή για τρίτο 24ωρο στις αυλές τους, πώς πρέπει να περιμένουν αυτή την εξέλιξη. Καλησπέρα και σε σένα.
2: Εικόνα που βλέπω και από το δορυφόρο, όντως πλέον είναι ένα ενιαίο μέτωπο σε αυτή την περιοχή, είναι έτσι, δύσκολη κατάσταση. Τώρα οι μέσες εντάσεις των ανέμων στην περιοχή γενικότερα έχουν πλέον υποχωρήσει και μένονται μέχρι 4 μποφόρ και οι ρηπές εξακολουθούν να αγγίζουν τοπικά αλλά σε δύσβατα σημεία τα 30 έως 40 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Όμως μην ξεχνάμε ότι το έντονο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί τοπικές επιταχύνσεις του ανέμου, όπως είδαμε και σε πάρα πολλά ρεπορτάζ. Μεταβαλλόμενες ρηπές και η ροή του αέρα γενικότερα περνάει μέσα από χαράδρες έτσι, και ορεινά περάσματα, με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι, κάποιες τοπικές ενισχύσεις που μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις. Όμως κρατάμε το θετικό ότι έχουν εξασθενήσει οι μέσες εντάσεις των ανέμων. Είναι ένα θετικό στοιχείο.
1: Παρ' όλα αυτά, Όλγα, και αύριο η ευρύτερη περιοχή εδώ της Εύβοιας, της Ανατολικής Τερεάς, της Αττικής, έχει μία επικινδυνότητα. Είναι νομίζω κίτρινο το χρώμα. Αύριο ή πορτοκαλί παραμένει.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, πριν πάμε σε αυτό, να πω ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται μια πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή.
1: Μπορούμε να το προσδιορίσουμε, γιατί αυτό χτες το είδαμε να συμβαίνει γύρω στις 4, οπότε είχαμε πάλι πολύ μεγάλη ενίσχυση των μετόπων. Εκείνη την ώρα είδαμε τον άνεμο να ανεβαίνει πάλι, να αυξάνεται η έντασή του.
2: Ακριβώς γύρω στις 4. Ωστόσο, θέλω να διευκρινίσω ότι δεν θα έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ενίσχυση. Mm-hmm. Θα φτάσουμε οι μέσες εντάσεις στα 5 μποφόρ, απλά σε σύγκριση με τώρα που έχουν εξασθενήσει αρκετά. Θα ανέβουμε δηλαδή κατά 1 μποφόρ.
1: Μάλιστα.
2: Και στα πιο εκτεθειμένα σημεία, γύρω στις 7 με 8 το πρωί, δηλαδή σε περιοχές εκεί στα σύνορα της Βιωτίας και της Αττικής, στις υπήνεμες περιοχές πίσω από τον ορεινό όγκο του Κυθερώνα, μπορεί να αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ.
1: Μάλιστα.
2: Και οι ρηπές σε εκείνη την περιοχή ακριβώς θα φτάνουν τα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Αυτό αφορά το μέτωπο που έχουμε στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, αυτό το μέτωπο που είναι εν δράση και αυτή την ώρα που μιλάμε, Όλγα.
2: Θα είναι κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα σε εκείνη την περιοχή, αλλά πάντα μην ξεχνάμε ότι η φωτιά γενικότερα δημιουργεί τον δικό της καιρό, έτσι, και σε περιοχές που είναι έτσι δύσβατες και στις χαράβρες έχει και τοπικές επιταχύνσεις ανεξάρτητα από το γενικό ανεμολογικό πεδίο.
1: Βέβαια, και όταν έχει πυρκαγιά, και η πυρκαγιά δημιουργεί και αυτή τα δικά της ρεύματα, είναι μια λυσίδα, αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει.
2: Τα ρεύματα της πυρκαγιάς.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια πρόσκαιρη αύξηση της έντασης των ανέμων το πρωί, και τι περιμένουμε μετά?
2: Από το μεσημέρι λοιπόν της Δευτέρας και συνέχεια οι άνεμοι θα εξασθενήσουν εκ νέου, δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, και καθώς πηγαίνουμε και προς το βράδυ που εύχομαι να μην χρειαστεί της Δευτέρας, θα υποχωρήσουν ακόμα περαιτέρω με τις μέσες εντάσεις να μην ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. 4 μποφόρ θα είναι και την Τρίτη, γιατί την ενίσχυση της Τρίτης των ανέμων την περιμένουμε μέσα στο Αιγαίο, όχι σε εκείνη την πλευρά της Αττικής.
1: Mm-hmm.
2: Επομένως, είναι πολύ θετικά τα νέα όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο, γιατί ακόμα και αυτή η μικρή ενίσχυση της Δευτέρας δεν έχει καμία σύγκριση με τις εντάσεις που φτάσαμε και σήμερα το πρωί, που οι ρηπές ξεπέρασαν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, και τη χθεσινή ημέρα που ήταν πραγματικά χθεσινή, εννοώ.
1: Της Παρασκευής και του Σαββάτου.
2: Ναι, την Παρασκευή και του Σαββάτου. Επομένως, είναι θετικά όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο. Τώρα, ο χάρτης επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας είναι στο πορτοκαλί στην Αττική και αύριο, γιατί παρόλο που θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς θα εξασθενούν οι άνεμοι. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, γιατί όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο πιο πολύ αυξάνεται και η φλεκτότητα της βλάστησης, γιατί ακριβώς ξηραίνεται η λεπτή καύση μήλη. Επομένως, πάντα χρειάζεται προσοχή όλη την εβδομάδα, γιατί μπαίνουμε και σε μια πιο θερμή εβδομάδα.
1: Μπαίνουμε σε μια πιο θερμή εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η επικινδυνότητα επίσης ανεβαίνει. Μπορεί να μην έχουμε ανέμους, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη ξηρότητα, ξηρασία στην ατμόσφαιρα.
2: Δεν έχουμε και άπνοια, δηλαδή το μελιτέμι θα παραμείνει στο Αιγαίο.
1: Α,
2: θα είναι στο Αιγαίο μέσα, θα είναι 6 με 7 μποφόρ και μάλιστα την Τετάρτη,
1: ναι,
2: τα 7 μποφόρ θα φορούν πλέον και την Εύβοια στο νότιο κομμάτι της.
1: Άρα έχουμε μια ενίσχυση και πάλι που θα φορούν και τα προσύνεμα αυτά στο βοριά.
2: Ακριβώς, στα ανατολικά προσύνεμα, εκεί που βρά το βόρειο ρεύμα. Αλλά δεν θα είναι οι εντάσεις των προηγούμενων ημερών που φτάνουν.
1: Δεν θα είναι οι θυελώδεις άνεμοι που είδαμε να μην κοπάζουν με τίποτα και να αφησούν ώρες ατέλειωτες.
2: Αφού στην Πεντέλη φτάσαμε και τα 150 χιλιόμετρα ανά ώρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ακραίες εντάσεις.
1: Ακραίες εντάσεις. Λοιπόν, Όλγα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες. Ελπίζουμε να είναι έτσι ένα παράθυρο ελπίδας να καταφέρουμε να καταφέρει ο κρατικός μηχανισμός να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια πυρκαγιά που έχει προκαλέσει και τεράστια καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, βέβαια είπαμε για όλο τον κόσμο, ήταν συγκλονιστικό αυτό το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σήμερα. Έρχεται στη δεύτερη πυρκαγιά της εβδομάδας, γιατί είχαμε την απώλεια 2 ανθρώπων και στην πυρκαγιά της Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Είχαμε 2 ανθρώπους που χάθηκαν σήμερα, που επιχειρούσαν με τα ελικόπτερα να κάνουν κατάσβεση για πάρα πολλές ώρες. Τα συλληπιτήρια όλων των ανθρώπων εκφράζονται στα συλληπιτήρια που έτσι εξέφρασε και η πολιτική και η πολιτική ηγεσία του τόπου. Όλα τα κόμματα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, είναι ένα δυστύχημα που συγκλώνησε πραγματικά το Πανελλήνιο.
3: Αυτό που πρέπει να μας μείνει στο μυαλό μας είναι ότι αυτοί οι 2 άνθρωποι και οι 3 πυροσβέστες που χάθηκαν στην Κρήτη και στο Γήθιο έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, έπεσαν μαχόμενοι στις φωτιές αυτές τις καταστροφικές που μένονται τώρα στη Δυτική Αττική τις τελευταίες ημέρες και πριν και στην Κρήτη και στη Πελοπόννησο. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτοί οι άνθρωποι υπερέβαλαν αυτό για να μπορέσουν να σώσουν σπίτια, να σώσουν περιουσίες, να σώσουν δάση, να είναι, πώς να το πω, να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είπαμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες και του Έλληνα μεταφραστή και του Δανού χειριστή του ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες στην Ψάφα και έχασαν τη ζωή τους. Τη θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου, γράφει, για το τραγικό δυστύχημα με τα 2 εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στήχησε τη ζωή σε 2 μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα εναέρια μέσα μας. Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, αναφέρει η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Συλληπιτήρια βεβαίως για τον τραγικό χαμό των 2 χειριστών εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν και την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της σύγκρουσης και της πτώσης του ελικοπτέρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στάθηκε στις δύσκολες στιγμές που ζει η πατρίδα μας τελευταίες ημέρες, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του για το χαμό των πιλότων στην Ψάθα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα απαιτεί να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, παίρνοντας υπόψη, όπως σημειώνει, ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Τη συμπαράστασή του σε όσους εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και επικίνδυνες συνθήκες, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η ελληνική λύση, λέγοντας ότι εδώ και σχεδόν 5 χρόνια φωνάζουμε και ρωτάμε τον Μητσοτάκη για ποιο λόγο δεν ζητάμε, όπως πριν το 21, τα θηριώδη ρωσικά αεροσκάφη για να βοηθήσουν με τις φωτιές. Η αυτοθυσία των πιλότων έγινε θυσία. Η αλήθεια και οι ευθύνες δεν θα θαυτούν στις τάχτες, τόνισε από την πλευρά του το κόμμα της Νίκης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, σημείωσε ότι η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών εποχικών πενταετούς θητείας μόνιμων αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα συλληπιτήριά της απέστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή που έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Με μήνυμα στην πλατφόρμα X, λέει ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν λέει ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, και τονίζει ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Ουδέν ελιθέστερον τούτου. Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και τις οικογένειες των Ελλήνων και Δανών πιλότων πυρόσβεσης που έχασαν τραγικά τη ζωή τους, λέει η κυρία Φοντερ Λάιεν. Και εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν, καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη με τις πυρκαγιές, ο ένας στο πλευρό του άλλου. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία. Έγινε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Earth News Radio 105,8.
3: Είναι 12 και 42 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας, 3 Αυγούστου, Δεκεμβρίου, πήγα να πω για κάποιο λόγο δικό μου. Θέλω να φύγει αυτό το καλοκαίρι που είναι ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μετράμε, ξαναλέω, ήδη 5 νεκρούς πυροσβέστες χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Αλήθεια, λέω ότι είναι εξαιρετικά λυπηρό, τραγικό είναι. Η τραγωδία με τους νεκρούς χειριστές μετά τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων έγινε πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα. Το BBC έγραψε σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μετά το σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικόπτερων στην Ελλάδα. Σύγκρουση στην Ελλάδα. Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιών, από το Sky News. Πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούονται κοντά στην Αθήνα, ενώ η Ελλάδα μάχεται με τις πυρκαγιές. Το Al Jazeera το γράφει, έγραψε αυτό. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στη Δυτική Αττική, έγραψε το Reuters. Σύγκρουση στην Ελλάδα. Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιών. Έρευνα εντοπισμού και διάσωσης εξέλιξη, Independent. Πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στην Ελλάδα, Telegraph. Έχουν και τα βίντεο. Πυρκαγιές στην Ευρώπη. Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στην Ελλάδα ενώ μάχονται με τις φλόγες, Euronews. Έγινε αμέσως πρώτη. Από τις πρώτες ειδήσεις, γιατί εντάξει, δεν ξέρω. Είναι όλες οι ιστοσελίδες, οι ξένες, αναφέρθηκαν σε αυτό το τραγικό γεγονός. Και η Sun, η εφημερίδα, έκανε λόγο για εικόνες που δείχνουν το ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο να πέφτει στο έδαφος. Αμέσως ξεκίνησε, λέει, η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. India Today, παρακαλώ. Η συντριβή σημειώθηκε στη διάρκεια αεροπορικής αποστολής πυρόσβεσης πάνω από την Ψάθα, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες, ενέργεια μέσα και βαρέα οχήματα έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει καταγράψει η Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Ναι, είναι η σύγκρουση των ελικοπτέρων μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις της ημέρας, διότι τα ξένα μέσα παρακολουθούν τις εξελίξεις και για την κατάσταση των μελών των πληρωμάτων και για την εξέλιξη της μεγάλης φωτιάς που απειλεί οι περιοχές της Δυτικής Αττικής, που είναι σε εξέλιξη από προχθές, είναι τρίτο 24ωρο, ακούσαμε ότι θα πέσουν οι άνεμοι σήμερα, τουλάχιστον Δευτέρα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο πεδίο. Το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί οι άνθρωποι είναι, δεν ξέρω, έχουν δοθεί, καταρχάς να συνοψίσουμε λίγο. Πύρινο μέτωπο που ξέσπασε την Παρασκευή από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Ξεπέρασαν τα όρια Αττικής στο Πόρτο Γερμενό, στράφηκαν προς την Αγία Παρασκευή, κρυοπηγάδι Άγιο Νεκτάριο με κατεύθυνση στα Βιλιά. Το άλλο μέτωπο συνεχίζει προς Ψάθα, Βένιζα, Κανδύλη, Μεγάρων. Πλησίασε στη Μονή Παναχράντου με κατεύθυνση στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν τη φωτιά, το καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν. Χθες το βράδυ είχαμε ένα μήνυμα 112, το οποίο καλεί όλους όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπανο, Λεποχώρη, Μορφέοι, Καστάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Ο Δήμαρχος Μεγάρων μίλησε στο Μεγαρέων, μίλησε στο Earth News και είπε ότι η εκένωση έχει προληπτικό χαρακτήρα και εξήγησε ότι η απόφαση λήθη λόγω του ενεργού μετώπου παραμένει σε ρεματιά στην περιοχή της Λούμπας και έπεσε η νύχτα, κρίθηκε αναγκαία η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων για να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Μακάρι να μείνει όλο αυτό μακριά από κατοικημένες περιοχές. Έχουν καεί σπίτια και στο Πόρτο Γερμενό πάρα πολλά και στο Κρυοπηγάδι και τα λοιπά. Δεν το συζητώ για καλλιέργειες και για δασικές εκτάσεις και τα λοιπά. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από το Μετεώ Εθνικό Αστεροσκοπείο, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία έχουν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, και αυτό μέχρι τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής, παιδιά. Στη Βιωτία έχουν καεί περίπου 31.000 στρέμματα, περίπου 80.800 στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή η πυρκαγιά απομένεται ακόμη. Και αυτά, ξαναλέω, μέχρι το μεσημέρι. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι στο Κρυοπηγάδι σε εξέλιξη η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης για να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας και να περιοριστεί η φωτιά. Έδειχναν κάποια σημάδια βελτίωσης τα έδειχνε, μάλλον το πύρινο μέτωπο στο κρύο πηγάδι έδειχνε, αλλά αυτή την ώρα έχει εξαπλωθεί η φωτιά ανατολικά, με αποτέλεσμα να καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά και καίγονται διάσπαρτες κατοικίες, έτσι. Μόλις λίγα λεπτά χρειάστηκε να περάσει η φωτιά, να σκεπάσει τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας, και που έχουν καεί δύο σπίτια, και δίνεται τώρα η μάχη στο Κανδύλι Μεγάρων. Η φωτιά που έφτασε από το μέτωπο της Βένιζας και των Μεγάρων έχει πλέον χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις. Ξαναλέω, η πυρκαγιά πάνω από τη Μονή Παναχράντου έχει κατεύθυνση προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της πλαγιάς, με νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Δεν το απειλεί. Δεν το απειλεί ακόμη, έτσι. Και στη μάχη της κατάσβεσης είναι και ο στρατός και τα λοιπά, πυροσβεστικοί, εθελοντές, κάποιοι κάτοικοι, γιατί βγαίνουν τα μηνύματα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, απομακρύνονται. Κάποιοι δυσαρεστούνται, θέλουν να μείνουν, να δουν τι θα γίνει με τα σπίτια τους, κατανοητό. Αλλά όταν σου λέει ότι πρέπει να φύγεις, σημαίνει ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε και τους ανθρώπους που ζουν με την αγωνία αυτή, τι θα γίνει με τα υπάρχοντά τους, με την περιουσία τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία του Κιθερώνα, παιδιά. Βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ελατοδάση της Αττικής. Αυτή η απώλεια, όπως την έχουμε στο νου μας, είναι οικολογικό πλήγμα τεράστιο. Ήδη οι φλόγες έχουν καταστρέψει ελαιόνες και καλλιέργειες πολλών δεκαετιών. Ζημιές στους κατοίκους της περιοχής. Και βεβαίως έχουμε, είναι παρά 10, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική, έτσι. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ό,τι λέει η τροχέα, στην επαρχιακή οδό Ενόης Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμανό, στον οικισμό Τιτάν, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία Ψάθας ρεύμα προς Ψάθα, στην επαρχιακή οδό Μεγάνου Αλεποχωρίου από το ύψος της ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Μεγάνων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρη, από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα. Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα Περιβολάκη στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα, στην επαρχιακή οδό Μεγάνων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπερδέλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμή αγορά Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πορτογερμενό, και στην ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Αυτές είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, με απόφαση της τροχέας και της αστυνομίας βεβαίως, για να αποφευχθούν τα ακόμη χειρότερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επίσης να πω το εξής, ότι είναι και 52, προλαβαίνουμε νομίζω, Γιώργο, τι λες και εσύ. Έγιναν από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, μέχρι χθες, 33 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 33, έτσι. Οι 30 αφορούν αμέλεια. Οι 3 πρόθεση. Και επιβλήθηκαν και 22 διοικητικά πρόστιμα. Στην κρύα βρύση Ρεθύμνου, στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου, προσδιορίστηκε ως σημείο έναρξης της φωτιάς αγωγός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Συνελήφθη ο αρμόδιος υπεύθυνος στην περιοχή του Ρεθύμνου για εμπρισμό από αμέλεια. Στη Πάρο, 28 Ιουλίου, είχαμε την φωτιά τη μεγάλη στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που επεκτάθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Είχαν συλληφθεί τότε ο δήμαρχος, προχθές ο δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος κτλ. Και μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η μεγάλη πυρκαγιά της Παρασκευής 31 Ιουλίου στο Φίχτη Αργολίδας, όπου γινόταν το ζευγάρι των αγροτών, εκτελούσε εργασίες κτλ. Με καταστροφέα έπιασε φωτιά. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι για τη φωτιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε κοντά σε αιολικό πάρκο. Διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε, λέει, από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρων περίπου από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Και, στα τέλη Ιουνίου είχαμε την ίδια πάλι φωτιά στο ίδιο σημείο. Οι άλλες συλλήψεις, εκτέλεση εργασιών με τρόχο κτλ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, που την είχαμε το βράδυ του Σαββάτου. Η Μεδαπός, λέει, προκάλεσε με πρόθεση την πυρκαγιά κάνοντας χρήση γυμνής φλόγας. Έχουν καεί πάνω από 6.000 στρέμματα. Και είναι σε εξέλιξη φωτιά στην Κεφαλονιά, δεν έχει σβήσει. Ο συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση πυρκαγιάς το 2014. Είχε καταδικαστεί και είχε εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Το θέμα είναι ότι ξανά βάλε φωτιά τώρα το 26 και στην Κεφαλονιά οι άνθρωποι παλεύουν και αυτοί εκεί με τις φλόγες. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Πραγματικά. Είναι παραπέντε. Θέλω να σας πω κάτι που ήρθε, μια αίσθηση που ήρθε πριν από λίγο μέσα στη όλη αυτή την πύρινη λέλαπα και τα λοιπά. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή στα 82 του ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Θα ανακοινωθεί πότε θα γίνει η κηδεία του και τα λοιπά, ποια ώρα. Ο Λάκης Χαλκιάς, ο οποίος είχε πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τι εκφραστική φωνή ο Λάκης Χαλκιάς, φοβερή. Είναι και 56. Έβαλες μουσική, Γιώργο μου. Γιώργο Σκεύη στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας, εκτάκτος για την κατάσταση, λόγω της κατάστασης που έχει περιέλθει η χώρα μας και που τη ζούμε, όχι εμείς κάνουμε το πιο απλό πράγμα για τους ανθρώπους που είναι στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, για τους ανθρώπους που βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται και για τους ανθρώπους που πέφτουν στο καθήκον, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Λοιπόν, θα πάμε με τη μουσική στο ακριβώς της ώρας, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 12 και 57 πρώτα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Τιτάνια είναι η μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Χθες εριστάλλει νέο μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, καταγέγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα. Συγκεκριμένα, σε αυτό που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, σε αυτό που κινείται προς Μέγαρα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και ένα μεταξύ των περιοχών Λούμπα και Τουτούλη. Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη διάνοιξη αντιπυρική ζώνη προκειμένου να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας για να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν, την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων όπου έχασαν τη ζωή του ένας Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, ενώ τραυματίστηκαν τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής που διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτοιμα για διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με εκτίμηση του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδου, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από αύριο ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Συναγερμό σήμανε στο λιμενικό για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων επιβενώντων σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε ένα πλοία κυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και Βραχονισίδας Έσκλη. Συνολικά στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν 8 άτομα, από τα οποία τα 3 κατάφεραν να βγουν στην ακτή. Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνωμένων συμμετέχουν 2 πλοία του λιμενικού, ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο Super Puma. 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα Ορλιά στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Έφυγε σε ηλικία 82 ετών το Σάββατο ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως Οκτωμποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Συνεννοούμαστε με Earth News. Δημοσθένης Σεργιάδης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του ΟΑΠΗ ΦΙΤΑ, Earth News Radio, για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, παρακαλώ.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε αργότερα, με προβλήματα εστροφισμού, ανοξίας, της ιερατήνης όγκους, που δημιουργούν προβλήματα ουσιαστικά και, και στην πανίδα του, την υδατική, ψάρια και τα λοιπά και μικροοργανισμούς, γιατί ακριβώς η τέφρα είναι πλούσια σε κάλιο, σε θηλυκά, σε φωσφορικά άλατα και σε μετρικά άλατα, ναι, που είναι ουσίες που είναι ιδιαίτερα θρεπτικές για μικροοργανισμούς, mm-hmm, που σημαίνει ότι αναπτύσσονται τέτοιοι μικροοργανισμοί στο νερό, δημιουργώντας συνθήκες ευτροφισμού, που σημαίνει ότι αυτοί οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν το οξυγόνο που υπάρχει στο νερό και δημιουργούνται συνθήκες τελικά ανοξίες. Δηλαδή,
2: μάλιστα,
1: ένα ψάρι που θα ήταν σε μια λίμνη που θα είχε αυτό το νερό δεν θα μπορούσε να ζήσει γιατί δεν θα είχε αρκετό οξυγόνο.
2: Ένας άνθρωπος, μια πόλη που υδροδοτείται. Ναι, έχετε δίκιο, ναι.
1: Το έχουμε ζήσει αυτό το πρόβλημα στη Θεσσαλία, πριν από δύο χρόνια.
2: Έτσι.
1: Αυτό που ζήσαμε το Σεπτέμβρη πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλία ήταν απόρρια ακριβώς αυτού του φαινομένου.
2: Εννοείται τώρα τα πολλά ψάρια τα οποία εκφράζονταν νεκρά στον παγασιτικό.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα όμως εγώ ήθελα να ρωτήσω και για τους κατοίκους οι οποίοι θα επανέλθουν στις περιοχές και θα πρέπει να καταναλώσουν υπόγεια ύδατα. Αν περιέχει κίνδυνο αυτό και αν θα πρέπει να εξεταστούν τα νερά.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν περιοχές όπως στη Βιωτία που είναι, είναι πλούσιες σε χρόνιο και νικέλιο γεωλογικά.
2: Ναι, γίνονται και εξορίξεις εκεί, σωστά. Ναι.
1: Επίσης υπάρχουν και μηχανικές δραστηριότητες εκεί. Η φωτιά λοιπόν μπορεί να κινητοποιήσει αυτά τα συστατικά, που σημαίνει να περάσουν στο νερό και άρα να έχουμε αυξημένη κινητοποίηση σωματιδίων και μετάλλων προς τα ρέματα και τους υπόγειους υδροφορείς. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, λέμε ότι μπορεί να το κάνει και άρα είναι σημαντικό να κάνουμε άμεση δειγματοληψία νερού, ειζήματος, στα καμένα υδατορέματα πριν πέσουν οι πρώτες βροχές, ώστε να έχουν μια βασική κατανόηση του ποια είναι η κατάσταση. Και από εκεί πέρα μετά, αν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν μέτρα να πάρει κανείς για να εξηγιάνει, αν θέλετε, την κατάσταση. Mm-hmm. Άρα το βασικό είναι εδώ και πάλι να είμαστε
2: το ελέγξουμε, βασικά.
1: Συστηματικοί, να το ελέγξουμε άμεσα. Μην περιμένουμε δύο μήνες.
2: Πρέπει να ελεγχθεί άμεσα. Η περιοχή έχει αρκετούς οικισμούς, γι' αυτό λέω και γι' αυτό και κάνουμε τις ερωτήσεις για να βοηθήσουμε. Τώρα, κύριε Σαριγιάννη, ξέρετε, ο άνθρωπος έχει αυτή τη διάθεση. Δηλαδή θέλει, έχει υποστεί αυτό το σοκ με την πυρκαγιά, το φόβο, το δέος απέναντι στη φυσική καταστροφή. Μπορεί να έχει χαθεί και το σπίτι του, θέλει να επανέλθει. Αν δεν έχει χαθεί, έτσι, ακόμη και ένα μικρό καλύβι να έχει μείνει, θέλει να επανέλθει στην περιοχή του, να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Έχει όμως γύρω του μια καμένη περιοχή. Ο αέρας που αναπνέει είναι ασφαλής, κύριε Σαριγιάννη, μετά από μια τέτοια οικολογική καταστροφή?
1: Κοιτάξτε, να πούμε την αλήθεια ότι ο καπνός πυρκαγιάς δεν είναι απλώς σκόνη, το πούμε έτσι. Υπάρχει μια γενική επιστημονική παρατήρηση ότι τα σωματίδια, τα PM2,5 τα πολυλεπτά σωματίδια που προκύπτουν από κάση βιομάζας, mm-hmm, δασών, φαίνεται να έχουν υψηλότερο οξυδοτικό δυναμικό, δηλαδή να δημιουργούν μεγαλύτερο οξυδοτικό στρες στα κύτταρα,
2: mm-hmm,
1: ένας βασικός μηχανισμός για καρκινογένεση αυτός,
2: mm-hmm,
1: και έτσι μεγαλύτερη επίδραση στα αναπνευστικά περιστατικά από αντίστοιχα σωματίδια από την αστική κυκλοφορία, ας πούμε. Υπάρχουν μελέτες στην Καλιφόρνια που έχουν δείξει ότι αναλογικά έχουμε πολλαπλάσιο κίνδυνο εισαγωγών στα νοσοκομεία για άσθημα από την εισπνοή τέτοιου είδους σωματιδίων από κάψη βιομάζας. Ο λόγος γι' αυτό είναι η σύστασή τους, γιατί έχουν...
2: Είναι πεπερασμένος χρονικά κίνδυνος ή παραμένει για καιρό αυτό?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πεπερασμένος χρονικά. Μετά από περίπου μια εβδομάδα, δηλαδή μερικές μέρες, μια εβδομάδα περίπου, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι όταν, αν παραδείγματος χάρη μπορεί να χωραστεί ένα σπίτι που έχει καεί περιοχή γύρω του, αλλά το ίδιο σπίτι είναι, έχει μείνει άθικτο και επανέρχεται ο άνθρωπος στο σπίτι του, πρέπει να το πλύνει, να το ξεπλύνει. Αυτή η έκπληξη λοιπόν πρέπει να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, έτσι να μην δημιουργηθεί επανεώρηση των σωματιδίων αυτών, mm-hmm, αυτών, και να τα εισπλέξουμε και να γίνει με τον κάτοικο να φοράει προστατευτικά μέσα, που σημαίνει μάσκα, γάντια, να μην έρθει σε επαφή
2: με τοξικά, ίσως με τοξικές ουσίες, ας πούμε, που μπορεί να του κάνουν ζημιά.
1: Παραδείγματος χάρη στο Πόρτο Γερμανό, ναι, κάηκαν βεβαίως και οικισμοί κτλ. Που σημαίνει καίγονται PVC, μονώσεις, ελαστικά. Όλα αυτά είναι τεχνικά υλικά που μπορούν να δημιουργήσουν.
2: Άρα, κυρίως στον οικιστικό ιστό που έχει υπάρξει πυρκαγιά και έχουν καεί και άλλα υλικά, που μπορεί να έχουν προκαλέσει ενώσεις ή τέλος πάντων, ναι, υπόλοιπα τα οποία είναι επιβλαβή, θα πρέπει να γίνει μια επισταμένη και πολύ ένας επισταμένος και πολύ προσεκτικός καθαρισμός για να επανέλθουν οι κάτοικοι. Εγώ θα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τώρα προσπαθώ να βάλω στο τραπέζι όλες τις ερωτήσεις που μπορεί ο καθένας να έχει στο μυαλό του από εμάς όλους. Αν εγκυμονεί κινδύνους η καλλιέργεια προϊόντων σε περιοχές που είναι εκεί που έχουν καεί, που έχει υπάρξει πυρκαγιά ή κοντά σε σημεία, σε περιοχές που έχουν υπάρξει πυρκαγιές. Τα προϊόντα δηλαδή που παράγονται σε τέτοιες περιοχές, είτε στο έδαφος, λαχανικά, ξέρω εγώ και αυτά, είτε από τα δέντρα, φρούτα, καρπί.
1: Μπορεί να επηρεαστούν. Η αλήθεια είναι ότι ο βασικός κίνδυνος έκθεσης σε τέτοιους συστατικά, αν έχουν παραδείγματος χάρη καύση τεχνητών υλικών που μπορούν να δημιουργήσουν τοξικές ενώσεις, είναι πράγματι είτε μέσω επανεώρησης της τέφρας, μέσω του νερού, το αναφέραμε, ή μέσω της τροφικής αλυσίδας. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που πρέπει κανένα να προσέχει. Άρα, ναι, εγώ θεωρώ ότι στις συγκεκριμένες περιοχές, μετά από, αν ειδικά παραδείγματος χάρη αναφερθήκαμε στην ιδιωτεία για τον χρόνο που ήταν κύριο, εκεί θα απέφευγα να χρησιμοποιήσω πολλές.
2: Και ξαναρωτάω, είναι πεπερασμένος ο χρόνος του κινδύνου και σε τι εύρος, τι παράθυρο έχει αυτό μετά από μια πυρκαγιά?
1: Είναι δυστυχώς, έχει αρκετή. Είναι αρκετό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει σε παραδείγματος χάρη κάποιες μέρες. Σας ανέφερα στο τον αέρα ότι μετά από, ας το πούμε, μια εβδομάδα το πολύ, τα πράγματα είναι σίγουρα πολύ καλά. Αλλά το έδαφος, το νερό και η τροφική αλυσίδα δυστυχώς είναι κάτι που περνάει μήνες, ίσως και παραπάνω.
2: Λοιπόν, εγώ, κύριε Σαριγιάννη, νομίζω ότι έχω κάνει όλες τις ερωτήσεις από τις απορίες με τις οποίες έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας και με γνωστούς και φίλους. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να κάνετε μια επισήμανση σαν επιστήμονας περιβαλλοντικής μηχανικής που έχετε μια γενικότερη θεώρηση από αυτό το γεγονός και από άλλα παρόμοια γεγονότα.
1: Κοιτάξτε, να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα απόρρια ενός συνδυασμού τεχνικών, διάβασα για τους πλυνθήρες από τη ΔΕΗ και τα λοιπά.
2: Θέλετε να το πούμε αυτό? Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής. Θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε μαζί. Είδαμε και στο Ρέθυμνο ότι η φωτιά ξεκίνησε από δίκτυο ενέργειας. Η φωτιά αυτή, πολύ καταστρεπτική και θανατηφόρα, και εκείνη στο Ρέθυμνο είχε έτσι αποτέλεσμα να χαθούν δύο άνθρωποι, έχει επίσης από δίκτυο, ενεργειακό δίκτυο, και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα πολύ εκτεταμένη για το τι σημαίνει καλώδια μέσα στα δάση.
1: Ναι, αυτό για παράδειγμα, το καλώδιο μέσα στο δάσος είναι ένα θέμα έτσι κι αλλιώς, αλλά γίνεται ακόμα πιο σημαντικό θέμα όταν αναφερόμαστε σε μια κλιματική κρίση, η οποία επιτείνει, προσταλαβαίνει τον κίνδυνο, τη διακίνδυνευση. Από την άλλη μεριά, φυσικά, το να χρησιμοποιήσεις ανανεώσιμη ενέργεια είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο, θετικό για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο, την υγεία του κτλ. Σε σχέση με το λιγνίδι, για παράδειγμα, για λόγους καθαρά, για λόγους ρύπανσης. Αλλά υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν τρόποι για να το αποφύγεις αυτό, και από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό να μπει στη λογική της προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Το γεγονός ότι έχουμε αυξημένη διακινδύνευση λόγω ακριβώς του θερμικού φορτίου, που σημαίνει καλύτερη διαχείριση της καύσιμης ύλης, και άρα αντίστοιχα και καλύτερη διαχείριση των δικτύων ενέργειας στο δασικό περιβάλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πυρκαγιά, αν θέλετε, διαρκεί 2-3 μέρες. Η ρύπανση που αφήνει διαρκεί περίπου 2 χρόνια, αν το πούμε έτσι, μιλάμε προηγουμένως για χρόνους. Η απώλεια του εδάφους διαρκεί 2 αιώνες, αν θέλουμε να το πούμε.
2: Είναι δύσκολα τα στοιχεία που μαζί μας τα φυλάξατε για το τέλος, κύριε Σαριγιάννη.
1: Άρα το πρόβλημα, το λάθος, είναι ότι μετά από κάθε πυρκαγιά κοιτάμε τον καπνό,
2: Ενώ επί της ουσίας τα κρυφά στοιχεία είναι πιο σημαντικά.
1: Και γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δράσουμε αυτή τη στιγμή, ειδικά σε τέτοιου είδους πολύ σημαντικά οικοσυστήματα, mm-hmm. πολύ κοντά στην μεγαλύτερη πόλη της χώρας, άρα με πολύ πληθυσμό να εμπλέκεται, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να διασώσουμε την φυσική ικανότητα του οικοσυστήματος.
2: Και νομίζω πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία σχεδιασμού, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ και χειροτερεύει. Άρα θα πρέπει να
1: διασώσουμε την φυσική ικανότητα του οικοσυστήματος.
2: Και νομίζω πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία σχεδιασμού, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ και χειροτερεύει. Άρα θα πρέπει.

0: διαχείριση με το οικοσύστημα και όσο και τις οικολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο οικοσύστημα το ίδιο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αυτό που σχεδιάζαμε χτες για να το εφαρμόσουμε σήμερα είναι ήδη παροχημένο, δυστυχώς, γιατί η κλιματική κρίση μεγαλώνει πάρα πολύ την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Είναι σημαντικό να εξελίσσεται γρηγορότερα από ό,τι την υπολογίζαμε πριν από 4-5 χρόνια, ναι, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα σας δώσω το επέστη, για ολοκληρώστε.
0: Να πω ότι δεν εξελίσσεται γρηγορότερα από ό,τι υπολογίζαμε. Εξελίσσεται όπως ακριβώς την υπολογίζαμε.
1: Αλήθεια, έχουμε άλλη εντύπωση έτσι απ' έξω που το βλέπουμε εμείς. Δεν ξέρω εσείς ως επιστήμονες.
0: Δυστυχώς είναι ακριβώς προβλέψιμο αυτό. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια είναι προβλέψιμο. Το θέμα είναι ότι αυτό που δυστυχώς ήταν προβλέψιμο είναι ότι θα είχαμε αυτού του είδους την επιτάχυνση. Mm. Και γι' αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμη η αδράνεια. Όταν δεν συμβαίνουν αυτά τα συμβάντα που δείχνετε τώρα στην εικόνα, δηλαδή όταν είμαστε σε κανονικές συνθήκες, γιατί τότε είναι που πρέπει να δράσουμε για να μην συμβούν αυτά που δείχνετε στην εικόνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ένας ακόμη επιστήμονας που υποσημειώνει το ζήτημα της πρόληψης, εσείς και σε άλλα επιστημονικά πεδία από αυτά που συζητάμε, ναι, με τους πυρομετεωρολόγους και τους πυροσβέστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι δώσαμε αρκετά στοιχεία και σκέψεις και προβληματισμού και για τους συμπολίτες μας, για όσους εν πάση περιπτώσει επιλέγουν να μας δουν αυτό το βράδυ, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς και αυτού του μετόπου στη Δυτική Αττική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς τώρα θα συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Λαβράνο, πρόεδρος των εργαζομένων πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυρόσβεστων. Κύριε Λαβράνο, καλησπέρα. Ξέρουμε ότι σας ταλαιπωρούμε. Είσαστε αυτές τις μέρες και εσείς πάρα πολύ κουρασμένος. Έτσι έχουμε μπει σε μία διαδικασία. Καλησπέρα σας καταρχήν.
2: Καλησπέρα και δεν ταλαιπωρείτε εμένα. Αυτοί που ταλαιπωρούνται είναι οι συνάδελφοί μου στα πεδία των μαχών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ταλαιπωρούνται στα πεδία των μαχών. Δεν ξέρω, όλοι λέμε τώρα αυτοθυσίες. Καταρχήν έχουμε νεκρούς και στις δύο φωτιές συναδέλφους σας. Δυστυχώς και στις δύο πυρκαγιές, και στο Ρέθυμνο και εδώ και σε αυτή στο Γήθιο. Κάνουμε όλοι έτσι ένα εγκόμιο, κάθε χρόνο το λέμε, ότι οι πυροσβέστες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, με αυτοθυσία εργάζονται, είδας ο κομάντος, είδας ο πυροσβέστες όλοι όταν ξεσπάει μία πυρκαγιά. Εγώ τώρα, επειδή αυτό θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, δεν το έχετε ακούσει μόνο από το δικό μου στόμα, το έχετε ακούσει από τα στόματα όλων, θα ήθελα μετά από αυτή τη δοκιμασία των τελευταίων 2 εβδομάδων, γιατί για σας 1,5 εβδομάδα από όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, θα ήθελα να μου πείτε τι αποκομίζετε από όλο αυτό. Εσείς έχετε προσπαθήσει αυτές τις τελευταίες μέρες με πολύ κόπο απέναντι σε πυρκαγιές οι οποίες δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πώς αυτό το εκλαμβάνετε εσείς σαν σώμα, σαν εργαζόμενοι, όταν βλέπετε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός το οποίο σας αφήνει λόγω των συνθήκων ανήμπορους να δράσετε αποτελεσματικά για αρκετές ώρες ή και μέρες?
2: Καταρχάς, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον ξέρω τον κύριο Σαριγιάννη και μέσα στις τοποθετήσεις του και σε όσα τα όσα ανέφερε πραγματικά έβαζα, όση ώρα τον άκουγα πραγματικά, τους συναδέλφους μου, οι οποίοι επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες μέσα. Ακούσαμε για το καπνό, για το τοξικό καπνό αυτό που εκλεί η φωτιά όλες αυτές τις μέρες. Για όλα αυτά που αφήνει ένας τοξικός καπνός σε έναν άνθρωπο, και δεν είναι μόνο οι συμπολίτες μας οι οποίοι θα αναγκαστούν κάποια στιγμή να ξαναγυρίσουν σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, γιατί εκεί είναι το σπίτι τους, είτε αν είναι πρώτη κατοικία, είτε είναι εξοχική τους κατοικία.
1: Για σας είναι η ατμόσφαιρα της καθημερινής σας δουλειάς, αυτό θέλετε να πείτε πραγματικά?
2: Φανταστείτε, από τις 28 Ιουλίου που ξεκίνησε το ζόρι, να το πω έτσι, με την τροπή έκφραση, από τη φωτιά στην Πάρο, και από τις 29 Ιουλίου που είχαμε δυστυχώς και τις 3 απώλειες των συναδέλφων, όλες αυτές τις μέρες με όλο αυτό το πυροθερμικό φορτίο που εκλείουν όλες αυτές οι φωτιές, όπως και στο Ρέθυμνο, όπως και στο Πόρτο Γερμενό, όλο αυτό το τοξικό και καρκινογόνο μείγμα που υπάρχει μέσα στις φωτιές αυτές, όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Αριγιάννης, οι πρώτοι που το εκλαμβάνουν, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει, είναι οι συνάδελφοί μου. Mm-hmm. Τώρα στην ερώτηση που μου κάνατε, ξέρετε, όταν ο πυροσβέστης καλείται να αντιμετωπίσει ένα συμβάν,

0: Αν δεν έχει το δικαίωμα να νιώθει αδύναμος, θα επιχειρήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να είναι ωφέλιμος για το συμπολίτη του και για τη δημόσια υγεία και περιουσία. Αυτή τη στιγμή δίνεται μια μεγάλη μάχη, ακόμη μια νύχτα σκληρή δοκιμασία για τους συναδέλφους μου, που εστιάζουν αφενός, γιατί έχει γίνει φυσικά η εκένωση των οικισμών, εκεί που εστιάζουν είναι να μπορέσουν να δημιουργήσουν το πρόσφορο έδαφος με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, να σβήσουν και να οριοθετήσουν όπου μπορούν την πυρκαγιά, ώστε το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας και με τη συνδρομή των αναέριων να έχουμε, θέλω να πιστεύω και αισιοδοξώ, αύριο τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί αύριο θα ξεκινάει το τέταρτο 24ωρο που εσείς προσπαθείτε απέναντι σε μια τόσο μεγάλη και εκτεταμένη πυρκαγιά, κύριε Λαβράνο.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω σταματήσει να υπερθυματίζω, να χαρακτηρίζω αν θέλετε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά ως μέγα πυρκαγιά ή αν θέλουμε στα αγγλικά να την πούμε ως mega fire, γιατί όχι μόνο έχει όλα τα χαρακτηριστικά, είναι μια πυρκαγιά που η οποία μπορείς να τη χαρακτηρίσεις πάρα πολύ άνετα ως mega fire.
1: Κύριε Λαβράνε, όμως...
0: Έχει κάψει μια...
1: Ναι. Σας ακούω, παρακαλώ.
0: Ναι, είναι μια πυρκαγιά η οποία... Δεν μπορεί. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αύριο αισιοδοξώ, γιατί αν οι άνεμοι είναι στις συνθήκες που έχουν, στην ένταση που έχουν επικρατήσει από σήμερα το απόγευμα και τώρα το βράδυ, με μικρές έτσι αυξομοιώσεις, νομίζω ότι αύριο θα έχουμε από το ξημέρωμα, από το πρωί και όλα τα πρώτα θετικά έτσι αποτελέσματα, εφόσον δουλευτεί όπως κάνουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου με τη συνδρομή.
1: Ναι, αλλά για σας δεν τελειώνει εκεί. Για σας δεν τελειώνει εκεί. Εσείς θα έχετε παρουσία στην περιοχή και μάλιστα σε βουνά και έναν άγλυφο πολύ δύσκολο που θα πρέπει να το ελέγξετε για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις για τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες ακόμη. Λέω εγώ τουλάχιστον, εσείς θα μου πείτε για πόσο.
0: Τουλάχιστον είπατε, είναι πάρα πολύ, πραγματικά μου δίνετε μια έτσι, πολύ ωραία πάσα. Για παράδειγμα, στη φωτιά στην Πάρο ακόμα η φωτιά είναι ανοιχτή. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ακόμα είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Αυτό βέβαια που παίζεται πάρα πολύ στα τηλεοπτικά κανάλια, γιατί είναι κάτι που ελκύει και όλα η πυρκαγιά και η έκταση της πυρκαγιάς και η έντασή της και το ύψος της, είναι όταν είναι η φωτιά να ενεργεί. Όχι για 2-3 μέρες. Είναι δεδομένο ότι στη φωτιά αυτή οι συνάδελφοι μου θα παραμένουν για παραπάνω από 15-20 μέρες. Γιατί μια αναζωπήρωση μπορεί να προκύψει και στις 2 και στις 5 και στις 10 μέρες. Mm-hmm. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να έχει και πολύ αργότερα χρονικά. Μιλάμε καταρχάς για μια τεράστια έκταση. Αν μπορέσει κάποιος από πάνω με έναν αέριο μέσο.
1: Το είπαμε προηγουμένως, το περιέγραψα εγώ. Ξεκίνησε από την νότια πλευρά του Ελικόνα, έκαψε τον Κυθερώνα και από τις δύο πλευρές έφτασε στο όρος Πατέρας. Όλος δηλαδή ο ορεινός όγκος που πιάνει από την νότια Βιωτία μέχρι και τη Νέα Πέραμο, δηλαδή τις παρυφές ας πούμε της Κορινθίας. Δηλαδή δυτικά-δυτικά, πολύ δυτικά της Αττικής. Ακριβώς. Είναι πια ένας μεγάλος χώρος που θα πρέπει να τον ελέγξετε για τις επόμενες μέρες, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα είναι αυτό το παράθυρο με τους πιο χαμηλούς ανέμους.
0: Όχι μόνο να τον ελέγξουν. Μιλάμε για τουλάχιστον μέχρι και σήμερα περίπου γύρω στις 100 με 110 χιλιάδες τετραγωνικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το που οριοθετήσουν την πυρκαγιά, με το που δαμάσουν την πυρκαγιά και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης, θα πρέπει όλη αυτή την τεράστια έκταση να την πάνε καμένο άκαυτο, όπου βρίσκουν καντιλάκι να παρεμβαίνουν, να σβήνουν, να μην δημιουργηθεί μια κοινή αναζωπήρωση που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, απλά σβήνουν που λέμε τα φώτα της δημοσιότητας όταν σταματήσει η φλόγα, αλλά οι πυροσβέστες μας, οι γυναίκες και άνδρες του πυροσβεστικού σώματος θα συνεχίσουν να είναι εκεί στο περίοδο των μαχών.
1: Φτάνετε κύριε Λαβράνο, γιατί τώρα μου λέτε, κάνατε εσείς τις περιγραφές. Πάρος, Ρέθυμνο, Βιωτία, Αττική, η Φωκίδα επίσης είναι μια σοβαρή αιστεία που έσβησε αλλά θέλει επιτήρηση, η Αιγιάλια, η Κεφαλονιά, είναι πολύ εκτεταμένο, δηλαδή πολύ εκτεταμένη η δουλειά που έχετε να κάνετε, φτάνετε?
0: Όχι βέβαια, και το λέω κατηγορηματικά αυτό, μπορεί βέβαια να λένε από την κυβέρνηση, από την πολιτεία με επίσημα χείλη ότι είμαστε οι περισσότεροι πυροσβέστες από ποτέ. Εμείς όμως αυτό το διαψεύδουμε, γιατί αυτή τη στιγμή όλη αυτή η εργασία που βλέπετε αυτές τις μέρες και εσείς και τα δείχνετε με τα πλάνα σας στηρίζεται στην υπερεργασία του Έλληνα πυροσβέστη. Αυτοί οι πυροσβέστες που βλέπετε στην Πάρο για παράδειγμα που δουλέψανε για 48 και 72 ώρες συνεχόμενο, μη σας προκαλεί εντύπωση. Δεν δουλέψανε το ωράριό τους, δουλέψανε πέρα το ωράριό τους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις αναγκάζονται. Αναγκάζεται το πυροσβεστικό προσωπικό να δουλέψει με μορφή υπερεργασίας Και μάλιστα, εδώ να βγάλω και ένα παράπονο, όταν η υπερεργασία, την υπερεργασία τη χαρακτηρίζουμε όταν αμείβεται, επειδή όμως ο Έλληνας πυροσβέστης δεν αμείβεται, αυτό θεωρείται μία αμοιβόμενη περιοριακή απασχόληση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αλλά παρόλα αυτά όμως ο πυροσβέστης μας, όταν φτάνει στο συμβάν, αφήνει πίσω του όλα τα προβλήματα τα εργασιακά, αφήνει πίσω του όλα τα προβλήματα τα προσωπικά, με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, το έχει αποδείξει. Άλλωστε, φρυνήσαμε πρόσφατα 3 νεκρούς συναδέλφους στα πεδία των μαχών. Μιλάμε για εργατικό δυστύχημα. Και είναι η αλήθεια ότι το θάρρος του Έλληνα πυροσβέστη έχει αναγνωριστεί από όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας.
1: Ναι. Κύριε Λαβράνε, θα κάνω 2 ερωτήσεις ακόμη σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του πυροσβεστικού σώματος, γιατί η κλιματική κρίση βλέπουμε ότι φέρνει στο προσκήνιο και στο τραπέζι απαιτήσεις οι οποίες στο παρελθόν, αν θέλετε, δεν ήταν τόσο μεγάλες, τόσο εκτεταμένες ή τόσο δύσκολες. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, αν τα τεχνικά μέσα που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία κτλ., μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ένα βαθμό ικανοποιητικά σε ό,τι αφορά την αρρωγή που προσφέρουν στο πυροσβεστικό σώμα, ή θα μπορούσαν να είναι βελτιωμένα, θα μπορούσαν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο ώστε να κάνουν ευκολότερη τη δουλειά σας και πιο αποτελεσματική.
0: Όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, ανέφερα πριν λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι πυροσβέστες, επειδή η Ομοσπονδία μας αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τα πυροσβεστικά σωματεία αναφέρομαι πάντα, δεν αναγνωρίζουν μόνο το θάρρος και την αυταπάνηση στον πυροσβέστη, αλλά και το υψηλότατο, επαναλαμβάνω, το υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ο Έλληνας πυροσβέστης, ο οποίος καθημερινά και όλο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, όταν δίνεται ευκαιρία λόγω και των πολλαπλών συμβάντων, εκπαιδεύεται σε όλα τα επίπεδα, γιατί ο πυροσβέστης δεν καλείται μόνο, δεν είναι πυροσβέστης μόνο του καλοκαιριού, δεν έχουμε μόνο δασικές πυρκαγιές, και καλύτερη απόδειξη το τελευταίο χρονικό διάστημα που οι πυροσβέστες μας κληθήκαν να αντιμετωπίσουν πολλές πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης.
1: Και
0: σε
1: αστικές πυρκαγιές, βέβαια καθημερινά, κύριε Λαβράνο, βέβαια.
0: Πάντα, σε βιοτεχνίες, σε επέμβαση στη Ζάκυνθο με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο F-16. Οπότε λοιπόν ο πυροσβέστης δεν κάθεται το χειμώνα. Ίσα-ίσα από τα συμβάντα που καλείται ο πυροσβέστης να αντιμετωπίσει είναι πολλαπλάσια το χειμώνα παρά το καλοκαίρι. Απλά επαναλαμβάνω, οι πυρκαγιές, οι δασικές μονοπολούν έτσι πιο εύκολα το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών καναλιών. Ναι. Οπότε λοιπόν το επίπεδο του πυροσβέστης όχι μόνο είναι υψηλό, βελτιώνεται συνεχώς, και μπορώ να πω ότι μπορεί να τα απεξέλθει να αντιμετωπίσει τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτό που είπατε κι εσείς, από τα ενισχυμένα συμβάντα, από τα διαφορετικά συμβάντα που είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης. Και επειδή άκουσα, επαναλαμβάνω, τον εξαίρετο επιστήμονα πριν, τον κύριο Σαριγιάννη, έχει ένα δίκιο. Η κλιματική κρίση είναι αποτέλεσμα, είναι η συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή συντελείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως όλες οι κυβερνήσεις θέλαν να πιστεύουν ότι δεν θα έρθει στην πόρτα τους ή της κάθε χώρας. Τη βλέπουν ότι καίγεται μια κάποια χώρα, δεν δίνουν όμως σημασία. Και όπως εμείς τώρα σαν Ομοσπονδία τονίσαμε στους βορειοευρωπαίους συναδέλφους μας, που το τονίζαν μάλλον εδώ και χρόνια, ότι θα έρθουν και οι δασικές περιοχές στην περιοχή σας. Και ίσως να μην μας πιστεύαν, ίσως να γελάγανε και πραγματικά να λέγανε.
1: Το αντιμετώπισαν φέτος με πολύ τραγικό τρόπο. Πολύ και πολύ έτσι πάνω στο τραπέζι, πολύ, με πολύ δύσκολο.
0: Να σας ενημερώσω ότι
1: εξέλιξη.
0: Ακριβώς, ότι ποιος θα περίμενε ότι, δηλαδή, θα λέγαμε στην Νορβηγία και στη Σουηδία για δασικές πυρκαγιές. Ότι στην Αγγλία.
1: Στον Καναδά, ο οποίος για πολλές περιόδους έχει καεί για μήνες.
0: Ακριβώς. Στον Καναδά, στην Αγγλία, ότι θα λέγαμε, δηλαδή, ότι. Άρα λοιπόν όλα αυτή είναι τα αποτελέσματα της λεγόμενης κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις αφήσανε πάρα πολύ χρόνο να χαθεί, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε πίσω από την κλιματική κρίση.
1: Θέλετε να μου πείτε τώρα για τα τεχνικά μέτρα αρρωγή στη δουλειά σας, έτσι να μου δώσετε ένα στίγμα για να σας αφήσουμε και εσάς να ξεκουραστείτε, ξέρουμε ότι είσαστε κατάκοπος.
0: Είμαστε υπέρμαχοι και φυσικά καλοδεχόμαστε και την τεχνητή νοημοσύνη και τα drones, τα οποία κάνουν μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, ιδίως στο κομμάτι της πρόληψης, και τις θερμικές κάμερες και τα συστήματα αυτόματης ανίχνευσης καπνού και αύξησης θερμοκρασίας, και όλα αυτά που θα μας έρθουν με το εξοπλιστικό πρόγραμμα υγείας. Mm-hmm. Σημειωτέ όμως εδώ ότι όλα αυτά αποτελούν όπλα, πολύ σημαντικό όπλα, σύγχρονα όπλα, στα χέρια του πυροσβέστη. Γιατί, για να καταλήξουμε και με την κουβέντα μας, εάν δεν πατήσει, όπως δείχνεται και στα πλάνα σας, η μπότα, του πυροσβέστη μας και της πυροσβέστριάς μας μέσα στη φωτιά, καμία φωτιά, ό,τι σύγχρονο όπλο και να έχεις αυτή τη στιγμή, όσα ντρόν, όσα αέρια μέσα, όσα οχήματα και να έχεις, εάν δεν επιπατήσει η μπότα του πυροσβέστη, καμία φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ.
1: Μάλιστα. Συνεπώς, κύριε Λαβράνε.
0: Συνεπώς.
1: Τι αιτήστε, θέλω να πω, ως εργαζόμενοι, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ακριβώς το κατάλαβα. Εμείς, επειδή εκπροσωπώ και εργαζομένος και επειδή βλέπω αυτή τη στιγμή όλες αυτές τις μέρες, και να σας δώσω και μια είδηση ότι από προχθές δόθηκε εντολή από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να ανακληθούν οι άδειες των υπαλλήλων. Και ξέρετε, ο πυροσβέστης.
1: Δεν θα κάνετε ρομπότ. Διακοπές με λίγα λόγια, κανένα σας με λίγα λόγια. Επανέρχεστε όλοι στη δουλειά.
0: Νομίζω ότι ο πυροσβέστης είναι επάγγελμα που όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα το καλοκαίρι έρχονται και λένε δόξα τω Θεώ, ο πυροσβέστης είναι στο βοήθα Παναγιά. Από χθες λοιπόν υπάρχει ανάκληση αδειών με αποτέλεσμα ένας πυροσβέστης αυτή τη στιγμή που περίμενε πώς και πώς να περάσει 5 και 10 μέρες, που δικαιούται εκ των συντάγματος, αλλά το δικαιούται και σαν άνθρωπος που καταρχάς να ξεκουραστεί. Αυτό λοιπόν που εμείς φωνάζουμε είναι προσλήψεις. Χρειαζόμαστε ακόμα 2 με 2.500 πυροσβέστες άμεσα τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον προσωπικό που, επαναλαμβάνω, ναι, είμαστε περισσότεροι πυροσβέστες από ποτέ, αλλά αποδεικνύεται με την ιδιομορφία που έχει η χώρα μας ως προς τη μορφολογία της, την ισιωτικότητά της, στον ορεινό της όγκο, ότι χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερους πυροσβέστες. Ας επενδύσουμε στην πρόληψη, ας επενδύσουμε όμως και στον άνθρωπο πυροσβέστη.
1: Κύριε Λαβράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση απόψε. Θελήσαμε να πάμε την περιγραφή των μετόπων. Καλή σας νύχτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε τόσο αργά για να μιλήσουμε. Θελήσαμε να πάμε αυτή την βραδιά που παρακολουθούμε ωστόσο τα μέτωπα και την εξέλιξή τους και σε άλλες διαστάσεις που έχουν να κάνουν με τις φωτιές, με τις καταστροφές, θεωρώντας ότι έτσι μπορούμε να είμαστε και πιο χρήσιμοι και για τους τηλεθεατές μας και για όποιον άνθρωπο θέλει να σκεφτεί για να συμβάλλει.
2: Έχουμε να ακούσουμε σήματα σταθμού και τα σχετικά και όχι μόνο. Παρακαλώ, θα πρέπει να τα ακούσουμε τώρα.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας 3 του Αυγούστου με τον Γιώργο Τοσκεύη να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Θα είμαστε εδώ όλο το βράδυ. Και βεβαίως συνδεόμαστε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι στα μέτωπα των πυρκαγιών που μένονται από την Παρασκευή στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησε από τη Βιωτία, πέρασε στην Αττική και έχουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και με τους δύο νεκρούς χθες από την σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συνδέσμο, τον Έλληνα μεταφραστή. Πολύ δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται. Παρακαλώ, πάμε να συνδεθούμε, γιατί ο Γιώργος Κοφός είναι στην Ψάθα.
7: Η κάμερα δεξιά, όπως βλέπαμε τη φλόγα αυτή επάνω στο ζάστανο, δεξιά εκεί που θα δούμε τα φώτα είναι το Άνω Αλεποχώρη.
1: Μάλιστα. Κατανοητό, είναι
7: έτσι, το Άνω Αλεποχώρη. Άρα, γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε το 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι να είναι πιο ασφαλείς εγκαταλείποντας την περιοχή, και από εκεί και πέρα οι δυνάμεις με την βοήθεια της μείωσης της έντασης των ανέμων να καταφέρουν οι δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά αυτή. Όλοι είναι είναι εντελώς αναστατωμένοι μετά και από το περιστατικό με τα δύο ελικόπτερα, με την πτώση των δύο ελικόπτερων, η οποία έγινε στο σημείο όπου ενώνονται περίπου, είναι ο δρόμος που από τη μία φεύγει να πάει για Πόρτο Γερμενό και Βίλια και από την άλλη για να φύγει από εδώ για Ψάθα. Εμείς εδώ βλέπαμε από το πρωί τα ελικόπτερα που ξεκίνησαν να ανεφοδιάζονται για να επιχειρήσουν. Μάλιστα, Χρύσα, είδαμε και 4 αεροσκάφη Καναντέρ τα οποία έφτασαν μέχρι εδώ, έκαναν κάποιες αναγνωριστικές πτήσεις πολύ νωρίς το πρωί με το πρώτο φως της μέρας, δεν κατέβηκαν να πάρουν νερό, ήταν πολύ έντονος ο άνεμος εκείνη την ώρα, δεν τους βοηθούσε αυτό στο να κατέβουν να ανεφοδιαστούν, οπότε έφυγαν τα ελικόπτερα με μεγάλη δυσκολία, αλλά συνέχισαν να κάνουν ρήψεις.
1: Ναι.
7: Και η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίναμε ότι υπήρχε μεγάλη πίεση προς τα μέλη, προς τα πληρώματα των ελικοπτέρων, ώστε να προχωρήσουν να κάνουν τις ρήψεις αυτές, γιατί ο κόσμος από εδώ επιζητούσε οπωσδήποτε τις ρήψεις από ενάερια μέσα, ώστε να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Ήταν κάτι που περίμεναν σαν δώρο εξ ουρανού
1: την επιχείρηση αυτών των ενέαριων μέσων. Και όλοι μόνο, όχι μόνο οι κάτοικοι, Γιώργο, όλοι μας. Χτες το βράδυ μιλούσαμε μέχρι πολύ νωρίς το πρωί. Όλοι περιμέναμε, μετρούσαμε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα να έρθει το πρώτο φως, το ξημέρωμα, για να ξεκινήσουν να επιχειρούν τα ενέαρια μέσα, ώστε τουλάχιστον να δούμε λίγο να μειώνεται αυτή η καταστροφική ένταση της πυρκαγιάς, η οποία κλείνει τρίτο 24ωρο απόψε, και αύριο είναι η τέταρτη μέρα της που εξελίσσεται. Ναι, σ' ακούω, Γιώργο.
7: Είναι ακριβώς, έχουμε μπει ήδη στο τέταρτο 24ωρο της πυρκαγιάς. Θυμίζω ότι στις 31 Ιουλίου είχαν ξεκινήσει δύο διαφορετικές πυρκαγιές. Η μία ήταν στη ξηρονομή της Βιωτίας και η άλλη στο καλαμάκι της Βιωτίας. Αυτή της ξηρονομής κατευθύνθηκε προς τη Δοβρένα και στη συνέχεια στην Αλική, στην παραλία της Αλικής και στον Άγιο Νικόλαο. Αυτή από του Καλαμακίου ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε και έφτασε μέχρι εδώ την Ψάθα και το Αλεποχώρη, καίγοντας πάνω από 100.000 στρέμματα και ουσιαστικά διανύοντας πάνω από 100 χιλιόμετρα. Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Τώρα θυμίζουμε ότι είχαμε και δύο συλλήψεις για αυτή την πυρκαγιά.
1: Ναι.
7: Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό, ο οποίος είχε τη μελέτη και επίβλεψη του έργου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, γιατί σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από ταλάντωση που προδημιουργήθηκε στον αγωγό που στέλνει την ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Η ταλάντωση αυτή δημιούργησε σπιθύρα,
1: ο σπιθύρας
7: προκάλεσε την πυρκαγιά.
1: Το συζητούσαμε και προηγουμένως, Γιώργο, δύο καταστροφικές πυρκαγιές την τελευταία εβδομάδα, και στο Ρέθυμνο και αυτή στην Βιωτία και τη Δυτική Αττική, που προκλήθηκαν από σπινθήρες που έτσι δημιουργήθηκαν σε δίκτυα ενεργειακά που βρίσκονταν στις περιοχές αυτές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει. Έχει μπει στο τραπέζι για τη συζήτηση. Έχει μπει στο τραπέζι της συζήτησης αυτό, ναι. Γιώργο. Θα το συζητήσουμε και με επιστήμονες και με ανθρώπους που μπορούν να μελετήσουν και να προτείνουν λύσεις γι' αυτό, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολλά καλώδια πλέον μέσα σε δασικές εκτάσεις και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη πυρκαγιά που προκαλείται εξαιτίας σπινθήρων από δίκτυα του ΔΔΕ ή άλλων ιδιωτικών εταιριών ενέργειας.
7: Έτσι είναι. Για να ολοκληρώσω όμως το, σε ό,τι αφορά σχετικά με τη σύλληψη, εκτός από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό, ο οποίος είχε τη μελέτη και επίβλεψη του σχετικού έργου, συνελήφθη και ο εργολάβος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου, ενώ αναζητούνται και οι υπεύθυνοι της εταιρείας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε πάντα από, από πηγές πυροσβεστικής. Τώρα,
1: για να δούμε λίγο, για να δούμε λίγο το μέτωπο τώρα, Γιώργο, λίγο πιο αναλυτικά, γιατί εκεί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εδώ και τρεις μέρες. Περιμένουν με αγωνία, βλέπουν αυτό το τόξο της φωτιάς πάνω από, από τα χωριά τους τρίτη νύχτα απόψε. Και αυτό το νέο στοιχείο που μας έδωσες προηγουμένως, που το είδαμε δηλαδή να έχει καβαλήσει εκεί το όρος, την κορυφογραμμή που είναι πάνω από την Ψάθα και το Αλεποχώρι, είναι ένας νέος κίνδυνος. Δεν υπάρχουν άνεμοι, μας είπες, αλλά δώσ' μας την εικόνα, γιατί αυτό αποτελεί φόβο.
7: Δεν υπάρχουν άνεμοι, αυτό είναι το...
1: Ναι.
7: Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, δεν υπάρχουν άνεμοι. Όμως, ανά πάσα στιγμή, εάν η πυρκαγιά καταφέρει να προχωρήσει και να φτάσει στην πλαγιά, στην άλλη πλαγιά του λόφου, δηλαδή εσωτερικά όπως τη βλέπουμε εμείς, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα μπορέσει να κινηθεί πιο γρήγορα, βγαίνοντας ουσιαστικά στην κατηφόρα, θα μπορέσει να κινηθεί πιο γρήγορα και να αποτελέσει πιο άμεσο κίνδυνο.
1: Στο σημείο που βλέπουμε αυτή τη φλόγα, που είναι καινούριο στοιχείο αυτό, δηλαδή ακριβώς είναι, γιατί το τόξο το άλλο του μετώπου το βλέπαμε και χτες και προχθές, αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που προσδίδει δηλαδή στην επικινδυνότητα, αυτό θέλω να πω, και δεν το λέω εγώ, το λέει και το 112. Θέλω να μου πεις αυτό το σημείο, τι κατεύθυνση έχει, τι απόσταση έχει, και αν εκεί στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, αν το ξέρεις βέβαια, αν έχουν αναπτυχθεί επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι σε μια προσπάθεια ανάσχεσης.
7: Επίγειες δυνάμεις υπάρχουν στο σημείο αυτό, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία όπου μένονται οι εστίες. Συνολικά, ο αριθμός συνολικά των πυροσβεστών που δραστηριοποιούνται μέσα στις φωτιές είναι περίπου 500. Περίπου 500 πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν μέσα στις πυρκαγιές αυτές. Είναι μεγάλο μέρος των οποίων είναι οι δασοκομάντος, οι οποίοι μπαίνουν με ειδικά εργαλεία και δουλεύουν τις πυρκαγιές σιγά σιγά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με κύριο στόχο να καταφέρουν από τη μία να τις αναχαιτήσουν όσο μπορούν και από την άλλη να τις συντηρήσουν τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ώστε όσο σιγοκαίνε το πρωί τα ενάρια μέσα να μπορούν να σε αντιμετωπίσουν πολύ πιο,
1: συνεπώς,
7: πολύ πιο εύκολα.
1: Για την περιοχή
7: από
1: τώρα.
7: Από τη μία, όπως προανέφερες.
1: Ναι, έλα Γιώργο, ναι.
7: Από τη μία, όπως προανέφερες, το όρο Ζάστανο, η φωτιά που έχει ανέβει πάνω στην κορυφή, αυτή είναι η πιο απειλητική μέχρι στιγμής, και ακριβώς απέναντι, επάνω από την παραλία της Ψάθας, επάνω από τα κτίρια της Ψάθας, είναι και αυτό το μέτωπο εκεί απειλητικό, θα μπορούσε να
1: το
7: κατέβει.
1: Το οποίο έχει κατέβει,
7: είναι πολύ πιο κοντά.
1: Είναι πιο κοντά, έχει κατέβει πιο κοντά στα σπίτια. Σύμφωνα με αυτά που μας λες, πρέπει να εικάσουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες μέσα στα σπίτια του οικισμού της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Άρα εκεί θα γίνει η προσπάθεια στην περίπτωση.
7: Αν καταφέρει να πιάσει η κάμερα Χρύσα στο βάθος εκεί που είναι ο δρόμος, ο παραλιακός δρόμος της Ψάθας, θα δούμε κόκκινους φάρους.
1: Ναι, το είδαμε προηγουμένως στα πυροσβεστικά.
7: Είναι ουσιαστικά, είναι πυροσβεστικά οχήματα τα οποία περιπολούν Ήδη και από εδώ στο Αλεποχώρι υπάρχει άλλο πυροσβεστικό όχημα κάτω. Γενικότερα γίνονται περιπολίες συνεχώς. Πρώτον, για να δούνε κατά πόσον προχωράει η πυρκαγιά. Και δεύτερον, για να δούνε για το αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ξεμείνει πίσω και χρειάζεται κάποια βοήθεια. Βέβαια, κάνοντας μία βόλτα νωρίτερα με τον Πέτρο το Λιόλιο μέσα στη Ψάθα,
1: ναι,
7: δεν είδαμε ανθρώπους. Έχει κενωθεί η περιοχή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ στο Αλεποχώρι, σε κάποια μαγαζιά κάθονται έξω και παρατηρούν το φαινόμενο, να δουν πώς θα εξελιχθεί. Είναι η τέταρτη μέρα αγωνίας για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ευελπιστούν όμως και εκείνοι, γιατί πραγματικά νιώθουν μεγάλη ανακούφιση σχετικά με την μείωση της έντασης των ανέμων. Θεωρούν ότι με αυτή την εξέλιξη
1: θα μπορούν να κρατηθούν τα πράγματα έτσι όπως είναι, για να μπορέσουν το πρωί συντονισμένα εν αέρια και πηγεία μέσα να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα αποτελεσματικά, για να ξεκινήσει πια, το συζητούσαμε και νωρίτερα.
7: Πρέπει να σου πω, Χρύσα, όμως.
1: Ναι.
7: Χρύσα, ξέρεις, υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Mm-hmm. Η πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οι κάτοικοι νιώθουν ότι μετά το απογευματινό γεγονός με τα δύο ελικόπτερα, mm-hmm, υπάρχει ένα μουδιασμά, να το πούμε κάπως έτσι, σχετικά στο κομμάτι των υπταμένων. Νιώθουν ότι ενδεχομένως να είναι πιο φοβισμένοι, να είναι πιο ανήσυχοι, να είναι πιο επιφυλακτικοί οι πιλότοι των ελικοπτέρων που θα επιχειρήσουν το πρωί.
1: Εντάξει, αυτό είναι, βέβαια, κοίταξε, όμως, είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο να αισθάνονται οι κάτοικοι εκεί ότι,
7: ακριβώς,
1: μπορεί να υπάρχει μια ανάσχεση, όμως η εμπειρία όλων μας και εμάς και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μιας φωτιάς που πλησιάζει τα σπίτια τους, ξέρουμε ότι αυτό οι επαγγελματίες της πυρόσβεσης δεν το αφήνουν να τους κυριεύσει, και θα τους δούμε νομίζω και πάλι αύριο να κάνουν το καθήκον τους 100% έτσι όπως τους έχουμε δει και όλες τις φορές που έχουν θρηνήσει συναδέλφους τους σε δυστυχήματα, είτε από ένα αέρια μέσα είτε στο έδαφος, Γιώργο. Εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι να φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η πράξη πια όμως δείχνει άλλα πράγματα, καλύτερα να μην... να μην μιλάμε εμείς, μιλάνε οι πράξεις τους μόνες τους, δηλαδή δεν χρειάζεται εμείς να συνηγορήσουμε σε τίποτα.
7: Μιλάνε οι πράξεις, μιλάει η δράση, βέβαια. Εντάξει, είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι, είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να αφήνουν στην άκρη τους συναισθηματισμούς και να λειτουργούν ως επαγγελματίες.
1: Λοιπόν, θα σε αφήσουμε, θα βάλουμε μια άλλη τελεία εδώ. Έχουμε εκεί μια εικόνα σχεδόν ίδια με χθες το βράδυ. Έχουμε όμως δύο μέτωπα. Είναι αυτό που μας δείχνει τώρα η κάμερα που έχει κατέβει πάνω από την Ψάθα, χαμηλότερα. Σιγοκαίει, ευτυχώς δεν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι για να φουντώσουν τη φωτιά, αυτή την ώρα τουλάχιστον. Και το άλλο μέτωπο πάνω στην κορυφογραμμή που είδαμε προηγουμένως, το οποίο επίσης έγινε πιο απειλητικό και υπήρξε το 112. Έχει ανέβει ήδη στην κορυφογραμμή. Επίσης σιγοκαίει, δεν έχει ταχύτητα και ένταση, επειδή οι άνεμοι αυτή τη στιγμή δεν πνέουν ισχυροί, είναι σχεδόν άπνοια. Θα επανέλθουμε εκεί, Γιώργο, γιατί ούτως ή άλλως και χτες είχαμε μια εικόνα τέτοια, την παρακολουθήσαμε μέχρι το πρωί. Μετά τις 4 επιβεβαιώθηκαν οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι έλεγαν ότι θα υπάρξει μια σχετική ένταση. Την ίδια πρόγνωση έχουμε και για απόψε. Προς το παρόν, και να ευχηθούμε έτσι να παραμείνουν, τα πράγματα είναι ήρεμα σε σχέση με τους ανέμους, άρα και τα μέτωπα σιγοκαίνε χωρίς να γίνονται απειλητικά, προσλαμβάνοντας ταχύτητα και ένταση. Λοιπόν, το άλλο μέτωπο το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ σήμερα και επίσης είναι ενεργό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το μέτωπο Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος. Ο Κώστας Ονούσης είναι εκεί, είναι το μέτωπο στις παρυφές του Πάρνωνα και στην ανατολική, στη βόρεια πλευρά του όρους Πατέρας Κώστα, και να δούμε πώς είναι η εικόνα του αυτή τη στιγμή.
8: στον Κυθερώνα, στην Κρία Βρύση βρισκόμαστε.
1: Στον Κυθερώνα,
8: θα δείξουμε
1: ναι.
8: με τη βοήθεια του στον Κυθερώνα, με τον Στέφανο Αντωνοβαρδάκη. Πίσω μου είναι ένα μέτωπο το οποίο καίει αυτή την στιγμή. Θα σας δείξουμε όλη την γραμμή του μετώπου. Αν γυρίσει και ο Στέφανος προς τα δεξιά, θα δείτε και τον Άγιο Νεκτάριο στο βάθος, στην άκρη ουσιαστικά αυτής της φωτιάς, όλο τον οικισμό πώς έχει φτάσει. Υπάρχουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραταγμένες, οι οποίες επιχειρούν στο σημείο, στον Άγιο Νεκτάριο, για να μην καταφέρει να μπει στον οικισμό. Είναι αυτή η άκρη.
1: Πόσο μακριά είναι, Κώστα, πόσο μακριά είναι αυτό το μέτωπο από τα σπίτια του χωριού?
8: Είναι αρκετά κοντά, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο με το μάτι που το βλέπουμε από εδώ που βρισκόμαστε, ωστόσο η φορά του ανέμου είναι τελείως διαφορετική, είναι αντίθετη, με τα σπίτια. Είναι και πολύ χαμηλής έντασης, αν δείτε δηλαδή, αν μπορείτε να το διακρίνει και ο κόσμος, η φλόγα ουσιαστικά και η άνεμη είναι προς τα πάνω, άρα δεν είναι πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό βοηθάει και την κατάσβεση, έχει βοηθήσει ουσιαστικά. Αν έρθει προς τα αριστερά τώρα, αυτό ήταν μία γραμμή, όλο αυτό, συνεχόμενη γραμμή, θα σας δείξουμε μέχρι που φτάνει στο κρύο πηγάδι εδώ πέρα. Πίσω μου στο βάθος δεν φαίνεται, είναι η Αγία Παρασκευή, και συνεχίζει προς τα πάνω αριστερά, προς την κορυφή. Βλέπετε πως αυτή την χαράδρα την είχε περάσει, ουσιαστικά είναι ο δρόμος που οδηγεί προς το Πόρτο Γερμανικό. Υπάρχουν πάνω τόσο οχήματα της πυροσβεστικής, όσο και πεζοπόρα τμήματα. Δηλαδή μπορεί να μην βλέπουμε προς τα πάνω να υπάρχουν οχήματα της πυροσβεστικής ή κάποια όχημα εθελοντικής ομάδας. Ωστόσο υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα τα οποία δουλεύουν την φωτιά. Βλέπετε ότι αυτό το οποίο φαίνεται ουσιαστικά είναι ότι η φορά του ανέμου στέλνει την φλόγα, τον καπνό, προς την πλευρά των καμένων. Ό,τι καίει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πηγαίνει έρπουσα η φωτιά, πηγαίνει πολύ πιο αργά, άρα αυτό βοηθάει και δημιουργεί και τις συνθήκες τις κατάλληλες για τους πυροσβέστες, για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Υπάρχει ισχυρή παρουσία εδώ πέρα, υπάρχει από κάτω. Έχουν περάσει μάνικες οι πυροσβέστες για να κατασβέσουν και αυτό εδώ το σημείο. Υπάρχει πάρα πολύ πράσινο ακόμη στο σημείο που βρισκόμαστε για να κάψει. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι η άνεμη, η ένταση των ανέμων έχει πέσει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή έχει πέσει, το απόγευμα όμως, Κώστα, καταγράφηκαν σκηνές μεγάλης έντασης. Γιατί η φωτιά είχε ενισχυθεί από τους ανέμους, είχε πάρει διαστάσεις, είχε γίνει πολύ απειλητική και πέρασε σχεδόν γλύφοντας σπίτια των οικισμών.
8: Ακριβώς, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα από το πρωί, από τα ξημερώματα που κάναμε, τις συνδέσεις που άλλαξε όλη αυτή την εικόνα που είχε δημιουργηθεί, και ουσιαστικά τώρα έχει αλλάξει και στον άνεμο που πνέουν, στους ανέμους που πνέουν αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει και η φορά, και είναι προς τα καμένα η φορά τους, διαφορετικά ακόμη και αυτή η ένταση που υπάρχει τώρα θα δημιουργούσε πρόβλημα εάν είχε διαφορετική κατεύθυνση η φορά των ανέμων. Θα την οδηγούσε δηλαδή σε ό,τι άκαυτο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Μπορείτε να δείτε δηλαδή στο βάθος, στα αριστερά, που υπάρχει ένα κτίσμα, ένα πολύ όροφο κτίσμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται.
8: Στο βάθος σας δείχνει ο Στέφανος. Φαίνεται με αυτό το πορτοκαλί χρώμα. Εκεί πέρα είναι, ακόμη δεν έχει καεί. Ουσιαστικά υπάρχει πράσινο. Πίσω από αυτό όμως, από εκεί είναι η Αγία Παρασκευή, από πίσω είναι τα καμένα. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια εδώ πέρα, σε αυτή την γραμμή, προς τον Άγιο Νεκτάριο από τον Άγιο Νεκτάριο στα δεξιά, όλη αυτή η νοητή γραμμή που φτάνει στο κρύο πηγάδι και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς τον Κυθερόν, ουσιαστικά στον Άγιο Γεώργιο. Αυτή είναι η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα. Είναι η ίδια προσπάθεια που είδαμε και χτες, να κρατήσουν, εφόσον υποβοηθάτε το έργο τους και από τους ανέμους, να κρατήσουν έτσι σε συγκεκριμένο σημείο, να μην αφήσουν να ξεφύγει η πυρκαγιά. Βέβαια, το τόξο το οποίο μας περιγράφει ξεκινάει από τον Κυθερώνα και ανεβαίνει απέναντι προς το όρος Πατέρας. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο. Απλά έχουμε ευτυχώς το πλεονέκτημα ότι αυτή τη στιγμή δεν φυσούν οι άνεμοι και η φωτιά σιγοκαίει. Μπορούν δηλαδή οι άνδρες της πυροσβεστικής και, και οι δασοπυροσβέστες να ελέγξουν κάπως, να μην την αφήσουν να γίνει, να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτο η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Τα κύρια μέτωπα που απασχολούν τους δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Στο Κρύο Πηγάδι, όπου έχουν καεί σπίτια, βρίσκεται σε εξέλιξη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης. Η φωτιά πλησίασε στη Μονή Παναχράτου με κατεύθυνση στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούνται να την ανακόψουν. Νέο μήνυμα εστάλει χθες βράδυ από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνου, Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα, ενώ επιχειρούσαν στη φωτιά στην περιοχή. Το δεύτερο πλήρωμα, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα ενέργεια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γέρμενο υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. 5 αγνοούμενοι ανοιχτά τη Σίμης. 8 τουρίστες από τη Γερμανία βούτυξαν από το σκάφος τους που εντοπίστηκε απλή ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και Βραχονησίδας Έσκλη για να κολυμπήσουν και το σκάφος παρασύρθηκε από τα ρεύματα. Οι τρεις κολύπησαν και διασώθηκαν. Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συμμετέχουν δύο πλοία του λιμενικού, ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο Super Puma. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για αυτή που αποκάλυψε αποπυρηνικοποίηση, ενώ διεμήνυσε ότι ο στρατός του είναι έτοιμος να βράσει όποτε διαταχθεί. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό με δεξαμενόπλιο περίπου 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της παραθαλάσσιας πόλης Χασάπ του Ομάν. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλου ανέφερε ότι ακούστηκε έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση από το πλοίο. Ισραηλινά μαχητικά σφυροκόπησαν τη Γάζα χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 15 νεκρούς Παλαιστινίους, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δασικές πυρκαγιές στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας της Ουάσιγκτον ανάγκασαν 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ κατέστρεψαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα, ανακοίνωσαν οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
4: Δεν
3: σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί χθες είχαμε την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα για τις φωτιές, παρακαλώ.
1: Τα οποία
0: γενικά,
1: επιχειρούσαν
0: συνολικά, για πάμε.
1: Έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, εκ των οποίων 2 ημιδαποί και 2 αλλοδαποί υπήκοοι. Οι 2 επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν σώοι, ενώ οι 2 επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Εκ μέρους της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των 2 ανδρών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσής τους κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς και τις οποίες συντόνισε από τον πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν για τρίτη ημέρα πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας δευκαλίων που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων, από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα, δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη αδυνατούσαν και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα να πραγματοποιήσουν ρήψεις παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Γι' αυτό το λόγο, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, στην περιοχή από τις πρωινές ώρες διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Υδροφόρες από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μηχανήματα έργου των περιφερειών και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαιτήθηκε η έκδοση συνολικά 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα 3 εστάλησαν σήμερα το πρωί για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης, προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα Κεφαλονιάς, αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Σταθέικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας έχουν ελεγχθεί. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας, αλλά και στην πυρκαγιά της Αιγυαλίας, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων, με σημαντικότερα μέτωπα στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Αιγιαλία, τη Φωκίδα, τη Λέσβο και την Γκάλυμνο, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά από σχετικές ενέργειες των κλιμακίων της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για τις παραπάνω πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η Πάρος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου σε χώρο με απορρίμματα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Φίχθη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας, καλύπτοντας έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση, ενώ φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο απολογισμός που έγινε αργά το απόγευμα για την κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα με τις πυρκαγιές την τελευταία μια μισή εβδομάδα περίπου και τις ενέργειες της πυροσβεστικής και τα αποτελέσματα των ερευνών για τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημιές και καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι πρόεδρος της οργάνωσης του ΟΑΣΠ, της Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών, του Οργανισμού Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών. Κύριε Λέκα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε έτσι εδώ μαζί μας.
3: Καλησπέρα σε όλους.
2: Κάνουμε μια προσπάθεια μιας αποτίμησης, αν θέλετε, όλου αυτού που βιώνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες και που δυστυχώς και των αποτελεσμάτων που αυτό φέρνει στη ζωή μας, στο περιβάλλον, στις συνθήκες στις οποίες θα κληθούμε το επόμενο διάστημα και να ζήσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, αν και δεν έχουμε τελειώσει με την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και απασχολεί τώρα τη Δυτική Αττική, καίγοντας σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού όγκου των δύο αυτών περιοχών, να κάνετε εσείς μια αποτίμηση για το τι μεγέθους φυσική καταστροφή, γιατί είναι μια φυσική καταστροφή αυτή που βιώνουμε εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς, τα στοιχεία της, τα στοιχεία που τη συνθέτουν και το μέγεθός της, κύριε Λέκα, αυτής της πυρκαγιάς, τα στοιχεία της, τα στοιχεία που τη συνθέτουν και το μέγεθός της, κύριε Λέκα.

0: περιπτώσεις και λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς, της καθημερινής πυρκαγιάς, αλλά και λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των περιοχών, θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις. Βεβαίως, επιπτώσεις είναι και στις άλλες πυρκαγιές, όπως στην Πάρο παράδειγμα ή στην Αιγαλία. Αλλά εκεί, επειδή η έκταση είναι σχετικά μικρή, μπορεί να ανακάμψει εύκολα η περιοχή, να ανακάμψει εύκολα το περιβάλλον, γιατί υποβοηθείται και από τις γύρω περιοχές περιβαλλοντικά. Mm-hmm. Συνεπώς εστιάζουμε στις δύο περιοχές, την Αττική και τη Βιωτία και το Ρέθυμνο. Είναι δύο περιοχές που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά βεβαίως και έχουν κάποια χαρακτηριστικά ιδιόμορφα η κάθε μία περιοχή. Σε κάθε περίπτωση και στις δύο αυτές περιοχές έχουμε να κάνουμε με επιπτώσεις στο βίο περιβάλλον και στο γεω περιβάλλον.
1: Να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτές, γιατί πραγματικά έχει νόημα να δούμε τι μεγέθους ζημιές θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, κύριε Λέκα.
0: Ακριβώς. Αρχίζουμε από το βίο περιβάλλον. Mm-hmm. Οι επιπτώσεις στο βίο περιβάλλον είναι πολύ σημαντικές, γιατί είναι επιπτώσεις στην πανίδα και στη χλωρίδα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή στο δάσος και στα ζώα τα οποία υπήρχαν, και βεβαίως οι επιπτώσεις αυτές αφορούν και τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην περίπτωση του βίο περιβάλλοντος, υπάρχουν δράσεις οι οποίες γίνονται άμεσα, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς θα υποβοηθήσουμε ουσιαστικά την πανίδα και τη χλωρίδα, και κυρίως τα ίδια τα οποία έχουν υποστεί κάποια σημαντική ζημιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι δεν θα πρέπει να γίνει υλοτόμηση στο δάσος, γιατί θα πρέπει να απογορευτεί κάθε διαδικασία.
1: Αυτό το είπε και ο κύριος Αριγιάννης. Είστε δύο επιστήμονες που ασχολείστε πολύ και συμφωνείτε σε αυτό, ότι δεν θα πρέπει να γίνει υλοτόμηση.
0: Βεβαίως, το είχα τονίσει το πρωί εγώ αυτό χτες το πρωί.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει το δάσος σε αυτές τις περιπτώσεις, και στο Ρέθυμνο αλλά και στην Αττική και στη Βιωτία, να μπορέσει να ανακάμψει από μόνο του, δηλαδή
1: με φυσικό τρόπο, να έχει μια φυσική αναγέννηση, θέλετε να πείτε, έτσι.
0: Ακριβώς. Και
1: άρα, κύριε Λέκα, καταλαβαίνω και εσείς αντιτίθεστε επιστημονικά σε προτάσεις που λένε να κάνουμε, να αναβιώσουμε την περιοχή με είδη τα οποία δεν θα είναι πεύκο, γιατί είναι πολύ έφυλεκτο, αλλά θα είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Γιατί το οικοσύστημα της περιοχής δεν ξέρουμε αν το επιτρέπει αυτό συνολικά, το οικοσύστημα της περιοχής.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα βεβαίως θα φανεί σε 1-2 χρόνια ποια δέντρα από μόνα τους μπορεί να ανακάμψουν. Μπορεί να είναι ένα καμένο φαινομενικά δέντρο να μπορεί να ανακάμψει. Και βέβαια μετά αυτό το χρονικό διάστημα να μπορεί να γίνει κάποια ενίσχυση με κάποια φύτευση ειδών, τα οποία βεβαίως θα υποδειχθούν με βάση ειδικές μελέτες που θα γίνουν στην περιοχή.
1: Άλιστα.
0: Αυτό αφορά το δάσος. Όμως ερχόμαστε σε άλλα ζητήματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά και τα οποία επήγουν.
1: Να δούμε όμως και την πανίδα της περιοχής, γιατί συνήθως όταν υπάρχει πυρκαγιά, καίγεται δηλαδή μια περιοχή, τα ζώα, τα είδη που διαβιούν στις περιοχές αυτές φεύγουν προς γειτονικές περιοχές και επανέρχονται. Σε αυτές τις πυρκαγιές όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη έκταση που είναι καμένη. Άρα τα καταφύγια είναι εφικτά για αυτά τα ζώα, γιατί έχουμε πτηνά που μπορούν να πετάξουν, αλλά έχουμε και ζώα τα οποία είτε δεν μπορούν να φύγουν γρήγορα και άρα έχουμε μεγάλη καταστροφή, έχουμε δηλαδή νεκρά ζώα, είτε έχουν δυσκολία στο να μετακομίσουν και να επανέλθουν.
0: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό θα πρέπει καταρχάς να απογορευτεί κάθε διαδικασία θύρας, όχι μόνο στην περιοχή, είναι αυτονόητο αυτό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Και στην ευρύτερη περιοχή και τα πτηνά. Τώρα τα άλλα είδη μπορούν να υποβοηθούν όσα επέζησαν με βάση κάποιες θετικές διαδικασίες, τις οποίες ομολογώ ότι δεν είμαι ειδικός, αλλά οι συνάδελφοι οι βιολόγοι θα μπορούν καλύτερα.

0: να υποδείξουν τέτοιες διαδικασίες έτσι ώστε τα εναπομείνοντα ζώα να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε ένα καινούργιο περιβάλλον με καινούργιες συνθήκες. Εκείνο όμως το οποίο θα ήθελα να τονίσω και επειδή με αφορά άμεσα από άποψη επιστημονικής ειδικότητας είναι ότι θα πρέπει να δούμε τα αμέσως φαινόμενα τα οποία μπορούν να εκδηλωθούν. Όταν λείπει το δάσος, όταν λείπουν τα δέντρα, με την πρώτη βροχή έχουμε διάβρωση του εδάφους.
1: Και αυτή εδώ έχουμε πολύ μεγάλο, πολύ έτσι ανάγλυφο, πολύ...
0: πολύ έντονο.
1: Πολύ έντονο και πολύ μεγάλες κλίσεις με οικισμούς που βρίσκονται στις παρυφές αυτών των κλίσεων που ξέρουμε από την εμπειρία μας, κύριε Λέκα, ότι θα κινδυνεύσουν στην περίπτωση που έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή όχι πολύ μακριά, μέσα σε 1,5, 2, ίσως 3 μήνες βροχοπτώσεις έντονες.
0: Ακριβώς. Συνεχώς. Έχουμε το παράδειγμα της Νέα Πόλης, παραδείγματος χάρη, το 2016.
1: Ναι.
0: Έχουμε την περίπτωση της Αιγαίας Πελαγίας το 2019. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου με την πρώτη βροχή, με την πρώτη ραγδαία βροχή, η οποία θα πέσει και στις δύο περιοχές, και στην Κρήτη και στην Αττική Βιωτία, επειδή το έδαφος είναι γυμνό, υπάρχει η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή έχουμε στερεό έδαφος, το οποίο συμπαρασύρει η βροχή και το οποίο αυξάνει δραματικά τον όγκο των μετακινούμενων υλικών. Και αυτή η ελασπορροή ουσιαστικά είναι αυτή που ευνοεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στα κατάντια, όπως λέμε, δηλαδή στα κατώτερα σημεία, όπου κατά βάση βρίσκονται και οι οικισμοί. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική διαδικασία, μια πολυκριτηριακή ανάλυση ουσιαστικά, με βάση την κλίση του εδάφους, με βάση το υρογραφικό δίκτυο, με βάση τα πετρώματα τα οποία συνθέτουν την περιοχή, την κάθε περιοχή, με βάση ουσιαστικά τις μορφολογικές συνέχειες και με βάση άλλα δεδομένα. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό σε πολύ...
1: Ήθελα να το ρωτήσω, είναι για σας εύκολο, δηλαδή μπορεί να γίνει γρήγορα, φτάνει ο χρόνος, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε στον χρόνο που απαιτείτε?
0: Ακριβώς, μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
1: Α, είναι τόσο πολύ, τόσο πολύ σύντομα μπορεί να υπάρξει αυτή η μελέτη λοιπόν.
0: Ναι, και ουσιαστικά αυτό το κάναμε και στη Νέα Πόλη, επαναλαμβάνω, το 2016 και στη Χίο το 2015 και το 2018, και στις πυριακές περιοχές στην Κρήτη, στην Αγία Πελαγία. Μπορεί να γίνει με τέτοια προσέγγιση άμεσα, έτσι ώστε να δούμε σε ποιες περιοχές πρέπει να αναπτύξουμε τα λεγόμενα αντιδιαβρωτικά έργα.
1: Τα έργα αυτά όμως, με το δεδομένο ότι έχουμε τόσο πολύ μεγάλη έκταση καταστροφή, ο χρόνος για να πραγματοποιηθούν είναι αρκετός? Θα βάλετε προτεραιότητες, θέλω να πω, πώς ακριβώς θα γίνει? Γιατί συνήθως βρισκόμαστε μπροστά στα φαινόμενα αυτά και λέμε ότι δεν έγιναν εγκαίρως αυτές οι δουλειές που έπρεπε να γίνουν, δεν έφτανε ο χρόνος και ερχόμαστε μετά να αντιμετωπίσουμε άλλα φυσικά φαινόμενα που επίσης δημιουργούν ζημιές και επίσης έχουμε έτσι επιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Για τους κατοίκους των περιοχών.
0: Γι' αυτό αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει την επαύριο μέρα, μόλις δηλαδή κατασβεστεί η φωτιά. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα σας πω ότι 3 διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν εκπονηθεί πάνω σε αυτές τις διαδικασίες και μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε όλη αυτή την παρέμβαση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να υποδείξουμε τις πιο κρίσιμες περιοχές στις οποίες πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα έργα. Θα πρέπει να αναφέρω ένα παράδειγμα, το 2008,
1: ναι,
0: όπου η Πάρνηθα ολόκληρη γέμισε από τη διαφορετικά έργα τα οποία δεν είχαν καμία σκοπιμότητα. Απλά και μόνο ήταν η επιταγή να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά.
1: Αυτό έτσι, τι μπορεί να προκαλέσει, κύριε Λέκα, γιατί πραγματικά αυτό είναι, είναι ένα έργο δαπανηρό. Όσο δαπανηρό είναι, δεν έχει σημασία. Αλλά αν είναι ανώφελο, το κόστος του πολλαπλασιάζεται. Και επίσης,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν έχει και δυσμενείς επιπτώσεις αν γίνει κάτι τέτοιο. Εσείς θα μας πείτε.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα έχουμε δει να συμβαίνει στην Αττική με την φωτιά του 19 και την πλημμύρα του 20, όπου τα αντιδιαβροτικά έργα δεν λειτουργήσαν, αλλά τα ίδια τα έργα, οι κορμοί δηλαδή, τα φράγματα και τα κορμοφράγματα αλλά και τα κορμοδέματα παρασύρθηκαν από το νερό και δημιούργησαν
1: έγιναν αιτία να υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Λοιπόν, και το χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας ήταν στην Κινέτα το 2019, όπου πραγματικά μετά την καταστροφή του δάσους το 2018 η Κινέτα καταστράφηκε μερικές μέρες πριν το Μάτι, αν θυμόμαστε.
1: Ακριβώς
0: την επόμενη χρονιά, λόγω της άκρατης, θα έλεγε κανένας, κατασκευής όλων αυτών των έργων, είχαν πλημμυρικά φαινόμενα με πολύ δυσμενή αποτελέσματα. Συνεπώς, αυτά τα πλημμυρικά έργα πρέπει να γίνουν επιλεγμένα σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις.
1: Αυτά τα μελετάτε και τα προτείνετε εσείς ως οργανισμός, κύριε Λέκα, ή υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό?
0: Υπάρχουν και άλλοι φορείς, βεβαίως μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς έτσι ώστε να προκύψει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί λειτουργούμε το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από δυνατότητες εκπόνηση αυτών των μελετών. Για παράδειγμα, το 2021 κάναμε μια αντίστοιχη διαδικασία στον Αρακαπά στην Κρήτη, στην Κύπρο, συγγνώμη, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Με πολύ καλά αποτελέσματα, θα λέγει κανένας, γίνεται και αποτίμηση των αποτελέσματων.
1: Άρα η εμπειρία υπάρχει, οι τρόποι να γίνει μελέτη, θέλω να πω, οι τύποι, να το πούμε έτσι, να μιλήσουμε με όρους φυσικής, για να γίνει αυτή η μελέτη υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να υπάρξει άμεσα η βούληση, να υπάρξει αυτή η μελέτη και να γίνει η σωστή κατασκευή. Αυτό λέτε, να σου γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις, κύριε Λέκα.
0: Να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις σε μια μεγάλη, όλη η έκταση προσεγγίζει στην Αττική και στη Βιωτία, προσεγγίζεται 100.000 στρέμματα.
1: Πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ασφαλώς δεν θα πρέπει να γίνουν σε όλη την περιοχή αυτά τα έργα, πρέπει να γίνουν σε επιλεγμένες περιοχές. Αλλά όμως επισημαίνω ότι και στην Κρήτη θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη διαδικασία. Εκεί πια δεν έχουμε μόνο διάβραση εδαφών, έχουμε πολλά κατολιστικά φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μεγάλα κατολιστικά φαινόμενα σε βραχώδες σχηματισμούς, οι οποίοι χάνουν την υποστήριξή τους. Είναι ένα πλέγμα διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να υποβοηθήσουμε τη φύση να ανακάμψει, χωρίς να πάμε εμείς και να κάνουμε διαδικασίες και πράξεις οι οποίες...
1: Άρα λέτε με μια λογική υποβοήθησης μόνο στα σημεία που χρειάζεται να γίνει αυτό και όχι εκτεταμένα. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα, αυτό είναι μια εργασία η οποία είναι δαπανηρή?
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι δαπανηρή. Είναι μια διαδικασία η οποία έγινε αρκετές φορές στην Ελλάδα, απλά και μόνο πρέπει να γίνει στοχευμένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προφυλάξουμε και το έδαφος το ίδιο από τη διάβρωση, αλλά και το δάσος και να μειώσουμε το κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Κοιτάξτε, σημασία αυτή τη στιγμή δεν έχει το κόστος. Το κόστος είναι κάτι το οποίο είναι...
1: Εγώ κάνω την ερώτηση, γιατί το κόστος έρχεται στη συζήτηση στη ζωή μας για κάθε πράγμα που προτείνουμε. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα ως πολίτες για τις προτεραιότητες, το πόσο αυτές κοστίζουν και πώς αποφασίζεται όλο αυτό, κύριε Λέκα. Είναι ένα στοιχείο γνώσης που πρέπει να το έχουμε ως πολίτες όλοι μας αυτό.
0: Ακριβώς, κοιτάξτε, οι αποφάσεις βεβαίως λαμβάνονται από τα αρμόδια υπουργεία.
1: Προφανώς.
0: Το κόστος βεβαίως είναι ένα κόστος το οποίο είναι για την περιοχή όλη αυτή που προανέφερα, δηλαδή και τα 100.000 στρέμματα, μερικά εκατομμύρια. Δεν μπορώ τώρα να πω ακριβώς.
1: Και η κατασκευή δηλαδή λέτε των έργων αυτών δεν είναι πολύ δυσθεώρητα τα ποσά που χρειάζεται να δοθούν.
0: Μέσα στις δυνατότητες σε σχέση, κοιτάξτε, εάν δίνουμε ένα αλφα κόστος στην πρόληψη, γιατί τώρα βεβαίως είναι θέμα αποκατάστασης του...
1: Να το συζητήσουμε αυτό. Θέλω πριν πάμε στην πρόληψη, γιατί πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μπαίνει στο τραπέζι κάθε χρόνο τα πολιτικά κόμματα, θα πω εγώ, ότι καταθέτουν κάποιες προτάσεις, ο καθένας με μια συγκεκριμένη σκεπτική, σκεπτικό κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, και όταν συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές, ερχόμαστε συνολικά απέναντι να κάνουμε κριτική, χωρίς όμως να κάνουμε αναφορές στις προτάσεις τις οποίες και εμείς οι ίδιοι, ενώ και ως πολίτες και ως φορείς, έχουμε προτάξει στις προτάσεις μας, κύριε Λέκα. Είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα όμως, πριν πάμε σε αυτό, να συζητήσουμε δύο πράγματα. Υπάρχει το ερώτημα στα χείλη όλων των ανθρώπων. Εγώ το έχω ακούσει σε όλες τις παρέες, σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες, είτε είναι πιο ειδικοί άνθρωποι, είτε είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τα προβλήματα και με το αντικείμενο, είτε είναι απλοί πολίτες που δεν οφείλουν να έχουν ειδικές γνώσεις. Λέει λοιπόν, αυτό το ερώτημα το εξής. Λέει, η χώρα στην Ελλάδα κάθε Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε πάντα πολύ ισχυρούς ανέμους. Φέτος, παρόλα αυτά όμως, στις πυρκαγιές που εκδηλώνονταν, τα εναέρια μέσα δρούσαν. Ίσως για κάποιο μικρό διάστημα να μην μπορούσαν, αλλά τώρα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές βλέπουμε τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν, να μην επιχειρούν για μέρες. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς που τα μελετάτε όλα αυτά, τι το ιδιαίτερο έχουν αυτοί οι άνεμοι φέτος που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές μόνο με τις επίγειες δυνάμεις, χωρίς να μπορούν να δράσουν τα εναέρια μέσα, κύριε Λέκα?
0: Είναι ένα θέμα αυτό που αφορά την λεγόμενη κλιματική κρίση. Δεν είναι κλιματική αλλαγή, γιατί η κλιματική αλλαγή συμβαίνει σε επίπεδο χιλιάδων ετών, σταδιακά. Κάθε 15.000 χρόνια, παράδειγμα, έχουμε μεσοπαγετώδεις και παγετώδεις περίοδους. Έχουμε την κλιματική κρίση που, ενώ πηγαίναμε σε μια ψυχρή περίοδο, βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε...
1: Αυτό έχει αναστραφεί και πάμε σε μια πιο θερμή περίοδο.
0: Μια θερμή περίοδο, η οποία μάλιστα έρχεται με γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με ειδικές προσεγγίσεις που έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς, μέχρι το 2100 ενδεχομένως η θερμοκρασία να αυξηθεί κατά 1,5, 2,5 ή και 3,5.
1: Και αυτό τι σημαίνει σε σχέση με τους ανέμους, κύριε Λέκα?
0: Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στην ατμόσφαιρα και τα οποία φαινόμενα είναι οι βροχές, η ξηρασία, η άνεμη, η θερμοκρασία που υπάρχει, η σχετική υγρασία που υπάρχει στον αέρα, όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται και στον...
1: Άρα δεν μιλάμε μόνο για την ένταση των ανέμων, μιλάμε για ένα πλέγμα φαινομένων. Άρα ακριβώς αυτό θα ήθελα πολύ να το αναπτύξετε, γιατί πραγματικά ξέρουμε και ξέραμε πάντα ότι τον Αύγουστο έχουμε 8, 9 μποφόρ, αρκετές μέρες. Αυτά είναι τα μελτέμια που δίνουν ζωή στο Αιγαίο, που δεν είχαμε όμως, δεν μας προκαλούσαν τέτοια δυσχέρεια ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονταν. Άρα λέτε, δεν είναι μόνο η ένταση, είναι ένας συνδυασμός. Και πώς λειτουργεί αυτό, κύριε Λέκα?
0: Είναι ο συνδυασμός αυτός, και δεν είναι μόνο ο συνδυασμός, είναι ότι αυτά τα φαινόμενα εναλλάσσονται και εναλλάσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή έχουμε και περισσότερα φαινόμενα και περιόδους μεγαλύτερης ξηρασίας και μεγαλύτερων θερμοκρασιών, ακραίων θερμοκρασιών, και ισχυρότερους ανέμους. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν εναλλάσσονται γρήγορα. Δηλαδή ενώ παλιότερα είχαμε 5 μέρες για παράδειγμα υψηλές θερμοκρασίες, τώρα έχουμε 10 μέρες υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ είχαμε μελτέμια τα οποία ήταν της τάξης των 7-8-10 ημερών, τώρα πάμε σε 15 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με πιο ακραία φαινόμενα, αλλά και πιο συχνά φαινόμενα. Αυτά δημιουργούν ένα κοκτέιλ το οποίο ουσιαστικά αλλάζει άρδιν και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
1: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Για πάρα πολλά χρόνια η πολιτική συζήτηση, αν θέλετε, και η επιστημονική συζήτηση ήταν, πρέπει να αναπτύξουμε εναέρια μέσα που είναι πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Κατά κοινή ομολογία, αυτά τα μέσα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, έχει υπάρξει μια υποδομή και ένας αριθμός, ο οποίος δεν είναι αυτός που είχαμε πριν από μερικά χρόνια που δεν μπορούσαν να πετάξουν, ας πούμε, τρία καναντέρ. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αδυνατούν φέτος τις πυρκαγιές να επιχειρήσουν αποτελεσματικά και να έχουμε κατάσβεση. Άρα, μήπως πρέπει να προσανατολιστούμε κάπου αλλού, κάπως αλλιώς στο σχεδιασμό μας, κύριε Λέκα?
0: Κοιτάξτε, όντως πρέπει να προσαρμόσουμε το σχεδιασμό και ο σχεδιασμός προσαρμόζεται ανάλογα με τα φαινόμενα και ανάλογα με τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην κάθε φορά. Ξέρετε, θα αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο φαινομενικά είναι άσχετο. Πρόσφατα είχαμε μεταβεί στην Βενεζουέλα με τους μεγάλους σεισμούς,
1: στο σεισμό
0: 7,5 Ρίχτερ. Από τις παρατηρήσεις που κάναμε ήταν προέκυψε το εξής, ότι στην επικεντρική περιοχή δεν υπήρχε καμία απολύτως ζημιά, δηλαδή σε κοντινές αποστάσεις με τα επίκεντρα δεν υπήρχε καμία απολύτως ζημιά. Οι μεγάλες, πολύ μεγάλες ζημίες και καταρρεύσεις ολόκληρων πόλεων
1: έγιναν στην απόλυξη των ρυθμάτων.
0: Ακριβώς, στα 200 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε καινούργια δεδομένα στα οποία πρέπει να προσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας. Είτε αυτό αφορά σεισμούς, είτε πλημμυρικά φαινόμενα, είτε δασικές πυρκαγιές, είτε ηφαιστειακή κρίση. Παραδείγματος χάρη, ένα άλλο παράδειγμα θα ήθελα να πω. Από την περσινή σεισμο ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη, όπου εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα μήνα 27.000 σεισμοί. Και αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε το σχεδιασμό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεωδυναμικό φαινόμενο, το συνδυασμό. Κοιτάξτε, οι φυσικές καταστροφές και τα φυσικά φαινόμενα έχουν αυτό το χαρακτήρα. Είτε πρόκειται για δασικές πυρκαγιές, είτε για πλημμυρικά φαινόμενα, είτε για καταδυστήσεις, είτε για σεισμούς, είτε για ηφαίστεια, είτε για κύματα τσουνάμι.
1: Άρα εδώ έρχεται η συζήτηση για την πρόληψη. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως επιστήμονας σε σχέση με την πρόληψη για τις πυρκαγιές, πού νομίζετε ότι πρέπει να εστιάσουμε? Γιατί τεχνολογικά και από άποψη μέσων έχουμε κάνει βήματα. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Έχουμε drones, μιλήσαμε για τα drones επιτήρησης. Τα έχουμε αυτά τώρα, τις θερμικές κάμερες και τα λοιπά και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, στις πολύ δύσκολες συνθήκες βλέπουμε τις πυρκαγιές να εξελίσσονται σε πολύ μεγάλη έκταση και με ένταση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα πρέπει στην πρόληψη προφανώς να κάνουμε και κάτι άλλο, να προσαρμόσουμε το σχεδιασμό. Πού νομίζετε ότι πρέπει να κατευθυνθεί έτσι αυτή η μελέτη?
0: Ο σχεδιασμός αρχίζει ουσιαστικά λίγο πριν αρχίσει το φαινόμενο. Βεβαίως κάνουμε όλα τα άλλα, υπάρχει επιστημονική έρευνα, υπάρχει ο τεχνολογικός προσαρμοσμός, υπάρχει η εκπαίδευση, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Παλιότερα δεν είχαμε θεσμικό πλαίσιο, τώρα αποκτήσαμε, τα τελευταία χρόνια αποκτήσαμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν η όλη προσπάθεια και ο σχεδιασμός αρχίζει λίγο πριν την έναρξη ενός φαινομένου, δηλαδή να αποτρέψουμε τον καθένα να κάνει χρήση φλόγας στην ύπαιθρο τις συγκεκριμένες μέρες στις οποίες ο κίνδυνος είναι κόκκινος.
1: Αυτό είναι ζήτημα καμπάνιας, αν θέλετε, επικοινωνίας, που αυτό προσπαθούμε και εμείς να το κάνουμε. Θα πρέπει ίσως να γίνει και με ένα πιο κεντρικό σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν αρκούν τα πρόστιμα και οι ποινές. Νομίζω ότι εγώ σαν άτομο πιστεύω ότι είναι πιο προσοδοφόρο το να κάνει συνείδηση στον άνθρωπο που είναι στον κάτοικο ή στον αγρότη που χρησιμοποιεί κάποια τέτοια μηχανήματα, ότι δεν πρέπει να το κάνει και θα πρέπει να σκεφτεί πέρα από τη δουλειά που υποχρεούται ή που έχει την υποχρέωση να κάνει στο χωράφι του, ας πούμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό όμως είναι πολύ μικρό μέρος, κύριε Λέκα, γιατί θα πρέπει, νομίζω, να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και αν γίνει αυτή η αυλεψία, αν θέλετε, η αμέλεια ή η εγκληματική πρόθεση, θα πω εγώ, γιατί έχουμε και ένα τέτοιο ποσοστό πυρκαγιών με εγκληματική πρόθεση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ενέργεια δεν θα μας οδηγήσει σε μια πυρκαγιά όπως αυτή στη Βιωτία και την Αντική ή στο Ρέθυμνο. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο κεντρικά σχεδιασμένο για να μπορέσει να το ανασχέσει αυτό, με τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης να τα βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Κοιτάξτε, γίνεται το οποίο θα μπορεί να γίνει και γίνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι ο σχεδιασμός της διαχείρισης μιας πυρκαγιάς σε κάθε δάσος ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε δασική ενότητα της χώρας να έχει ένα δικό της σχεδιασμό, ο οποίος σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει μόνο τις ενέργειες σε περίπτωση που αναπτυχθεί η πυρκαγιά, αλλά περιλαμβάνει.
1: Τη διαχείριση του δάσους από πριν.
0: Ενδεχομένως και δραστικές ενέργειες μέσα στο δάσος, δηλαδή αντιπυρικές ζώνες ή ζώνες οι οποίες είναι μειωμένης στρωτότητας.
1: Η διαχείριση της καύσιμης ύλης από πριν για να μην σωρεύεται. Ακριβώς. Αυτό όμως, κύριε Λέκα, δεν θέλει μια συνολική δράση στην οποία θα εμπλέκονται και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος και οι υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλει ένα κεντρικό σχεδιασμό.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό ακριβώς τον καινούριο νόμο στις τροποποίησεις του νόμου που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο πριν 4 μήνες, mm-hmm. προβλέπονται και τα ειδικά σχέδια για τη διαχείριση των καταστροφών. Ειδικά σχέδια σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, τόσο για τις πυρκαγιές όσο και για τους σεισμούς και για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο υπάρχει μια μεικτή επιτροπή από εμπειρογνώμονες και επιστήμονες, οι οποίοι καθορίζουν τα πλαίσια των ειδικών σχεδίων, τις προδιαγραφές δηλαδή των ειδικών σχεδίων.
1: Ναι, εδώ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό, αν θέλετε, έτσι, είναι ένας μανδύας για μια ιδιωτική εκμετάλλευση δασών και περιοχών οι οποίες είναι δημόσιες και είναι δημόσιο αγαθό. Υπήρξαν τέτοιες ενστάσεις, ακούσαμε επιχειρηματολογία κτλ. Δεν ξέρω αν αυτό διασφαλίζεται ή πρέπει να διασφαλίζεται, γιατί πραγματικά το δάσος είναι δημόσιο αγαθό, δεν πρέπει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευση. Ναι, έτσι το αντιλαμβάνεται και ο κοινός νους, θέλω να πω.
0: Είναι για πιο άλλο θέμα αυτό, γιατί είναι θέμα καθαρά συντάγματος και θέματα διαδικασιών, ειδικησιών και τα λοιπά εκμετάλλευσης. Εγώ αναφέρομαι στις επιστημονικές επιτροπές.
1: Εσείς αναφέρεστε στην επιστημονική επιτροπή, εντάξει, το διευκρινίζετε, ναι.
0: Τα τεχνικά και επιστημονικά ειδικά σχέδια τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Εκεί δίνουμε τη βαρύτητα τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα ειδικά τις προδιαγραφές των ειδικών σχεδίων και στη συνέχεια οι περιφέρειες και οι δήμοι να μπορέσουν να εκπονήσουν.
1: Θέλει συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, την κατατόπους. Θέλει ένα σχεδιασμό και μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να γίνει συλλογικά και θα πρέπει να υπάρχει συνείδηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι αυτό είναι ένα πρώτιστο καθήκον, γιατί βλέπουμε ότι ερχόμαστε μετά να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες είναι πολυδάπανες και πολλαπλάσιες. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση. Ξέρετε, είδαμε ότι το αίτιο και στη φωτιά στο Ρέθυμνο ήταν καλώδια, ήταν δίκτυο, ενεργειακό δίκτυο στην περιοχή και η φωτιά στη Βιωτία ήταν τέτοια, οδήγησε στην φωνική αυτή πυρκαγιά με τις πολύ μεγάλες ζημιές που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε και τις οποίες συζητήσαμε τώρα αναλυτικά μαζί, κύριε Λέκα, και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας σε μια συζήτηση που έχει μπει πλέον στο τραπέζι και είναι η συζήτηση που λέει δεν μπορούμε να έχουμε καλώδια στα δάση. Δεν μπορούμε να έχουμε καλώδια τα οποία προκαλούν δασικές πυρκαγιές.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία εν μέρη έχει δρομολογηθεί και γίνονται ενέργειες. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει μια συνολική διαδικασία για την ανθεκτικότητα των δικτύων. Ξέρετε, υπάρχει ένας καινούριος νόμος περί κρίσιμων οντοτήτων,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι ευρωπαϊκή οδηγία και έχει εκκληθεί από την Ελληνική Βουλή.
1: Αυτό όμως επιβάλλει να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο το αυστηρό και επιβάλλει να υπάρχει και ο έλεγχος πριν γίνει η ζημιά.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Ο έλεγχος των υποδομών που φτιάχνονται πριν γίνει η ζημιά. Βέβαια, οι επιστήμονες λένε ότι η λύση είναι η υπογειοποίηση. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δαπανηρό ως έργο αυτό.
0: Και δεν είναι πανάκι αυτό. Η υπογειοποίηση μπορεί να γίνει μόνο σε ορισμένες περιοχές. Είναι πολύ δαπανηρό. Υπάρχουν άλλα προβλήματα που προκύπτουν από την υπογειοποίηση. Ξέρετε, δεν είμαστε η Γερμανία, η Γαλλία ή, εν πάση περιπτώσει, μια βόρεια χώρα στις οποίες η γεωλογική δομή είναι ευνοϊκή.
1: Επίπεδη και ναι, συγκεκριμένη, έχετε δίκιο.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύπλοκη γεωλογική δομή, που σημαίνει ότι σε κάθε μέτρο συναντάμε και διαφορετικές συνθήκες. Γεωλογικές και γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές κτλ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη αυτό και θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία.
1: Άρα εσείς προτάσετε το πλαίσιο το αυστηρό και τον αυστηρό έλεγχο, γιατί είδαμε σε δύο περιπτώσεις να έχουμε αστοχίες, οι οποίες όμως οδήγησαν σε πολύ μεγάλες ζημιές. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που εντοπίστηκε ότι έχουν την ευθύνη μπορούν να αποζημιώσουν όλες αυτές τις ζημιές και στο φυσικό περιβάλλον, στο δημόσιο χώρο και στις ανθρώπινες περιουσίες, στις επιχειρήσεις, στα σπίτια, στις περιουσίες των ανθρώπων, στις καλλιέργειές τους κτλ.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά, δηλαδή η ατομική ευθύνη βεβαίως υπάρχει σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν θα πρέπει να μεταθέτουμε συλλογικές ευθύνες σε ατομικές ευθύνες. Να βρίσκουμε δηλαδή εξελαστήρια θύματα. Όχι, δεν θα πρέπει να υπάρχει και μέτρο διαδικασία, δεν το συζητάμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιους βασικούς τρόπους θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τα δίκτυα. Και σε αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και βεβαίως να επιλέξουμε την κατάλληλη λύση. Μάλιστα. Και σε σχέση με το κόστος το οποίο προκύπτει από μια τέτοια διαδικασία.
1: Λοιπόν, κύριε Λέκα, νομίζω κάναμε μια αναλυτική συζήτηση. Η νύχτα μας δίνει το χρόνο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Και να πούμε πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτή την ώρα ήσασταν μαζί μας για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χρήσιμη για όσους μας είδανε, πολύ χρήσιμη και για εμάς που παίρνουμε γνώση από τις επιστημονικές έρευνες και αναλύσεις που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε αυτό το κρίσιμο μέτωπο που το είδαμε να εξελίσσεται προηγουμένως. Μαζί με τον Κώστα Νούση, σε αυτόν τον άξονα που βρίσκεται ανάμεσα στο Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Κώστα, για να δούμε πώς εξελίσσεται τώρα αυτό το μέτωπο απόψε. Βλέπω έτσι έχει μία ένταση τώρα, δεν έχουμε την εικόνα που είχαμε πριν.
2: Θα προσπαθήσουμε με τον Στέφανο Αντωνοβαρδάκη και την κάμερα του Art News να σας δείξουμε λίγο αυτήν την εικόνα. Είμαστε από άλλη πλευρά ουσιαστικά. Βλέπουμε στο σημείο αυτή την πλαγιά που σας δείχναμε. Φαίνεται να έχει πέσει, φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη στην πλαγιά. Βεβαίως σε όλο αυτό βοηθάει το γεγονός ότι είναι χαμηλότερης έντασης οι άνεμοι και ουσιαστικά πνέουν σε αντίθετη φορά από το άκαυτο. Πλέον οι άνεμοι πνέουν προς το Καμένο. Αυτό βλέπετε, βοηθούν και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βλέπετε και τα οχήματα που έχουν ανέβει σε δασικό δρόμο ψηλότερα. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα μέσα και δουλεύουν την φωτιά. Βεβαίως, εάν μετακινηθούμε λίγο δεξιότερα, λίγο χαμηλότερα, βλέπετε το πώς έχει αρπάξει ένα πεύκο, πώς μία εναλλαγή χαμηλότερα του ανέμου μου μπορεί να στρέψει και να αλλάξει να διαμορφώσει μια διαφορετική εικόνα από αυτή που μπορούμε να δούμε ανά 5 λεπτά. Και βεβαίως, αν προχωρήσουμε, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε λίγο για να σας δώσουμε όλη την εικόνα που βλέπουμε εμείς τόσο από το σημείο που βρισκόμαστε αλλά και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Νωρίτερα βλέπαμε από την πλαγιά αυτή την γραμμή, ναι, που είχε δημιουργηθεί, την πύρινη γραμμή μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο. Βλέπουμε ότι σε πολλά σημεία οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να σπάσουν
1: αυτό το μέτωπο.
2: Να το σπάσουν.
1: Ναι.
2: αυτό σε διάφορα σημεία. Υπάρχει εδώ πέρα που βρισκόμαστε μια ειδική εγκατάσταση που έχει γίνει. Υπάρχει υδροφόρα που κάνει την μετάγγιση, την τροφοδοτεί ουσιαστικά με νερό τα οχήματα, τόσο το πυροσβεστικό όχημα όσο και της ομάδας δασοπροστασίας των εθελοντών, και έχουν κατέβει χαμηλότερα όλοι όσοι επιχειρούν στο σημείο εδώ πέρα που βρισκόμαστε, και θα σας δείξουμε και με την κάμερα του Earth News και με τον Στέφανο Αντωνοβαρδάκη χαμηλότερα σε λίγο πιο δύσβατο σημείο. Υπάρχουν άτομα τα οποία δουλεύουν την φωτιά σε εκείνο το σημείο, άρα έχουν καταφέρει να σπάσουν σε διάφορα σημεία αυτό το πύρινο μέτωπο, και στο βάθος δεξιότερα όσο μπορούμε να πάμε είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι ο οικισμός ο επόμενος.
1: Έχει
2: είναι
1: βέβαια ακόμη εκεί φλόγα. Έχει ακόμη εκεί φλόγες έξω από το χωριό Κώστα, αλλά φαίνεται ότι αυτό έχουν επιτύχει τα επίγεια μέσα να σπάσουν αυτό που βλέπαμε νωρίτερα ως ένα ενιαίο μέτωπο από την πλευρά του Κυθερώνα μέχρι την απέναντι πλαγιά του Όρους Πατέρα, να το σπάσουν σε διάφορα σημεία. Εκεί βέβαια που μας δείχνεις έξω από τον Άγιο Νεκτάριο βλέπουμε να έχει μια σχετική έτσι ένταση η φωτιά, το μέτωπο.
2: Υπάρχει φλόγα, είναι πολύ καλύτερα από την εικόνα που σας δείχναμε νωρίτερα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τα οχήματα της πυροσβεστικής τόσο από την πλευρά που είναι ο οικισμός, για να μην επιτρέψουν ουσιαστικά την φωτιά έρπουσα να οδηγηθεί μέσα στον οικισμό, γιατί όπως σας έλεγα ο άνεμος, η φορά του ανέμου δεν το οδηγεί μέσα στον οικισμό. Βεβαίως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος έρπουσα η φωτιά να εισέλθει προς τον οικισμό, άρα έχουν φτιάξει ένα σύνορο τα πυροσβεστικά οχήματα που υπάρχουν στο σημείο, ώστε να μην υπάρξει κάποιο κίνδυνο.
1: Υπάρχουν και περιμετρικά,
2: αλλά προς το βουνό,
1: στην άκρη
2: εάν
1: του
2: δείτε,
1: οικισμού, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Έχουν ακροβολιστεί εκεί για να μην επιτρέψουν τη φωτιά να περάσει.
2: Υπάρχει δρόμος ο οποίος οδηγεί, αν δείτε λίγο, με τη βοήθεια του Στέφανου του Αντωνοβαρδάκη, υπάρχουν τα οχήματα προς τα πάνω αριστερά από την φλόγα. Βεβαίως εκεί δεν υπάρχει πλέον φωτιά, υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια γιατί έχει καεί το σημείο, αλλά δεν επιτρέπουν στο ήδη υπάρχον μέτωπο να αναπτυχθεί. Προσπαθούν να το πολεμήσουν, και αν προχωρήσουμε χαμηλότερα, βεβαίως είναι πιο δύσβατο το σημείο, υπάρχει ακόμη φλόγα, είναι ακόμη καλύτερο από ό,τι ήταν νωρίτερα. Προσπαθούν και εκεί με εγκαταστάσεις να το πολεμήσουν.
1: Είναι η εικόνα που μας δίνεις,
2: προσπαθούν και οι πυροσβέστες.
1: Η εικόνα που μας δίνεις για το σχεδιασμό μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι έχουν συγκεντρωθεί εκεί πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, επικεντρώνοντας το να αντιμετωπίσουν, να σπάσουν και να κρατήσουν αυτό το μέτωπο για το όποιο ενδεχόμενο αλλαγής της έντασης του ανέμου μέχρι το πρωί, έτσι χαμηλά, να καίει χαμηλά χωρίς να αποτελεί κίνδυνο.
2: Το βλέπουμε και σε κάθε δασική πυρκαγιά, αλλά και τώρα ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάντα και τα πεζοπόρο τμήματα δουλεύουν και πολεμούν την πυρκαγιά, ώστε να προσπαθήσουν κάθε φορά να παραδώσουν σε μια καλύτερη κατάσταση στα εναέρια μέσα. Βλέπετε πιο χαμηλά ότι έχει σπάσει το μέτωπο της φωτιάς, υπάρχουν οχήματα τα οποία έχουν καταφέρει να σπάσουν όλη αυτή την γραμμή σε μικρότερα τμήματα για να μπορέσουν να την πολεμήσουν. Βεβαίως πιο αριστερά εκεί που είναι ο λόφος είναι ένα σημείο το οποίο βεβαίως υπάρχει προβληματισμός από την άποψη του αν αλλάξει η φορά του ανέμου μπορεί να αλλάξει τελείως και την εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
1: Το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές αυτό.
2: Αρκετά δυνατό το μέτωπο.
1: Το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Το είδαμε να συμβαίνει και χθες το βράδυ όταν πλησιάζαμε πια προς τις πρωινές ώρες και είχαμε την πρόβλεψη ότι θα ανέβει η ένταση των ανέμων. Μία αντίστοιχη πρόβλεψη έχουμε και για σήμερα, πρέπει να πούμε, Κώστα. Όχι να ανέβουν όσο ανέβηκαν χτες, δηλαδή να η ένταση τους να πάει εκεί γύρω στα 6 μποφόρ, αλλά πάντως μία έτσι ενίσχυση θα την έχουμε μετά τις 4 το πρωί και μέχρι το μεσημέρι. Συνεπώς η προσπάθεια εκεί είναι αυτή που
2: ακριβώς
1: μας λες, να σπάσει το μέτωπο και να κρατηθεί.
2: Και, αυτό, αυτή, αυτό είναι το στοίχημα, αν θέλετε, κάθε φορά των πυροσβεστικών δυνάμεων να εκμεταλλευτούν την πτώση της έντασης των ανέμων, ώστε να έχουν μια καλύτερη εικόνα αργότερα και να μπορέσουν να διαχειριστούν την όποια κατάσταση διαμορφωθεί σε μια αναλλαγή των ανέμων. Οπότε αυτό είναι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι πρώτον έχουν πέσει οι άνεμοι, έχει πέσει η έντασή τους, και δεύτερον ότι η φορά των ανέμων είναι από την πλευρά που έχουν καεί.
1: Είναι προς την πλευρά που έχουν καεί.
2: Καθυστερεί ουσιαστικά. Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά αρχίζει, ουσιαστικά καθυστερεί το να προχωρήσει και άλλο το πύρινο μέτωπο.
1: Παρ' όλα αυτά μας το δείχνει ο οπερατέρ μας, ο Στέφανος Αντωνβαρδάκης. Κάθε φορά που βρίσκει μια ευκαιρία όπως αυτή τώρα, μέρος το οποίο έχει ευλάστηση και δεν έχει καεί, πραγματικά φουντώνει, δηλαδή είναι μια διαρκής μάχη. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μπαίνοντας πια στο τέταρτο 24ωρο θα πρέπει πραγματικά να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, οι δασοπυροσβέστες, οι εθελοντές δουλεύουν μέρα νύχτα σε αυτή τη φωτιά. Δηλαδή δεν βλέπουμε να σταματάει η προσπάθειά τους. Δεν ξέρω αν έχουν το περιθώριο έστω λίγο να ξεκουραστούν